0: και οι παίχτες όλοι ήταν και το Διοικητικό Συμβούλιο με το και ο Πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αξιόλογοι άνθρωποι. Καταρχήν οι συμπαίχτες μου ακόμα τους βλέπω και γενικά από όλες τις ομάδες, όχι μόνο από το Δέδαλο, και νιώθω ότι δεν πέρασε μια μέρα οπότε βρεθούμε, οπότε είμαστε μαζί. Το ίδιο και αυτοί. Συνήθως αυτοί που έχουν παίξει μαζί, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ ή άλλα αθλήματα, νομίζω ότι δένονται και είναι οικογένεια.
1: Σωστά. Και παίξανε και γνωστοί παίκτες στο Δέδαλο που κάνανε, κάποιοι από αυτούς είχαν κάνει καριέρα ήδη σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ήταν κάποια γνωστά ονόματα. Δεν ξέρω αν μπορείς να θυμηθείς.
0: Κοίταξε, μας ήταν ο Τσαΐνης, ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Τζίκας, ο Κώστας, ήταν ο Κεφαλογιάννης, ο Μιχάλης, ήταν ο Κατσακός, ο Λευτέρης, άλλους, ο Χερέτης, ο Μανώλης, ποιος άλλος.
1: Να πούμε ότι ο Δέδαλος είχε μια ιδιαίτερη έδρα, πολλοί δεν το θυμούνται, ένα γήπεδο που δεν υπάρχει ουσιαστικά τώρα, στην περιοχή του Ξηροπόταμου, αν το λέω σωστά.
0: Ναι, στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη ήταν. Τώρα εκεί, από ό,τι βλέπω, φιλοξενεί τη Λαϊκή και φιλοξενούνται και κάποια σχολεία.
1: Σαν έδρα, πώς ήταν? Ήταν λίγο πιο μικρό γήπεδο. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αν το είχατε συνηθίσει εσείς και δυσκόλευε τους αντιπάλους.
0: Εντάξει, εμείς το είχαμε μάθει. Είχαμε μάθει το χώρο, είχαμε μάθει. Και βρισκόμασταν μεταξύ μας. Αλλά νομίζω ότι μας άρεσε. Ήταν μέσα στο Ηράκλειο, το οποίο βόλευε. Και δεν ήταν δηλαδή κάπου εκτός, κάποιο χωριό. Ήταν... Μας βόλευε όλους. Ήταν στο κέντρο της πόλης, οπότε ήταν σε καλό σημείο. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το γήπεδο πλέον.
1: Ήταν ένα γήπεδο που βόλευε, να το πω και έτσι, να μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετές ομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μην πάνε όλες στον Εργοτέλη και στον ΠΟΑ.
0: Θυμάμαι που έμπαιρνε μέσα η υδροφόρα πριν το παιχνίδι, να ρίχνει τα νερό ή να περνάει ένα αυτοκίνητο, να σέρνει πίσω ένα κόσκινο για να στρώσει το χώμα για να τραβήξει τα πετραδάκια και μετά για να μην σηκώνεται σκόνη περνούσε υδροφόρα και ρίχνε νερό.
2: Ο Μωανός ο Βουδάκης αυτός έφερε πολλούς παίκτες, δεν μπορώ να τις θυμηθώ, πολλούς καλούς παίκτες.
1: Είχατε τότε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία.
2: Από εκεί έφερε πάρα πολλούς. Τότε είχε φέρει πάρα πολλούς. Την πολεμική αεροπορία είχε φέρει παικταράδες.
1: Θυμάμαι όμως κάποια χρόνια που όταν λέγανε Δέδαλος, λέγανε και Κουρέας. Ήσουνα ο Κουρέας του ποδοσφαίρου, δεν υπήρχε άλλος.
2: Όπου πήγαινα λέγανε τον Κουρέα, δεν ξέρανε καν. Και στα χωριά που πάω και τώρα λένε τον Κουρέα. Δεν ξέρω τον καλοτεράκι, ξέρω τον Κουρέα. Τα χωριά είχαμε πολύ δουλειτουργή. Οι διατές ήταν ανάποδοι, εμείς πηγαίναμε εκεί. Έχουμε γλιτώσει πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Μια μέρα πέμπει σε ένα χωριό και πώς βρέθηκε, φύγαμε από εκεί γιατί ήταν διατήρηση ο Τσαΐνης, είχαμε κερδίσει. Και μας πετάξαν μια πέτρα και πήγε στα ποδητήρια, που ήταν τα ποδητήρια, τους ήταν ψηλά λίγο και την προλάβαμε και κάναμε έτσι και την γλιτώσαμε. Και είμαστε με τον Τσαΐνη και κάτι διατητές μέσα στα ποδητήρια και πώς βρέθηκε εκεί ο Κοροβέζος, τότε είχε βρεθεί. Και μου πήρε τα μάξι, μου το κατέβησε χαμηλά κάτω και μετά πήρα και εγώ με τον Τζαΐ και το βρήκα τα μάξι πιο χάμια, το βρήκα πολύ χάμια.
1: Σας φυγαδεύσανε δηλαδή.
2: Με φυγαδεύσανε, ναι, φυγάδα τότε. Είχαμε παίξει.
1: Καμιά μεγάλη νίκη να θυμάσαι, να έχετε πάρει πρωτάθλημα, κάτι...
2: Πρωτάθλημα πήραμε 2-3 φορές, πήραμε καλά πρωταθλήματα.
1: Θα ήταν ένα όνειρό σου να ξαναγίνει μια μέρα ο Δέδαλος, να βρεθούν κάποιοι άλλοι να κάνουν ομάδα? Ο Μασταμπάς δεν έχει ομάδα.
2: Ναι. Ξέρεις πόσοι έρχονται από τους παλιούς ποδοσφαιριστές μου στο μαγαζί και μου λέει Γιάννη, και ο Σαρής που είναι απάνω στην οίκο, που είναι
1: ναι,
2: ο Σαρής, έρχεται, έλα να σε βοηθήσουμε εμείς όλοι εδώ και οι παίκτες να κάνουμε μια ομάδα πάλι το Δέδαλο. Όχι καμιά άλλη, λέει, το Δέδαλο. Του λέω ρε παιδιά, ξέρεις πως αγαπάω. Λόγω του τραυματισμού δεν μπορούν ούτε αμάξια καμπανής, ούτε ο μηχανάκι. Οπότε άδικα είναι, αμαρτία είναι. Εγώ είχα τότε τον Ερνή και έβαζα είχα ένα σουζουκάκι. Πόσο βάζει? Ένα σουζουκάκι βάζα 11 παίκτες.
1: 11.
2: 11 πιτσιρικάς και πηγαίναμε σε αγώνες να παίξουμε μπάλα. Κατεβαίναν τα παιδάκια και έβλεπε ο κόσμος και τρελάνανε. 11 παιδάκια σε ένα σουζουκάκι. Δηλαδή είχα πολύ αγάπη, μ' αγαπούσα τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τα παιδιά τα αγαπούσαν. Ήθελα τα παιδιά να παίζω με μικρούς. Κάπου είχαμε λίγο με το, με το χτιστάκι. Εγώ ήθελα πιτσιρικάδες, αυτός...
1: Διαφωνήσατε.
2: Ναι, αυτό ήθελα εγώ, πιτσιρικάδες. Δεν μου κάνει την πολύ, μου κάνει τις ψιλοχάρες. Τις μεγάλες χάρες δεν μου τις κάνει. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής, καλός άνθρωπος, αλλά εμείς τώρα δεν τα πολύ βρίσκαμε.
1: Γιάννη μου,
2: του κάψα εγώ. Μετά το 11 του λέω, και τώρα πριν 5 χρόνια, του λέω, Στελάκι μου, πάρ' τα δελτία και κάνε τα ό,τι θέλεις. Εμένα, ξεχάσα.
3: Το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού στο Ηράκλειο και παλέμαχο ποδοσφαιριστή με πολλούς σταθμούς, Γιάννη Τσαπάκη. Θα συνεχίσουμε με τον προπονητή και παιδαγωγό Λεωνίδα Τιτομιχελάκη, που θυμήθηκε τα πρώτα προπονητικά χρόνια στον Δέδαλο, αλλά και τον Πόρο, με τον οποίο έζησε ξεχωριστές στιγμές, ενώ για τη συγκεκριμένη ομάδα που μέσα σε λίγα χρόνια έφτασε από τη μικρότερη τοπική κατηγορία μέχρι και την τρίτη εθνική, μας μίλησε και ο δημοσιογράφος Τάσος Βαρδάκης. Ο άνθρωπος που έζησε περισσότερο από τον καθένα, τον αείμνηστο πρόεδρο Γιάννη Ασαριωτάκη. Τέλος, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα θυμηθούμε αποσπάσματα προηγούμενη σεζόν από το καμάρι της προσφυγικής Αγίας Τριάδας Ηρακλείου, τον Εθνικό, ένα από τα πρώτα σωματεία μέλη της ΕΠΣΗ που δυστυχώς παραμένει ανενεργό.
0: Και στις προπονήσεις, στα πειράγματα και στους αγώνες. Εντάξει, είναι πάρα πολλές στιγμές που έχω ζήσει και με το Δέδαλο και με άλλες ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι δεν περιγράφονται με λόγια. Είναι στιγμές που...
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι αναμνήσεις, είναι στιγμές, είναι...
1: Για τον Εθνικό Ηρακλείου, που είναι μια ιστορική ομάδα επίσης και δεν υπάρχει σήμερα, πώς βρέθηκες εκεί, τι καταστάσεις έζησες?
0: Για τον Εθνικό ήταν τότε ο Λούσκας προπονητής, ο Γιάννης. Με είχε δει, μου ζήτησε, εγώ δούλευα κιόλας, είχα μια επιχείρηση, μου ζήτησε να βοηθήσω την ομάδα. Πήγα εκεί πέρα, πολύ καλή παίχτης και εκεί, καλός προπονητής, καλό κλίμα. Τότε το γήπεδο χρησιμοποιούσαμε του Εραστέχνη, αυτό που δεν χρησιμοποιείται πλέον, είναι πίσω από το Carrefour στην Αμουδάρα, το παλιό γήπεδο του Εραστέχνη. Και εκεί ωραίες αναμνήσεις και εκεί ωραία πράγματα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι παίρναμε ένα αυτοκίνητο του Προέδρου του Λίτινα, ένα κάμπριο, ένα Fiat Punto κάμπριο, και χειμώνας τώρα το ανοίγαμε εμείς, ο μόνος που είχα δίπλωμα ήμουν εγώ, το ανοίγαμε και χειμώνας μπαίναμε μέσα 8-10 άτομα, πηγαίναμε στους αγώνες, ωραίες αναμνήσεις και εκεί.
1: Κόσμος ερχόταν τα χρόνια εκείνα στο τοπικό που έπαιζες?
0: Ερχότανε, ναι.
1: Σου λείπει αυτή η περίοδος, Γιάννη Τσαπάκη? Δηλαδή, σίγουρα τώρα έχεις ένα τελείως διαφορετικό ρόλο, αλλά νομίζω αυτά τα χρόνια...
0: Ναι, σίγουρα ήταν ωραία χρόνια και ωραίες αναμνήσεις και εμπειρίες. Όποτε μπαίνω στο γήπεδο, ζηλεύω. Καμιά φορά πάω το γιο μου έτσι που πάει σε αγώνες και μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ζηλεύω που δεν παίζω ακόμα έτσι αγώνες. Πάμε βέβαια με τους φίλους, κάνουμε 2 φορές την εβδομάδα και παίζουμε έτσι στα καλτσέτο και μεταξύ μας, οπότε κρατάω έτσι μια επαφή ακόμα.
1: Σωστά. Έπαιξες και σε μια ομάδα που επίσης δεν υπάρχει, σε γειτονικό κοντινό χωριό, τον Κεραυνό Πενταποδίου.
0: Ναι, αυτό ήταν η τελευταία χρονιά που σταμάτησα. Μου ζήτησαν εκεί τα... Είναι το χωριό μου από εκεί πέρα, είναι το χωριό της μητέρας μου. Μου ζήτησαν εκεί πέρα η βοήθεια. Οι φίλοι μου, οι συμπαίκτες τότε. Και προσφέρθηκα, ήμουνα περίπου 35-37 και εντάξει, είχα ακόμα τη θέληση, έπαιξα μια χρονιά εκεί, τους βοήθησα, βγήκαμε αμέσως κατηγορία, ξεκίνησε η ομάδα, βγήκαμε αμέσως, ήταν όλοι πάλι παίχτες που είχαμε παίξει μεταξύ μας, από το χωριό βρισκόμασταν οι φίλοι που μαζευτήκανε, κάνανε μια παρέα και κατεβήκαμε και πήραμε αμέσως το πρωτάθλημα, βγήκαμε κατηγορία.
1: Τέλος, ως αντιδήμαρχος Ηρακλείου, θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους παράγοντες? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται παράγοντες, δεν είναι εύκολο, που είναι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις ομάδες ιστορίες τεχνικού ποδοσφαίρου, αν θέλεις κάτι να πεις, έτσι, αν αισθάνεσαι κάτι.
0: Σίγουρα. Πρέπει κάποιος για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει μεράκι και πρέπει να αγαπάει το ποδόσφαιρο, να αγαπάει τον αθλητισμό. Καταλαβαίνω οι οικονομικές δυσκολίες είναι πολλές και δύσκολες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, να βοηθάνε και τα παιδιά, τα νέα, να βοηθάνε και την πόλη και τον αθλητισμό της πόλης. Εμείς σαν Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχουμε άδεια γήπεδα, δηλαδή όπως είναι αυτό το Αγίου Μύρωνας που έχει σταματήσει η ομάδα, έχουμε τον Ασιτών, έχουμε κάμποσα γήπεδα τα οποία είναι άδεια. Θα μπορούσαν εκεί πέρα να πάνε κάποιες ομάδες που να υπάρχει, να δώσουν ζωή και στην κοινωνία την τοπική εκεί και στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, να τους δώσουν δυνατότητα να είναι δίπλα τους, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο.
4: Σίγουρα, Γιώργο, πόρος που έβαλε τη σφραγίδα του, έστω και σύντομα, στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, χάρη σε έναν άνθρωπο, τον Γιάννη τον Ασαριωτάκη, τον συλλοβάτη του, τον ηγέτη του, ο οποίος ήθελε να προβάλλει το προάστιό του όχι μόνο σε όλη την Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, το κατάφερε. Ο πόρος που έγινε γνωστός για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα, με τη σφραγίδα, επαναλαμβάνω, του ηγέτη του, του Γιάννη του Ασαριωτάκη, τον έμαθε όλη η χώρα. Έπαιξε, αρχικά έκανε τα άλματα από τις χαμηλές κατηγορίες, τις τοπικές κατηγορίες προς την τρίτη εθνική κατηγορία και έκανε και εξαιρετικές πορείες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θυμάμαι τη χρονιά που τερμάτισε στην τρίτη θέση μαζί με τον ΑΟΑΝ, με πολύ καλό ποδόσφαιρο, με μεγάλες νίκες, με εξαιρετικές πορείες, παρουσίες και με μια ομάδα, Γιώργο, που στην ουσία δεν είχε ούτε γήπεδο, ούτε εγκαταστάσεις, ούτε πολύ κόσμο. Χάρη στις προσπάθειες του ηγέτη του, Γιάννη του Ασαριωτάκη, κατόρθωσε να γίνει γνωστή σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα και μάλιστα και να καθιερωθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια σε αυτήν.

0: μία από τις μέρες που θυμάμαι είναι τα πανηγύρια για την ιστορική άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν το διάστημα που πήγα εγώ στην ομάδα που με κάλεσε ο Γιάννης ο Σαριωτάκης να μιλήσουμε και να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μας. Τα πανηγύρια στην πλατεία του Πόρου. Πόσο χαρούμενος ήταν ο κόσμος και ο Γιάννης ο Σαριωτάκης για αυτό το πρώτο επίτευγμα. Την άνοδο της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπήρχαν, Γιώργο, ακολούθησε μετά το Super Cup με τον ΠΟΑ στο γήπεδο της Δαμάστας, όπου ο Πόρος προηγήθηκε, αλλά ο ΠΟΑ κατόρθωσε με την εμπειρία του να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει το Super Cup. Πάρα πολύ καλή, θυμάμαι τα παιχνίδια, τις νίκες στην τρίτη εθνική κατηγορία επί αντιπάλων, Γιώργο, που και με βαριά φανέλα και με χρόνια παρουσία στις εθνικές κατηγορίες. Βέβαια θυμάμαι και το λάθος δυστυχώς που έγινε στο μάτς με την Αγία Παρασκευή στην πρεμιέρα, που ο Πόρος κατόρθωσε να κερδίσει πανάξια μέσα στο γήπεδο, αλλά λόγω ενός λάθους που έγινε έχασε το μάτς στα χαρτιά, μια πανάξια νίκη μέσα στο γήπεδο και το αφαιρέθηκαν και 3 βαθμοί. Αν ζούσε ο Γιάννης Σαριωτάκης, η τρίτη εθνική κατηγορία δεν θα ήταν η μόνη κατηγορία που θα αγωνιζόταν ο Πόρος. Θεωρώ ότι θα αργά ή γρήγορα θα έκανε και το άλμα για την Super League 2. Ήταν ένα από τα οράματα και ένας από τους στόχους και ένα από τα όνειρα του Γιάννη του Σαριωτάκη, παρότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Παρότι χρειαζόταν να δαπανηθούν ακόμη περισσότερα χρήματα, παρότι χρειαζόταν να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα πετύχει και αυτό το στόχο ο πρόεδρος.
1: Κάποια στιγμή κάποιοι παράγοντες που ήταν εκεί έφυγαν από την ομάδα και έμεινε ο καλυτερέτσις ο Γιάννης πρόεδρος. Τότε ήταν η χρονιά που ανέλαβα και εγώ την ομάδα του Δεδάλου στην Α τοπική κατηγορία. Ήταν κάποια χρόνια εκεί στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, στο ξερό γήπεδο που εκεί ήταν η έδρα της ομάδος. Θυμάμαι ότι είχα παιδιά τα οποία ήταν από τον Ερμή, τη θηγατρική ομάδα, παιδιά σε μικρή ηλικία. Και μάλιστα κάναμε τότε μια καταπληκτική πορεία στο αλφατοπικό. Τις επόμενες χρονιές είμαστε στην αποκάτω κατηγορία, στην Α2, γιατί επειδή το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υποβαστήκαμε, αλλά μετά την επόμενη χρονιά, με παιδιά πολύ μικρά σε ηλικία, κατορθώσαμε και βγήκαμε πάλι την κατηγορία και εδραιωθήκαμε μετά στο άλλο τοπικό.
2: Και αν θυμάμαι καλά, είχες καθιερώσει σε αυτή την ομάδα να μην αμείβονται οι ποδοσφαιριστές, έτσι να παίζουν, όπως λέμε, για τη φανέλα, για το προάστιο, και με τη λογική ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμοιβές.
1: Ναι, τότε ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό. Βέβαια την πρώτη χρονιά, τη χρονιά εκείνη το πληρώσαμε. Διότι ο Δέδαλος την προηγούμενη χρονιά ήταν αλφατοπικό συστηματιστής, τρίτος-τέταρτος. Αλλά επειδή έφυγαν άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν μπορούσαμε να δίνουμε χρήματα και τότε μπήκαμε στο μοντέλο αυτό με 9 παιδιά μικρά. Είπα ότι υποβιβαστήκαμε κατηγορία, αλλά την επόμενη χρονιά τα ίδια παιδιά που είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί τα είχα στην θηγατρική ομάδα στον Ερμή, κατορθώσαμε και κάναμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Α2 και μετά βγήκαμε κανονικά στο αλφατοπικό που μείναμε τα επόμενα χρόνια.
2: Σίγουρα θα χρειαζόταν αυτή η ομάδα να υπάρχει σήμερα. Νομίζω θα είχε θέση.
1: Νομίζω και θεωρώ, επειδή κάνουμε κουβέντες, επειδή μένουμε στο Μασταμπά όλοι, υπάρχουν κάποιοι παλιοί παράγοντες οι οποίοι θέλουν να την επανιδρύσουν, γιατί απευθύνεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο προάστιο του Ηρακλείου, με μεγάλη ιστορία, και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να όλοι οι παλιοί ποδοσφαιριστές που είναι εκεί και κάποιοι παλιοί παράγοντες να την επανειδρύσουν στην ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό το προάστιο.
2: Άλλο ένα προάστιο, άλλη μια ομάδα που εργάστηκες ήταν ο Πόρος, με τον οποίο πανηγύρισες άνοδο στην τρίτη εθνική. Ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Μια ομάδα που για λίγα χρόνια λειτουργήσε, δυστυχώς και αυτή δεν υπάρχει σήμερα.
1: Ναι, και εκεί ήταν μια σπουδαία εμπειρία, γιατί κατορθώσαμε, ήταν ένα όραμα του συγχωρεμένου του Σαριωτάκη, του κ. Σαριωτάκη, να βγάλει την ομάδα κατηγορία. Εκείνη τη χρονιά επέλεξε εμένα προπονητή και με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο κατορθώσαμε τελικά και βγάλαμε την ομάδα κατηγορία. Βγήκαμε στο Α τοπικό Και μάλιστα βγήκαμε, συγγνώμη, ναι, στο αλφα, από το αλφα τοπικό στη γάμα εθνική. Και μάλιστα κάναμε μια χρονιά εκεί, νομίζω αξιοπρεπέστατη στη γάμα εθνική κατηγορία με την ομάδα αυτή. Ήταν ένα όραμα εκεί του, ξαναλέω, του κυρίου Σαριωτάκη να ανέβει αυτή η ομάδα κατηγορίες. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες διότι δεν είχαμε γήπεδο, δεν είχαμε μια φυσική έδρα, που νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να διατηρηθεί. Αλλά με τις προσπάθειες που έκανε αυτός κυρίως στο οικονομικό τομέα, κατόρθωσε και έκανε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Κάθε χρόνο η ομάδα ανέβαινε μια κατηγορία.
2: Είναι κάτι που θα το θυμάσαι σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα, διότι ό,τι είναι, έχει να κάνει με ανωδική πορεία, πρωταθλήματα και αυτά, νομίζω ότι είναι, αυτό μένει πάρα πολύ. Το ίδιο είχε συμβεί και τον Αθεστίον από έναν προπονητή που είχαμε άνοδο στο Άλφα τοπικό. Μετά, κατευθείαν μετά από τρία χρόνια, πήγα στον Πόρο που κατορθώσαμε εκεί και βγάλαμε την ομάδα στην Καμαθητική. Που αυτό ήταν, νομίζω, τα πιο σπουδαία επιτεύγματα.
3: Εδώ ήταν μια οικογένεια αυτή η ομάδα. Την ξέραμε όλοι στο Ηράκλειο. Είχε αξιόλογους ανθρώπους. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα μας βοήθησε από τα πρώτα βήματα και το σύλλογο το περιβαλλοντικό και πηγαίναμε και κάναμε τα συνέδρια, τις μαζόξεις μας, να το πω έτσι, στα γραφεία του Εθνικού που είχε παραχωρηθεί μία μικρή στη Χανιόπορτα, ακριβώς εκεί, είχε ένα μικρό διαμερισματάκι μικρό, το οποίο μας παραχώρησε ο ίδιος ο Εθνικός και κάναμε τα συμβούλια μας. Θέλω να σας πω ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς οι οποίοι πιστεύαμε και πιστεύουμε ακόμα ότι αυτή η ομάδα πραγματικά πρέπει να συνεχίσει.
4: Όλα τα παιδιά εδώ πηγαίναμε στο τρίτο δημοτικό. Η Αγία Τριάδα και 60 παιδιά βγάλαμε το τρίτο το δημοτικό. Όλοι μαζί τα παιδιά. Και ερχόμαστε εδώ από κάτω, είχε μια λάνα και παίζαμε μπάλα 5-5, 6-6. Ο Γιανακάκης, ο Μανολιό, πηγαίναμε μαζί σχολείο, Πεντίκες, κάποια άλλα παιδιά από εδώ που είναι. Ο Βαρδαλαχάκης, ο Χρήστος, που έπαιξε τον Εργοτέλη. Έχει βγάλει από εδώ πέρα πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα, αυτή τη στιγμή, διαβάζω, ο Εθνικός δεν υπάρχει. Είναι το Ηράκλειο, η Εγώη, που έπαιξα στην Εγώη 8 χρόνια. Δεν υπάρχει. 11-0, προχτές διάβασα μια εφημερίδα, 11-0. Α, οι Κριτών, λέει, το γήπεδο τους το πήρανε. Ομάδα που έπαιζα και πήραμε πρωτάθλημα. Ηράκλειο και κύπελο. Ιστορικές ομάδες του Ηράκλειου δεν υπάρχουν. Ο Εθνικός, η Εγώη, ο Ποσειδώνας, διαβάζω, 7-0. Δηλαδή, πού έχει πάει, το πήγε στα χωριά το ποδόσφαιρο.
5: Ο Αλήρης ήταν ένας παίκτης φαινόμενο. Πολύ καλός παίκτης. Και τον κυνηγούσαν και άλλες ομάδες να τον πάρουν. Αλλά παίξαμε μαζί μπάλα, παίξαμε 6-7 χρόνια μπάλα μαζί. Ήταν πολύ καλός ο Αργύρης, πολύ καλός παίχτης. Ήταν ένα center back, μπορώ να σου πω, από τα πρώτα μες στην Ελλάδα. Αυτός βέβαια πήγε και πάνω, έπαιξε και πάνω ο Αργύρης.
6: Εκεί που είναι τώρα το Μητέρα, το Ναευτήριο, ήταν η Χωράφα, έτσι τη λέγανε. Εκεί είχε μια σχετική μεγάλη αλάνα και παίζαμε ποδόσφαιρο.
7: Αυτό ήταν ένας χώρος ο οποίος ανήκε στη Σουρκένωση, το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτο, ήταν αυτός ο χώρος. Όταν έπαιζε ο Εθνικός ή έκανε προπόνηση, έπαιζε ο Εθνικός, γειτονιά με γειτονιά που παίζανε εδώ, στον Μπεντένι γύρω-γύρω μπορεί να έχει 500 άτομα, 800 άτομα. Στον Μπεντέν, γύρω-γύρω και καθόταν.
8: Δηλαδή μετά που έμαθα εγώ ότι η ομάδα διάλυσε και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ή δεν ξέρω τι ήταν αυτό που η ομάδα δεν λαμβάνει μέρος στα πρωταθλήματα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν έπρεπε αυτή η ομάδα να είναι έτσι. Και θα έκανα και μία έκκληση στη γειτονιά, στον κόσμο του Ηρακλείου. Μπορεί να βρεθεί κάποιος που να θυμηθεί τις ρίζες του και να έρθει εδώ να σαν να ξεκινήσει αυτό το σωματείο να δουλεύει, γιατί ήταν ένα σωματείο το οποίο εκτός από ποδόσφαιρο δίδασε και άλλα πράγματα. Μέσα από το Σουλιωτάκι, το Βολανάκι, το Μπατσέ και όλους αυτούς που ήταν αναμεγουργημένοι στα κοινά.
6: Αν σε περίπτωση που θα υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιους ανθρώπους για την ανασύσταση της ομάδας και την επαναλειτουργία της, οπωσδήποτε θα είμαι αργός και καλός, όπως πάντα.
2: Οπότε, να κλείσω με αυτό, η Αγιά Τριάδα και ο Εθνικός, τι σημαίνουν για σας?
6: Η Αγία Τριάδα και ο Εθνικός είναι το μέρος που γεννήθηκα, το μέρος που μεγάλωσα, το μέρος που ανδρώθηκα και ο Εθνικός ήταν η ομάδα που ακολουθούσα από παιδί 7 ετών.
9: Ξαναλέω, τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να το θέλουμε. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά, είτε παλιοί ποδοσφαιριστές είτε άτομα που συμμετείχαν παλιά στο συμβούλιο που θέλουν να ξαναγίνει η ομάδα. Όταν θέλεις κάτι το βρίσκεις μπροστά σου. Αυτό είναι το μότο μου, αυτό πιστεύω.
10: Εγώ θα ευχηθώ, μια ευχή θα κάνω, η ομάδα κάποια στιγμή να ξαναπαρουσιαστεί στα τοπικά δρομένα, γιατί όπως είπα και στην αρχή έχει ανάγκη και αν χρειαστεί και τη βοήθειά μας θα την έχει πάντα, αυτό είναι σίγουρο. Και είναι πάρα πολλά παιδιά που ξέρω που μιλάμε ότι και το θέλουν και είναι και πρόθυμα να βοηθήσουν. Το θέμα είναι η σπίθα. Να ξανανάψει σπίθα, αυτό είναι πιο σημαντικό, να βρεθεί σπίθα για να γίνει φωτιά.
8: Οι κύκλοι κλείνουν, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο να ξανανοίξει ένα καινούριο κύκλος. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν ο Εθνικός επανιδρυθεί και ξαναρχίσει να συμμετάσχει στις τοπικές κατηγορίες και με την πάροδο του χρόνου όλα έρχονται.
11: Για τον επίλογο αυτής της εκπομπής σας έχουμε μια μικρή έκπληξη. Ο Γιώργος Πίτσος, που όταν παντρεύτηκε βρέθηκε από τη Φορτέτσα στον Πεντεβή, μαζί με τον Γιώργο Χανιωτάκη, τον Γιώργο Βασιλάκη, τον Βαγγέλη Μαθιουδάκη και τον Κώστα Μιμίκο, δημιούργησαν μια νέα ομάδα από ένα προάστιο με πολλούς Μικρασιάτες πρόσφυγες επίσης και με επίκεντρο τις εργατικές κατοικίες, παλιές και νέες. Τον αθλητικό όμιλο Πεντεβή. Ήδη στο προάστιο αυτό ζούσε από τη δεκαετία του 60 ο πρώτος κριτικός που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος, ο Δημήτρης Βάβουλας, με ρίζες από τα Βουρλά. Μάλιστα, ο γιος του Γιώργου Βασιλάκη, Γιάννης, ήταν από τα πρώτα παιδιά της ομάδας που πήραν μεταγραφή και συγκεκριμένα στον πολύ ισχυρό στις αρχές της δεκαετίας του 80, Ηρόδοτο. Αλλά και ο Γιώργος Βλαστός, που τη δεκαετία του 80 έγινε ο πρώτος σκόρερ του Όφη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενώ είχε την τιμή να είναι εκ των αρχηγών το 1987 της πρώτης κριτικής ομάδας που πήρε κύπελλο Ελλάδος και της μοναδικής μέχρι σήμερα. Ο αθλητικός όμιλος Μπεντεβή ή Μπεντεβιακός, όπως τον έλεγαν οι φιλαθλοί του, χαριτολογώντας, ανέδειξε έναν από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Κώστα Χανιωτάκη, που έγινε διεθνής και έφτασε μια ανάσα από το πρώτο Μουντιάλ που πήγε η Ελλάδα, αυτό του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για την ομάδα του Μπεντεβή μας μίλησαν εκτός από τον Γιώργο Πίτσο, ο Νίκος Μαθιουδάκης που αγωνίστηκε συμπαίχτης στους Κεανοκίτρινους μαζί με τον πατέρα του Βαγγέλη, αλλά και ο Μανώλης Ροβίτης που έκανε αναφορά και για τις ομάδες που συγχωνεύτηκαν για τη δημιουργία του Ποσειδώνα, τον Άρη Πατελών και την προοδευτική Πόρου.
7: Μετά το 79 που έφυγα, πήγαμε το 80 και με τον πατέρα του γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και μου λέει ο πατέρας, θα κάνουμε μια ομάδα. Λέω, την κάνουμε. Και πήρηκαν το Χανιωτάκη, το Γιώργο, μαζί με δύο τρεις άλλους, εγώ ο πατέρας, ο Μαχιουδάκης, ο Βαγγέλης, και ιδρύσαμε τον Πεντεβιακό. Και μαζέψαμε κάτι κοπέλια από εκεί, τον Νίκο, τον Μαχιουδάκη, βρήκαμε όλα τα κοπέλια και ξεκινήσαμε από τη γάμα κατηγορία. Σιγά σιγά στα δύο χρόνια προωθηθήκαμε. Ύστερα με τα παράτησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έβγαλα τερματοφύλακα τον Κώστα του Χανιωτάκη. Τον προπονούσα εγώ. Και επειδή δούλευα στο Καζανάκι, είχαμε πέσει ξένα ένα μάτ σε ένα χωριό και ήταν ήρωα. Και το είχαν γράψει στην εφημερίδα. Και έτσι το είχαν καλάει ο Κώστα του Καζανάκη στο γραφείο του, γιατί στο Καζανάκι δούλευα 30-40 χρόνια. Και μου λέει, εσύ είσαι ένα καλό τερματοφύλακα, τον Κώστα του Χανιωτάκη. Μου λέει, άμα τον εδώ, τουλάχιστον τον εδώ θέλω να τον κάνει επαγγελματία. Όχι, τον κάνω, λέει, αεραστέχνη. Του λέω, δεν στο δίνω.
5: Με τα πολλά τον έδωσα τον Όφη, τον δώσαμε, τον έκανε επαγγελματία, τον έδωσε τον Ιωρό το 2 χρόνια, γύρισε ο Κώστας τον Όφη και από εκεί έγινε ο καλύτερος δυματοφύλακας στην Ελλάδα. Τον είχε γυρέψει τότε ο Ολυμπιακός, θυμάμαι γιατί εμείς κάναμε πολύ παρέα με τον Κώστα και με τον πατέρα του, 180 εκατομμύρια τότε και δεν πήγε, έκασε στον Όφη με 80 εκατομμύρια επειδή είχε μια κοπέλα η οποία δεν ήθελε να φύγει και επόμενε στον Όφη. Αυτό ήταν. Από τον Πεντεβή σταμάτησα 40 χρονών, 42, παίζαμε με τον πατέρα σου. Ο πατέρας έπαιζε στα χαφ, εγώ έπαιζε άμυνα και την προωθήσαμε την ομάδα, ύστερα την παρατήσαμε και τη δώσανε το αυτό του, το έδωσε στο Εργοτέλη.
12: Του Κώστα, του Χανιωτάκη, του χτυπούσες πέναλτι στην προπόνηση?
5: Του χτυπούσα. Δεν μπορούσαμε πια στην πέναλτι. Δηλαδή θυμάμαι τον Κώστα το Χανιωτάκη, ήταν ένα, εκεί που είναι τα σχολεία, ήταν μια αλάνα μεγάλη και είχαν πάει και είχαν αδειάσει πυρήνα. Και επειδή δεν ήταν σκληρό το γήπεδο κάτω, του είχα απλώσει την πυρήνα κάτω και του πετούσα την μπάλα του μια και από την άλλη και έπαιζε στην πυρήνα πάνω και πήγαινε στο σπίτι και μου έλεγε η μάνα του: «Βρεσί, αυτός έρχεται, λέει, κάθε μέρα και κάνει τον μπάνιο και μου γεμίζει, λέει, πυρήνα. Πού τον έβαλε τον κάθε πόνιση?» Και του λέω: «Έτσι, έτσι». Και από τότε ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους θερματοφύλακες στην Ελλάδα, ο Κώστας. Και ξεκίνησα από τον Πεντεβιακό. Γιατί ο Πεντεβί ήταν καλή ομάδα. Πήραμε και άλλους παίκτες ύστερα, πήραμε τον αδερφό μου, τον συγχωρεμένο τον Σταύρο, πήραμε και άλλη ομάδα και κάναμε μια καλή ομαδίτσα. Ύστερα τα παρατήσαμε εγώ, ο πατέρας του, ο Μαχιουδάκης. Μεγαλώσαμε, την αναλάβαν άλλη την ομάδα και το Μητρό το δώσανε στον Εργοτέλη. Και είναι τα Κανάρια. Τα Κανάρια είναι το Μητρό του Πεντεβιακού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Πεντεβί, η ομάδα της γειτονιάς μας.
12: Της γειτονιάς μας και ο πατέρας σου ήταν ήδη στην ομάδα.
3: Μαζί ξεκινήσαμε το 1981, σαν παίκτες και οι δυο. Ο πατέρας μου αγωνιζόταν παλαιότερα στον Κόρυβο Αγίου Παρασιών και στη συνέχεια με την ίδρυση της ομάδας αγωνίστηκε και αυτό στην ομάδα του Πεντεβί. Αυτός ήταν τότε 33 χρονών και εγώ ήμουν 16.
12: Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, πού είχατε έδρα, νομίζω εδώ στο ΠΟΑ.
3: Η ομάδα ιδρύθηκε το 1981, όπως σας είπα προηγουμένως, από μια ομάδα ατόμων που τότε εκείνη την εποχή συχνάζανε στην καφετέρια της Στάνη, το ζαχαροπλαστείο, το ξακουστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής.
12: Ιστορικό.
3: Τότε αποφάσισαν μια ομάδα ατόμων να ιδρύσουν την ομάδα για να στηρίξουν εμάς τα παιδιά της περιοχής που μας άρεσε το ποδόσφαιρο και εκείνο το διάστημα πηγαίναμε μόνο στις αλάνες που υπήρχαν στην περιοχή της Κυπούπολης, εκεί που βρίσκονται σήμερα τα σχολικά συγκροτήματα, το τρίτο γυμνάσιο και το επαγγελματικό λύκειο. Με την ίδρυση της ομάδος είχαμε έδρα το γήπεδο του ΠΟΑ. Πόρεσανε παιδιά και από άλλες γειτονιές πέραν του προαστίου του δικού μας και ήρθανε στην ομάδα μας. Με την πάροδο του χρόνου είχαμε και προσθήκες από άλλους, με ποδοσφαιριστές από άλλα σωματεία που είχαν παίξει παλαιότερα, όπως ήταν η Νινοκή, όπως ήταν η Αϊκατσαμπά, όπως ήταν ο Ποσειδώνας. Ποδοσφαιριστές που ενίσχυσαν την ομάδα μας και κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία, θα έλεγα, για μια δεκαετία περίπου.
12: Βέβαια,
3: τότε βέβαια είχαμε και...
12: Όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πάντα δύσκολο.
3: Ναι, είχαμε... Το τεράστιο πρόβλημα ήταν το γήπεδικό. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο των Μηχανών. Που πηγαίναμε μπαίνοντας μέσα σε μια κλούβα που είχε τότε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Χανιωτάκης ο Γιώργος, που είχε τα σούπερ μάρκετ του Γαλαξίας. Κάναμε προπόνηση στο γήπεδο της Μινωικής, του Πανεπιστημίου δηλαδή σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολα και στη χωράφα που ήταν στη Κυπούπολη. Εκεί ήταν τις περισσότερες φορές. Δεν υπήρχε χώρος για να προπονηθούμε. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες που ήταν όπως ήταν ο Κουσόνας εκείνη την εποχή, ο Πάου Κουσόνας, ήταν ο Αλμυρός, ήταν ο Αστέρας Μυρτιάς, ήταν ο Ρωμανός.
12: Ομάδες που περισσότερο.
13: Ο Ολυμπιακός Χερσονήσου που είχαν. Οι ομάδες αυτές πέρα το ότι είχαν τα γήπεδα, είχαν και τη στήριξη του κόσμου τους. Ενώ εμείς κάτι τέτοιο δεν το είχαμε ως προάστιο. Ούτε οικονομικά, ούτε με
12: ήταν
13: την παρουσία.
12: Ήταν ολόκληρα χωριά από πίσω.
13: Ναι, ήταν ολόκληρα χωριά.
12: Εντάξει, σίγουρα όταν μιλάμε για Μπεντεβή, οι παλιοί θα θυμούνται ότι αναδείξατε, είπες ήδη για τον πατέρα του, τον πρόεδρο, όταν μια ομάδα είχε αναδείξει τερματοφύλακα που φτάνει στην Εθνική Ελλάδα.
13: Ναι, ήταν αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Κώστας Γανιωτάκης, ξεκίνησε από την ομάδα τη δικιά μας. Ξεκινήσαμε μαζί. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην ομάδα ήταν σε αυτό εδώ το γήπεδο με τον ΠΑΟΚ Κουσόνα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εκείνη την περίοδο. Ο Κώστας στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Νόφι. Πήγε ως επαγγελματίας εκεί και στην πορεία δόθηκε στον Ηρόδοτο. Μετά γύρισε στην ομάδα και διέπρεψε. Όπως και άλλα παιδιά που στη συνέχεια έφυγαν από την ομάδα και πήγαν σε άλλες ομάδες που αγωνιζόταν σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
12: Μανώλη, πριν σε πάω στο Μπεντεβή, ήσουν από τις Ειρικάς, αλλά νομίζω πρόλαβες. Γιατί το ποδόσφαιρο στα Ανατολικά Προάστια έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πριν την ίδρυση του Ποσειδώνα, ήταν δύο ομάδες, ο Άρης Παντελόν.
14: Η Προοδευτική Πόρου και ο Άρης Παντελόν.
12: Τι θυμάσαι από
14: αυτό. Στον Άρη Παντελόν ζητάνε από τους συγκριτές και παίχτες ο πατέρας μου. Θυμάμαι πολλά, ξέρω πολλές ιστορίες. Στο μαγαζί έχω ακόμα πολλές φωτογραφίες από αυτές τις ομάδες. Το 1963 έγινε συγχώνευση. Αυτές οι δύο ομάδες γίνανε ο Ποσειδώνας, ο γνωστός Ποσειδώνας, ο οποίος.
12: Αυτό που μου λες σημαίνει ότι Πατέλες και Πόρος, αν και γειτονικά προάστια, δεν είχατε ποτέ κόντρα μεταξύ σας.
14: Όχι, ίσα ίσα. Με τον Ποσειδώνα είμαστε όλοι κοντά. Υπήρχε και κόσμος και δυνάμει. Ποσειδώνας όπου πήγαινε είχε τότε 2.000 ανθρώπους, 3.000 ανθρώπους. Μετά τον Όφησος να ήταν η μεγαλύτερη δύναμη του Ηρακλείου.
12: Όταν ήταν οι ομάδες αυτές χωριστά, τι θυμάσαι, ήσουν
14: αυτά μικρός, δεν τα θυμάμαι. Τα έχω ακούσει από τον πατέρα μου, από παλιούς ανθρώπους που ήταν στο καφενείο πελάτες. Υπήρχε, εντάξει, ήταν η Προοδευτική και ο Ποσειδώνας. Υπήρχε μια αντιπαλότητα. Όταν έγινε ο Ποσειδώνας, πια δεν ζήκανε. Είπα, τέλος και ο Πόρος.
12: Και έμεινε μόνο η Θύελλα χωριστά.
14: Η Θύελλα ήταν μετά και αυτή η καλή ομάδα. Με νέα παιδιά, με παιδιά από τη Χρυσοπηγή, από τις Πατέλες και αυτή. Υπήρξε και η Θύελλα. Δύο-τρεις ανθρώποι την κρατήσαν μέχρι δεκαετία των 90, νομίζω. Ήταν μια δυνατή ομάδα και η Θύελλα.
12: Δυνατή ομάδα.
14: Απλώς αυτές οι ομάδες δεν είχαν γήπεδο. Ίσως αυτό ήταν το μεγάλο του μειονέκτημα.
12: Δεν είχε γήπεδο ούτε ο Ποσειδώνας.
14: Δηλαδή ούτε ο Ποσειδώνας είχε, ούτε η Θύελλα. Είχε πολλές ομάδες αστείες. Ούτε ο Κεραυνός Παντελόνι είχε, ούτε η Προοδευτική Πόρου που λέμε. Μεταγενέστερα έγινε και ο Πόρος και αυτός. Ούτε γήπεδο ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι το σπίτι ήταν το χειρότερο από τις ομάδες. Δεν υπήρχε ένα σπίτι.
12: Το περίεργο και το στενάχωρο της ιστορίας είναι ότι η περιοχή σας, στα Ανατολικά Προάστια, Πατέλες, Πόρος κλπ. Είχαν απίστευτα πολλές αλάνες και χωράφια και εκτάσεις και όμως δεν αξιοποιήθηκε τίποτα.
14: Ίσως να κάνανε λάθη οι παλαιότεροι. Θέλανε να κάνουμε ένα γήπεδο στην κεντρική πλατεία του Πατελών. Ούτε παραπάνω θέλανε να πάμε, ούτε παρακάτω. Υπήρχε μια αντιπαλότητα, υπήρχαν και ίδιες κόντρες. Λάθη γίνανε γενικά.
12: Η σημερινή Κυπούπολη, ας πούμε, είναι γεμάτη κόπεδα ακόμα και τώρα.
14: Ξεκινήσαν στην Κυπούπολη να κάνουν γήπεδο, όταν ήμουν από τις Ειρικάς. Απλώς ξεκινήσαν αργά, πήγαν να κάνουν σχολές μετά. Έγινε, από πολλούς έγινε κάποια προσπάθεια.
13: Εάν τα γήπεδα ήταν τα τωρινά ήταν όλα με φυσικό χόρτο, θα έλεγα ναι, θα συμφωνούσα μαζί σας. Γιατί ο τραυματισμός στο ξερό γήπεδο ήταν μόνο όταν έπεφτες κάτω και έφερνες τα πόδια σου. Αλλά η αγάπη για το ποδόσφαιρο σε έκανε να μην το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπήρχαν όμως οι τραυματισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα γόνατα. Δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί που υπάρχουν στα κάτω άκρα. Δηλαδή στους αστραχάλους και αυτά.
12: Είπες ήδη για την κλούβα με την οποία πηγαίνατε στα παιχνίδια. Νομίζω είχατε και αποδυτήρια στον Μπεντεβή σε ένα σημείο απέναντι.
13: Απέναντι από όταν ιδρύθηκε η ομάδα, βρήκαμε ένα παλιό κτίριο απέναντι ακριβώς από τη Στάνη, όπου εκεί κάναμε και τα αποδυτήρια και τα γραφεία της ομάδας.
12: Προσπαθούσατε να οργανωθείτε.
13: Προσπαθούσαμε να οργανωθούμε.
12: Και θέλω να μου θυμηθείς τέλος ένα περιστατικό, έναν αγώνα, μια στιγμή, ένα γκολ οτιδήποτε ή και παράξενο να είναι και κάτι όμορφο να είναι που να το πανηγυρίσατε. Είχατε κάνει και κάποιες εκδρομές και μακριά από το Ηράκλειο.
13: Ναι, είχαμε πάει και στη Σιτία, είχαμε παίξει εκεί με την ομάδα, με την Αναγέννηση, όχι με την Αναγέννηση, με τον Κεραυνό Σιτίας. Κάναμε διάφορες εκδρομές, πηγαίναμε στο Λασίθι και είχαμε παίξει πιο παλιά με την ομάδα του Ψυχρού. Ήταν πολύ όμορφες στιγμές, μπορώ να πω. Οι όμορφες στιγμές ήταν πολύ περισσότερες από τις κακές. Μια χαρακτηριστική που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μου ήταν κάποια επεισόδια που είχαν συμβεί εδώ, σε αυτό εδώ το γήπεδο, όταν αγωνιστήκαμε είχαμε ένα αγώνα με τον ΠΑΟΚ Κουσόνας, που εκείνη τη χρονιά διεκδικούσαμε εμείς το πρωτάθλημα μαζί με τον ΠΑΟΚ Κουσόνας, και μετά το αποτέλεσμα αυτό, που στην ουσία μας έδινε εμάς η δυνατότητα της ανόδου, έγιναν τρομερά επεισόδια που αυτά μένουν χαραγμένα στιγμή μας. Εύχομαι να μην είναι.
12: Και ήσουν ήδη αστυνομικός τότε?
13: Όχι, δεν ήμουνα.
12: Α, δεν ήσουν.
13: Δεν ήμουνα. Ήμουνα ακόμα, ούτε στο στρατό δεν είχα πάει.
12: Α, ήσουν
13: μικρός. Ήμουν 18 χρονών. Έπαιζα. Σας είπα, 17 χρονών. 16 χρόνια έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Στην ομάδα του Πεντεβίου, δεν υπήρχε πρώτη ή δεύτερη, στην ομάδα του
12: Πεντεβίου. Και ένα γκολ τέλος δικό σου που να σου
13: πει. Ένα γκολ δικό μου ήταν από εδώ, από τη σέντρα, ένα φάουλ που έκανα και το έβαλα στην ομάδα του χωριού μου, στον Αστέρα Μυθίας.
14: Δεκαετία του 80-90, Πεντεβίου ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Τα παιδιά τα πιο πολλά ήταν το Πεντεβίου. Έβγαλε καλούς παίκτες, από τον Όφη μέχρι τον Γιώργο Δόδωσοπολούς. Πολλούς καλούς παίκτες. Εντάξει, ποιο Πεντεβίς ήταν, είμαστε 2-3 Πατελιανοί, όλοι οι υπόλοιποι ήταν το Πεντεβί. 2 Φορτετσάνοι θα ήταν, 3 Πατελιανοί, εγώ με Λυκόνης ο Γιάννης, ο Σταυράκης ο Γιώργος, 3 παιδιά από τη Φορτέτσα, όλοι άλλοι ήταν το Πεντεβί. Το οποίο υπήρχαν πολλά τα φελέντα και εντάξει, ήταν καλή ομάδα. Εκείνη τη δεκαετία πιστεύω ότι προσφέραμε κάτι. Προσφέραμε κάτι. Και πολλοί παίξαν σε ανώτερες κατηγορίες.
12: Όταν πήγες στο Πεντεβί, ήδη ο Χαλιωτάκης είχε...
14: Με τον Κώστα παίξαμε μαζί. Την ίδια χρονιά ξεκινήσαμε, την πρώτη χρονιά. Μαζί παίξαμε. Ο Κώστας ξεκίνησε δεξιμπακ. Το οποίο σε κάποια φάση την πρώτη χρονιά τον κάνατε τερματοφύλακα. Και έγινε ο Κώστας που ξέρω, εντάξει. Στην Ευρώπη έπαιξε.
12: Βέβαια.
14: Ο Κώστας, εντάξει. Μια ιστορία μόνος.
12: Φαινόταν από μικρός.
14: Το δούλεψε κιόλας. Ήταν το παιδί που είχε μυαλό. 14-15 χρόνια δούλευε ο Κώστας. Ο Κώστας δούλεψε ότι έκανε το χέρι της με κόπηση θυσίας. Όπως θα ήταν γεννημένος για να, όπως ο Πλαστός, για να γίνει ποδοσφαιριστές. Όλο το βάρος το ρίξανε στην μπάλα.
12: Και δικαιώθηκαν, έτσι.
14: Μια και μιλάμε για τον Πεντεβί, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω αυτή την εκπομπή να αναφέρωσουμε στα παιδιά που φύγανε. Τον Χρήστο τον Γιαννιδάκη, τον Σταύρο τον Πίτσο, τον Μιχάλη τον Κανάκη, τον Μανώλη τον Μιλιαρά. Καλοί παίχτες, καλά παιδιά, φύγανε πολύ προώρα. Τον Αντώνη τον Αραμπατσούγλου. Από εκείνη την ομάδα έχουν φύγει πολλά παιδιά. Δυστυχώς και νέα παιδιά. Και έχουμε χάσει πάρα πολλά παιδιά.
12: Ξέρω ότι, ξαναλέω, ότι έχεις καλή μνήμη. Θέλω να μου θυμηθείς κάποια περιστατικά, είτε κάποιον αγώνα να τον έχει συνδέσει με μια μεγάλη νίκη, είτε με κάποιο περίεργο. Γινόταν εκείνα τα χρόνια ευτράπελα, όπως λέμε.
14: Εγώ το ευχάριστο Τζίνα που σκέφτομαι συνέχεια ήταν όλα τα γήπεδα γεμάτα. Παίζαμε εδώ με κανένα χωριό, με μικρή ομάδα και γέμισε το γήπεδο. Το ευχάριστο που μου είχε μείνει στη μνήμη, δεν θα σου πω ένα παιχνίδι, ένα σκορ, ότι αυτό το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ο κόσμος στο ποδόσφαιρο το βλέπει γιορτή, αυτό μου άρεσε.
12: Και χωρίς καθίσματα εδώ που ήταν ακόμα πιο πολύ.
14: Εδώ χωρίς καθίσματα. Καταρχήν ήταν ξερά αυτά τα γήπεδα, έτσι. Εμείς αυτά τα πλαστικά δεν τα προλάβαμε. Δεν θα μας το ξέρω εδώ πέρα, αλλά ακούμες. Εδώ κάναμε τάκλι στο... στην πέτρα πάνω. Παίξαμε, αλλά το ευχαριστώ ότι το ποδόσφαιρο το βλέπαν γιορτή. Και έτσι αυτά είναι γεμάτη πάντα. Παίζαμε με χωριό και γέμισε το γήπεδο.
12: Ακόμα και β' τοπικό.
14: Και β' τοπικό, ναι. Γέμισε το γήπεδο. Και ερχόταν κι άλλοι, δηλαδή ο άλλος ήταν Κυριακή, πάω στο γήπεδο. Μπορεί να μην ήταν ούτε από τη μία ομάδα ούτε από την άλλη. Πάω στο γήπεδο, ήταν μια απόλαυση, μια γιορτή. Το ευχάριστο που μου είχε μείνει είναι τώρα αλφαεθνική δεν έχει τόσο κόσμο. Το τοπικό του Ηρακλείου με την αλφαεθνική τώρα σε όλες τις ομάδες δορυφόρους, στην πληροφορία ήταν πολύ καλύτερο. Και γέμιζε το γήπεδο.
12: Επειδή έχεις και καφενείο, ισχύει, γιατί προφανώς τα τραγούδια γίνονται μέσα από τη ζωή. Υπάρχει από παλιά το τραγούδι που λέει από νωρίς τις Κυριακές στα καφενεία και στερα γήπεδο.
14: Όντως.
12: Έτσι ήταν η ζωή
14: του. Καυγά, όντως ήταν. Ποιο καυγάς ήταν μισθός. Μπορεί εδώ πέρα τώρα να παίζαμε κλωτσές μπουνιές, μπορεί να κάναμε Το βράδυ είμαστε όλοι παρέα. Είτε στο καφενείο, είτε στην πόρτα μας. Κεραστούμε τις μπύρες μας, τον καφέ μας. Ακόμα και με τις διατές λογοφέραμε την έπωση. Το ποδοσφαίρο ήταν πιο σκληρό, δεν ήταν κάρτες τόσο εύκολες. Το βράδυ είμαστε μια παρέα όλοι. Είτε με διατητές, είτε με παράγοντες, είτε με τον αντίπαλο. Οπότε, το ποδοσφαίρο ήταν γιορτή τότε.
12: Δεν κράτωσα δεκακία.
14: Όχι, 90 λεπτά αντίπαλοι μας.
12: Είναι και μια εποχή, να κλείσω με αυτό, που δεν υπήρχε. Η τηλεόραση δεν έδειχνε τοπικό ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια, ειδικά αυτά.
14: Καθόλου ποδόσφαιρο, γι' αυτό είχε μιλήσει.
12: Δεν υπήρχαν τα site, μόνο περιμένατε ίσως μια εφημερίδα κάποια στιγμή να γράψει το όνομά σας, ας πούμε.
14: Όντως, όντως. Να, εκεί πέρα μαθαίναμε τα αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες. Περιμένουμε τις εφημερίδες στο πιτσί, στο βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο γάμος του Μιχάλη. Ήρθε και το Πάσχα του καλοκαιριού, η μέρα της Παναγίας. Ο Παπαγιάννης, λίαν πρωί, χτύπησε την καμπάνα της εκκλησίας. Έκανε με μεγάλη χαρά τη λειτουργία και έβγαλε έναν πύρινο λόγο. «Αγαπητοί μου χριστιανοί, τιμούμε σήμερον τη μάνα μας την Παναγιά. Και είναι μάνα μας, γιατί είμαστε όλοι αδελφοί του Κυρίου. Είμαστε κατ' υιοθεσίαν παιδιά του Θεού του Ζώντος. Ταύτα λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ω, πως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή. Ω, πως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε τον Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που, ενώ κατά την φύση της ήταν δούλη, σύμφωνα με το ανεξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του, την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα. Παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Σε μετέφεραν από την γη στον ουρανό άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους. Βλέποντας την άνοδό σου, τρόμαξαν τα ακάθαρτα πνεύματα που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Κατά τη διάβασή σου αυτή, ο μεν αέρας ευλογείται, ο δε εθέρας ψηλά αγιάζεται. Χαίροντας υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Εσένα με ιερούς ύμνους και ολόφωτες λαμπάδες χαρούμενης γιορτής σε προϋπαντούνε οι ουράνιες δυνάμεις. Εκεί σε περιτριγυρίζουν οι εξουσίες, σε δοξολογούν οι αρχές, σε ανυμνούν οι θρόνοι. Χαίρονται απορώντας τα χερουβίμ, δοξάζουν τα σεραφείμ. Εσένα που έγινες η φυσική μητέρα του Κυρίου μας χάρη στην πραγματική φιλανθρωπία του. Γιατί δεν ανέβηκες ως τον ουρανό όπως ο Ηλίας, ούτε ανυρπάγεις μέχρι τον τρίτο ουρανό όπως ο Παύλος, αλλά έφτασες ως τον ίδιο τον βασιλικό θρόνο του Υιού σου, όπου τον βλέπεις με τα μάτια σου και χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη παρησία. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις, για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα και για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συμπληρώνω κι εγώ, χωριανή μου, πως και για μας τους κριτικούς που περάσαμε τόσα χρόνια σκλαβιάς, η έτοιμη βοήθεια και προστασία μας ήταν η Παναγία. Και τώρα είναι που είμαστε μια ανάσα από τη λευτεριά μας, με τη βοήθεια βέβαια και των άξιων τέκνων της πατρίδας μας, όπως είναι ο Μαθιός και ο Σύφης Μανούς ο Γιωργάκης, οι οπλαρχηγοί μας και οι υπόλοιποι από τον τόπο μας που πολέμησαν για τη λευτεριά, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσον ημάς, Κύριε. Ύστερα, από άμβονος, είπε πως η πομπή για το γάμο του γιού του στην Πόμπια θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 του Αυγούστου μετά τη λειτουργία από το προάβλιο του ναού και κάλεσε όσους χωριανούς δεν είχαν ειδοποιηθεί από τον καλεστή να παρευρεθούν. Σαν τέλεψε η λειτουργία, παρέθεσε τράπεζα με ψάρια ψητά και άλλα εδέσματα που ήταν όμως νηστίσιμα καθώς συνέπεσε η μέρα να είναι Παρασκευή. Κάθισαν φίλοι και γνωστοί όλοι 20 άτομα. Το ίδιο βράδυ στην Πόμπια, στο σπίτι της Νύφης, μαζεύτηκαν οι κοπελιές του χωριού και κατάστεναν τα πρικιά. Τα ετοίμαζαν για να τα μεταφέρουν στο σπίτι που θα στέγαζε το ζευγάρι. Όταν τελείωσαν, φόρτωσαν τα υφαντά, τα κεντήματα και τα πλεχτά σε άλογα και με τη συνοδεία λιράρι τα πήγαν στο σπίτι των Μελόνφων. Από όλων τα χείλη
Ακούστηκαν ευχές σαν έστρωσαν το κρεβάτι, όπου θα κοιμόταν η νύφη με το γαμπρό, με τα κεντητά σεντόνια και τα υπόλοιπα. «Έλα να πιούμε ένα κρασί με τη μεγάλη κούπα, ας είναι καλορίζικη τσι νύφης μας η προύκα. Ρίζει να τσιπετάξετε απάνω στα πρικιάτζι, για να ριζοβλαστώσουνε και τα παιδόγκονάτζι». Πριν νυχτώσει την ίδια μέρα, ήρθε η Πελαγία, η αδελφή του γαμπρού, με τον άντρα της από το τυμπάκι. Έμοιαζε καταπληκτικά με τη μάνα της την Παπαδιά, ίδια μαλλιά, ίδια χείλη, τα ίδια πράσινα μάτια. Το Σάββατο, παραμονή του γάμου, ήρθε και ο Μανούσος, ο μεγάλος γιος του παπά, από τον Κρουσόνα με σφαχτάρια και τυροκομικά. Μαζί του, η γυναίκα του και το σόι της, όλοι μαζί 10 άτομα. Το βραδάκι κατέφτασαν και τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, ο Ηράκλης και ο Μινάς, με άλλα σφαχτά. Ο ίδιος ήταν ακόμα στο Μαλεβίζι με τους μισούς άντρες του, περιμένοντας τις εξελίξεις. Σαν ξημέρωσε η Κυριακή και τέλεψε η λειτουργιά στην εκκλησία, άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί και οι καλεσμένοι. Ήρθαν και από άλλα διπλανά χωριά και περίμεναν στο προάβλιο για την αναχώρηση μαζί με τον γαμπρό. Ήρθε και ο καπετανοδημήτρης από την οδηγήτρια, αφού τον είχε καλέσει ο παπάς για τον γάμο πριν πάει εκεί. Τον Μιχάλη τον είχαν στολίσει και ξυρίσει οι φίλοι του και στεκόταν όμορφος και χαμογελαστός, περιμένοντας να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους για το κοντινό χωριό της νύφης. Οι πρώτοι που αναχώρησαν για την Πόμπια ήταν ο Σύφης, που θα γινόταν και κουμπάρος με τον Μαθιό. Μαζί τους τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη και μερικοί νέοι του χωριού που δεν είχαν ακόμα παντρευτεί. Ήθελαν να πάνε στο χωριό της νύφης πρώτη για να τις πούν τα ευχάριστα, σύμφωνα με το έθιμο, πως ο γαμπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του και έρχεται σε λίγο για να την παντρευτεί. Αυτοί αποτελούσαν το λεγόμενο ψίκι. Σαν έφτασαν, πρώτος ο Σύφης χτύπησε την πόρτα και η νύφη, που περίμενε στολισμένη από τις φίλες της, του άνοιξε και άκουσε το ευχάριστο νέο. Τότε του έδωσε μία κουλούρα ξομπλιαστή με όμορφα περίτεχνα ξόμπλια που είχε ζυμωθεί τις προηγούμενες μέρες από τις νοικοκυρές του χωριού. Πήγε και στο άλογο και του πέρασε στο κεφάλι ένα άσπρο κεντητό μαντίλι με κρόσια. Και ακολούθησε τον Σύφη και τους υπόλοιπους με τη συνοδεία της για την εκκλησία, εκεί που θα γινόταν το μυστήριο. Ο Σύφης, ως πρώτος του χορού, της είπε και μία μαντινάδα: «Νύφη, το ζάλο σου άνοιξε, γιατί ο γαμπρός νημένη, να του τη δώσεις την καρδιά με πέπλο στολισμένη». Κι ύστερα έλεγαν όλοι μαζί: «Ανοίξετε το ζάλο σας να δείτε το γαμπρό μας, τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει στο χωριό μας». Σε μία στροφή του χωριού πριν την εκκλησία περίμενε ο γαμπρός την νύφη μαζί με τους καλεσμένους τους δικούς του. Μόλις συναντήθηκαν και έδωσαν το ερωτικό φιλί, άρχισαν οι πυροβολισμοί, στην αρχή τρεις συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα. Τους περισσότερους έριξαν ο Ηράκλης με τον Μινά, τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, που δεν ήθελαν να ξεχάσουν τη μυρωδιά του μπαρουτιού και τον ήχο της σφαίρας. Ο πατέρας του γαμπρού από δίπλα ευλόγησε λέγοντας: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ακολούθησαν ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Σαν πέρασαν στην εκκλησία, άλλες μαντινάδες ακούστηκαν: «Άνοιξε πόρτα της εκκλησιάς, πόρτα του παραδείσου, να κατεβούν οι άγγελοι την νύφη να βλοήσουν. Ω Παναγία Δέσποινα με τον μονογενή σου, στα ντρόινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου». Ο Παπαγιάννης δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια του. Το ίδιο και η Παπαδιά. Σαν βλογήθηκε το αντρόγινο και του ευχήθηκαν οι καλεσμένοι, άρχισε το γλέντι στην πλατεία. Φαγητά για 1000 άτομα είχαν ετοιμαστεί και τα τραπέζια με τις τάβλες είχαν γεμίσει τον χώρο. Δύο λιράριδες ονομαστοί της περιοχής είχαν αρχίσει να παίζουν σκοπούς μόλις βγήκε από την εκκλησία το ζευγάρι. Οι νεόνυμφοι πέρασαν πρώτα από το σπίτι τους και ο γαμπρός χάραξε έναν σταυρό στην πόρτα και η νύφη, αφού έχισε μέλι, έσπασε ένα ρόδι για να γίνει ο γάμος γλυκό σαν το μέλι και καρπερός σαν το ρόδι.
Ένα τραπέζι μεγάλο είχε στρωθεί και για τους στρατιώτες του Κόρακα που τον συνόδευαν, αφού ήταν ο ίδιος από αυτό το χωριό και τον τελευταίο καιρό έμενε πότε στον Σίβα και πότε στην Πόμπια. Αυτοί πέρασαν από την εκκλησία με τον αρχηγό τους και ευχήθηκαν στους δύο νέους βίων ανθόσπαρτων. Πολλοί ήταν γνωστοί με τον Μιχάλη αλλά και με τα αδέλφια αφού είχαν πολεμήσει μαζί στις Αρχάνες. Ο Μανολιός που ήρθε με τη γυναίκα του ήταν πιο σοβαρός από όλους. Δεν είχε ανοίξει το στόμα του ούτε έστω και για μία μαντινάδα. Έδωσε τις ευχές του και ακολουθούσε την ψηλή συμβία του με ύφος πετυχημένου επιχειρηματία. Ο καπετανοδημήτρης πίσω του συνόδευε τη χείρα πεθερά του Μανώλη και συμπλήρωνε την παρέα. Σαν να ήταν μια οικογένεια. Όμως, σαν προχώρησε το γλέντι και άρχισαν να ρέουν τα κρασιά και οι ρακές, άρχισε και ο Μανολιός να βγαίνει από το καβούκι του. Στην αρχή χτυπούσε παλαμάκια. Μετά άρχισε τα όπα. Κι ύστερα, αφού απαγκιστρώθηκε από το χέρι της γυναίκας του, που τον κρατούσε σφιχτά, πήγε μπροστά στους λιράριδες και άρχισε τις μαντινάδες. «Εξέφυγα από την ψηλή που με είχε μαγκανίσει. Να πω για το αντρόγινο 1000 χρόνια να ζήσει. Να ζήσετε σαν τα βουνά της Κρήτης που έχουν χιόνια. Και εύχομαι να κάνετε πολλά παιδιά και γκόνια. Να ζήσετε σαν τα βουνά Μιχάλη και Ελπίδα, που τόσες αρετές πολλές σ' άλλη καμιά δεν είδα». Χτυπούσε με τα χέρια τα στιβάνια του και σκεφτόταν την επόμενη μαντινάδα. Μα ήρθε η γυναίκα του και με διακριτικό τρόπο τον αγκάλιασε και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Και αυτός, αφού χαιρέτησε τον κόσμο που τον χειροκροτούσε, κάθισε σαν καλό παιδί στο τραπέζι του, μην μπορώντας να κάνει αλλιώς. Φαίνεται νωρίς άρχισαν τα όργανα του έγγαμου βίου του. Ήθελε και ψηλή γυναίκα που τον περνούσε 10 πύχες. Σηκώθηκε το ζευγάρι και χόρεψε με τον κουμπάρο και την κουμπάρα, τη Μαρίνα, την αραβωνιαστικιά του Σύφη. Και τους χειροκρότησαν όλοι. Η κριτική ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο. Ύστερα κάλεσαν και το Μαθιό με την Ερήνη, όπως την φώναξαν για να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο το παλιό της όνομα. Όμως ο Μαθιός, που την έλεγε πάντα με το όνομα που την αγάπησε, της είπε δυνατά, αδιαφορώντας για το τι θα πει ο κόσμος. «Έλα νεριμάν να χορέψουμε». Χόρεψαν σούστα τα ζευγάρια και ύστερα συρτά. Οι κοπελιές έκλεψαν την παράσταση. Η νεριμάν όμως είχε κάτι το διαφορετικό. Είχε τραβήξει όλων τα βλέμματα. Η καθημάς Ανατολή συνάντησε την Κρήτη. Ένας πιο αργός ρυθμός και ένα φιδίσιο κορμί μαγνήτησε τα βλέμματα. Σαν τέλειωσε ο χορός, τράβηξε τον Μαθιό σιγανά προς το τραπέζι τους, μη θέλοντας να είναι το επίκεντρο και να επισκιάζει την ύφη. Χόρεψαν οι παπάδες, χόρεψαν και οι στρατιώτες με τον αρχηγό τους και το γλέντι είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Μόλις όμως ο ήλιος άρχισε να κρύβεται πίσω από το βουνό, άρχισε να δει και αυτό σιγά σιγά. Ένας ακόμη γάμος είχε τελειώσει γράφοντας με χρυσά γράμματα ένα ευχάριστο τέλος. Ο Σύφης με τον Μαθιό και οι υπόλοιποι γύρισαν στο Πετροκεφάλι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, αναμένοντας τώρα και τους δικούς τους γάμους που δεν θα αργούσαν να γίνουν.

Η χειροτονία. Στη σπηλιά με τα θαύματα, οι ένικοι ανήμεναν τη μέρα που ο Ιγνάτιος θα έπαιρνε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και θα γινόταν ιεροδιάκονος και ιερομόναχος στη συνέχεια. Ο δεσπότης και ασκητής Αγαθάγγελος συμφώνησε με τον γέροντα να γίνει την Κυριακή μετά της Παναγίας. Γιόρτασαν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού οι δύο ασκητάδες με πανηγυρική θεία λειτουργία. Είχαν έρθει από την περιοχή και 5 ασκητές, αλλά όχι ο Αγαθάγγελος. Σαν τέλειωσε η ακολουθία, κάθισαν στην τράπεζα και έφαγαν το λιτό μα νόστιμο φαγητό που ο γέροντας είχε ετοιμάσει με τον Ιγνάτιο. Πανηγυρικό το κλίμα και έπιασαν συζητήσεις πνευματικές. Στην παρέα ήταν και ο Σιλουανός, ο κοντός καλόγερος με τα θαμνώδη γένια. Θέλοντας να ενισχύσει τον Ιγνάτιο στην πνευματική του ζωή και στα ιερατικά καθήκοντα που θα ακολουθούσαν, άρχισε να διηγείται διάφορες ιστορίες που έζησε στις μικρές εκκλησίες σε τούτα τα βουνά. «Πάντα παρών ο Θεός μας, αδελφοί μου, ποτέ δεν μας άφησε. Ιγνάτιε, αδελφέ μας, ο Χριστός σε προώρησε για λειτουργό του. Θα ζήσεις άπειρες πνευματικές στιγμές στο ιερό θυσιαστήριό του. Πάντα θα σε στηρίζει η Παναγία μας και σε αυτή να καταφεύγεις σε κάθε δυσκολία. Οι προσευχές όλων μας θα σε συνοδεύουν. Να εύχεσαι και για μας, ούτως ώστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον για να είναι πάντα ο Κύριος παρών». Άκουσε τις ευχές και των άλλων μοναχών, του Νικάνορα, του Αλίπιου, του Ιλαρίωνα και του Φιλόθεου, σαν να είχε πάρει ο καθένας τη μυρωδιά των βοτάνων του τόπου. Άλλος μύριζε φασκόμηλο, άλλος τη μάρη, άλλος μαλωτήρα, όπως λέγεται στην τοπική διάλεκτο το τσάι του βουνού, και άλλος του δίκταμου, ο θαμνογέννης Σιλουανός όλων αυτών. Τούτοι οι Άγιοι ασκητές είχαν γίνει ένα με το τοπίο και ό,τι περιέχει η χλωρίδα του. Σαν έφυγαν, ο γέροντας πήγε στο κελί του και προσευχήθηκε θερμά να τα φέρει ο Θεός όλα καλά και να γίνει η χειροτονία χωρίς εμπόδια. «Ας έχομαι, Χριστέ μου, όσα χρειάζονται για να σε δοξάζομαι και να σε λειτουργούμε. Με ρίμνησε και για τον δούλο σου Ιγνάτιο, όπως μέχρι σήμερον έκανες. Ας έχει τα απαραίτητα για τη χειροτονία, πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγίων σου». Την επόμενη ήρθαν δύο ασκητές και έφεραν μία ιερατική στολή που οικονομία Θεού ποιος ξέρει πως βρέθηκε στα χέρια τους. «Γέροντα, από τα ψηλά σπηλιάρια», του είπε ένας που λεγόταν Αναστάσιος, εννοώντας ότι η στολή ήταν από τους ασκητές που μένουν στις πιο ψηλές και απότομες σπηλιές του άγριου τόπου. «Τα υπόλοιπα του ιερέα θα τα φέρει ο γέροντας Μάρκος. Έτσι μας είπε και παράγγειλε να σου πούμε πως εύχεται να γίνει γρήγορα και η δεύτερη χειροτονία». «Θα γίνει, να του πείτε, αν θέλει ο Θεός, στην αρχή της συνδίκτου, την 1η του Σεπτέμβρη, που είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Θα χαρούμε να τον ξαναδούμε και να μας δώσει την ευλογία του. Μου δώκε και λίγο λιβάνι και κεριά να σε δώκω», του είπε ο άλλος που είχε μία διαφορετική προφορά και λεγόταν Μακάριος. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε ο γέροντας και τα πήρε. Έφυγαν οι ασκητάδες και πέρασε η μέρα με την προετοιμασία για την αυριανή τελετή. Τακτοποίησαν οι δύο ένικοι τον χώρο και καθάρισαν την εκκλησία, τις εικόνες και το ιερό βήμα με περίσσια όρεξη. Ύστερα, μετά τον Εσπερινό, προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, κάνοντας μετάνοιες και αποσύρθηκαν στα κελιά τους. Το βράδυ ο Ιγνάτιος, σαν έκλεισε τα μάτια του, βρέθηκε σε μία ολόλαμπρη πολιτεία και θαύμαζε τα παλάτια της και την ανεκλάλητη ομορφιά της. Περπατούσε ανάμεσα σε ανθρώπους φωτεινούς και χαρούμενους. Τότε είδε τη μάνα του να στέκεται σε μία πόρτα σαν να τον περίμενε.
Πιο ψηλά στο παραθύρι ήταν ο πατέρας του και ο παππούς του. «Μάνα μου!» κράβγασε και έτρεξε κοντά της. «Παιδί μου, αγγελί μου, τώρα είσαι ο Ιγνάτιος του Θεού. Για το χατήρι σου κοίταξε που μας έβαλε ο Θεός, να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά και την αγάπη». Ύστερα κοίταξε ψηλά και είδε τον Χριστό σαν ήλιο να σκεπάζει με το φως του τα πάντα. Είχε τόση γλυκύτητα το πρόσωπό του, ώστε παρακαλούσε να μείνει για πάντα εκεί. Μα χάθηκαν όλα ξαφνικά και ξύπνησε, αν και δεν ήταν σίγουρος πως είχε κοιμηθεί. Σαν να είχε ταξιδέψει η ψυχή του και ξαναγύρισε. Ένιωσε όμως εκείνη τη γλύκα που κι άλλες φορές την είχε νιώσει όποτε τον είχε επισκεφθεί η χάρη του Θεού. Δεν είχε όρεξη πια για ύπνο, μα ήθελε να πέσει στα γόνατα και να ευχαριστήσει τον Δημιουργό για την τόση μεγάλη τιμή που του είχε κάνει, νιώθοντας πως δεν ήταν άξιος για αυτήν. Μέχρι το πρωί προσευχόταν με δάκρυα πολλά και με λόγια όμορφα που ερχόταν στο νου του. «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ο Υιός του Πατρός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ευλογημένος και δοξασμένος είσαι εσύ και υπερήμνητος και υπερενετός, το θεϊκό απάβγασμα και το γλυκύ αποτύπωμα του Θεού Πατρός, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, το κάλος το μακάριο, δόξασαι ο Θεός, ο μεγάλος και φοβερός, που σε τρέμουν τα σύμπαντα, που όλα σε ευλαβούνται, που δίνεις χαρά στα πέρατα. Η αγάπη αθάνατη του Πατέρα, το πολύκαρπο κλαδί το φορτωμένο με όλες τις ευεργεσίες, του παρακλήτου η ανάπαυση, ο Θεός μου και άνθρωπος, η ωραιότητα των ωραίων, ο Άγιος και ο Μακάριος, ο Αχώρητος και Ακατάληπτος. Δόξα σε σένα, Κύριε ο Θεός μου. Δόξα σε ο Θεός που συντηρείς ολόκληρη την κτήση, την ορατή και την αόρατη, που συγκρατείς και κυβερνάς και τρέφεις και ποτίζεις τα γέννητα αναρρύθμιτα των έργων και των δημιουργημάτων σου. Σε υμνώ και σε δοξάζω, αιώνιε Θεέ, λόγε με τον άναρχο πατέρα σου και το ζωοποιόν σου πνεύμα. Ήρθες, Κύριε, στο ελάχιστο πλάσμα σου, εσύ ο γλυκής και ωραίος. Ήρθες και έφρανες τον δούλο σου, η ζωή, η χαρά, η ευωδία των τιμίων αγγέλων. Κύριε, θυμίσουμε στη δόξα σου, θυμίσουμε στην ομορφιά του παραδείσου, θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος. Θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος σε χερουβίμ και σεραφίμ. Κάνε με, Κύριε, άξιο να λειτουργώ στο θυσιαστήριό σου. Κύριε, με δάκρυα στο ζητώ, δείξε μου έλεος, Χριστέ μου, Κύριε Ιησού. Όσο θα έχω μέσα μου πνοή, μη φύγεις από δίπλα μου. Έχισε ποταμούς δακρύων μέχρι το πρωί, που ο γέροντας, περνώντας έξω από το κελί του, τον βρήκε στα γόνατα. Πόσο χαιρόταν όταν τον έβλεπε σε αυτήν την κατάσταση. Τον έβλεπε ανακατεμένο με το φως και ήξερε εξ αρχής πως τον είχε διαλέξει η Παναγία και αυτή ποτέ δεν έκανε λάθος. «Ετοιμάσου, παιδί μου, σπουδαία μέρα σήμερα», του είπε. Σηκώθηκε ο αγγελής και ασπάστηκε το χέρι του γέροντά του και αυτός τον ασπάστηκε στο κεφάλι. Μόλις κατέβηκαν στο ναό και προσκύνησαν τις εικόνες, άρχισαν να έρχονται οι ασκητές. Όπως όταν έγινε μοναχός, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Σε λίγο έφτασε και ο Αγαθάγγελος. Τον καλωσόρισαν όλοι και έτρεξαν να του φιλήσουν το χέρι, μα αυτός από συνήθεια το τραβούσε πίσω. Έκανε μετάνοια στον γέροντα πιάνοντάς του το χέρι για να το ασπαστεί, μα δεν τον άφησε. «Ας αρχίξω με, αδερφή μου», είπε και ξεκίνησε με το ευλογητός και τα υπόλοιπα του όρθρου και κατόπιν της Θείας Λειτουργίας. Οι ασκητές ήταν στο ψαλτήρι και σαν άγγελοι έστελναν ύμνους στον Θεό.
μαζί με τον Δεσπότη Αγαθάγγελο, συλλειτουργούσαν ο γέροντος Ονούφριος με άλλον έναν ιερομόναχο, τον Ανανία. Στο τέλος, με την εκφώνηση «και έστε τα ελέη», οδήγησαν τον Ιγνάτιο μπροστά στον Αγαθάγγελο που έστεκε στην ωραία πύλη και εκείνος του διάβασε διάφορες ευχές. Ύστερα, σαν του έβαλε το ωράριο και τα επιμάνικα,

Τις μέρες θα γινόταν ιερέας. Θα γινόταν λειτουργός του Χριστού που τόσο αγαπούσε από παιδί. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες γι' αυτό. Ήρθε η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό όπως και στη χειροτονία του σε ιεροδιάκονο. Μόνο που αυτήν τη φορά ήρθαν περισσότεροι. Γέμισε το κρυφό μοναστήρι με τους ασκητάδες της περιοχής. Ο ασκητής Μάρκος ήρθε λίαν πρωί, βαθιά νύχτα ήταν ακόμα, όταν οι δύο ένικοι κατεβαίνοντας για το μεσονυκτικό τον βρήκαν να προσεύχεται ήδη στο ναό. Είχε φέρει και τα υπόλοιπα άμφια που χρειάζονταν για τη χειροτονία. Όταν τον είδε ο γέροντας, άστραψε το πρόσωπό του. Αμέσως πήρε μεγάλη χαρά συναντώντας αυτόν τον κορυφαίο ασκητή. Σαν να τον ακολουθούσε η θεία χάρη όπου και να πήγαινε. Φως, χαρά, ευωδία αναδυόταν από μέσα του. Παρηγορητικός ο λόγος του, αγαπητική η διάθεσή του, όμορφη η παρουσία του. Ένα χαμόγελο άνθιζε πάντα στα χείλη του, που το μετέδιδε και στους γύρω του. Σε αυτόν τον γέροντα έβλεπες όλες τις χάρες μαζεμένες. Όχι ότι στους άλλους δεν υπήρχαν, αλλά στον ίδιο ήταν σε υπερβολικό βαθμό. Ίσως επειδή ζούσε κάθε τόσο με πνευματικές και υπερκόσμιες καταστάσεις, να κατοικούσε μέσα του μόνιμα το Άγιο Πνεύμα και να πληρούσε όλα τα γύρω του. Φαίνεται ότι είχε συμπαθήσει τον Ιγνάτιο από τότε που τον συνάντησε ή μπορεί και πριν τον συναντήσει να είχε πληροφορία άνωθεν. Ήρθε και ο ασκητής επίσκοπος Αγαθάγγελος και ξεκίνησε η ακολουθία. Τώρα συλλειτουργούσαν αρκετοί ιερομόναχοι. 5 είχαν πλαισιώσει τον Δεσπότη. Ο μέλλον πρεσβύτερος Ιγνάτιος, μετά το Χερουβικό, ήρθε με τη συνοδεία 2 ιερομονάχων μπροστά στον αρχιερέα που τον ευλόγησε. Ύστερα υποβασταζόμενος από τους 2 πρεσβυτέρους, έκαναν 3 φορές το γύρο της Αγίας Τραπέζης και προσκύνησε τα 4 σημεία της. Από τους ψάλτες ασκητές ακουγόταν το «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες» και το «Ισαΐα χόρευε». Και πάλι ερχόμενος μπροστά στον αρχιερέα έκανε μετάνοια και πήρε ευλογία ασπαζόμενο στο χέρι του και στη συνέχεια τις εικόνες του τέμπλου. Έβαλε το χέρι του ο Αγαθάγγελος πάνω στο κεφάλι του χειροτονούμενου, λέγοντας ευχές και παρακαλώντας τον Άναρχο Θεό να δώσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος στο νέο πρεσβύτερο, ώστε να γίνει άξιος να παραστέκεται στο θυσιαστήριο και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του. Ακούστηκε πάλι το άξιος κάθε φορά που ο δεσπότης του φορούσε κάποιο κομμάτι από τα προβλεπόμενα της ιερατικής στολής, αφού είχε γονατίσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μετά το επιτραχύλιο, τη ζώνη και το φελόνιο και το άξιος των παρακολουθούντων ασκητών, τον έστρεψε προς αυτούς λέγοντας «Αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου». Ακούστηκε 3 φορές το «Της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Κι ύστερα, ασπαζόμενος και ευλογούμενος ο νέος ιερομόναχος, πήρε τον Άγιον Άρτον πρώτος από τους παρευρισκομένους. Σαν τελείωσε η ακολουθία, όλοι πέρασαν και του ευχήθηκαν, ασπαζόμενοι το χέρι του, καθώς είχε ακόμα την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να πάρουν λίγη από τη χάρη. Ο μικρός ένικος τώρα ήταν πρεσβύτερος και λειτουργός του Θεού. Ο γέροντάς του ήταν φανερό πως βρισκόταν ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Πολλά δάκρυα έριξε σε όλη τη διάρκεια της χειροτονίας. Πολλές ευχές βγήκαν νοερά από μέσα του. Δεν σταματούσε να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. «Νίν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα», ψιθύριζε κάθε τόσο. Τώρα μπορούσε να πεθάνει, αφού ο Θεός δεν εγκατέλειψε τούτο το ιερό μέρος χωρίς λειτουργό και εισάκουσε τις προσευχές του. Αξίωσε τον ταπεινό του συνοδοιπόρο να γίνει πρεσβύτερος. Δίπλα στον Ιγνάτιο δεχόταν και αυτός τις ευχές των ασκητάδων και έλαμπε από χαρά. Κεράσματα πολλά και πλούσια υπήρχαν σήμερα. Έφεραν, ερχόμενος και ο καθένας από λίγα. Πόσο ευλογημένα όλα! Πόση χάρη απλόχερα έπεσε από τον ουρανό. Ένας ασκητής που δεν ήταν γνωστός,
ψηλός και επιβλητικός γέροντας, επέβλεπε και βοηθούσε την όλη διαδικασία.

Μέχρι και κρασί είχε προβλέψει να υπάρχει. Έφερνε ακούραστα ό,τι του ζητούσαν. Κανείς δεν ήξερε το όνομά του. Πάτερ τον φώναζαν σαν ήθελαν κάτι. Όταν τέλειωσε η όλη διαδικασία, ο γέροντας τον αναζήτησε για να τον ευχαριστήσει. Δεν ήξερε το όνομά του, αν και του φαινόταν οικείος πολύ. Όμως πουθενά δεν τον βρήκε και υπέθεσε πως θα είχε φύγει νωρίτερα. Ο γέροντας Μάρκος όμως τον έκανε να καταλάβει ποιος ήταν ο παριστάμενος όταν άκουσε να λέει στον Ιγνάτιο κάποια στιγμή. «Είδες ευλογημένο μου παιδί, και τα ουράνια συμμετείχαν στη χαρά σου και διακονούσαν στην τράπεζα σήμερα με μεγάλη χαρά». Τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί του και σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του ένα όνομα. «Ο Όσιος γέροντας της σπηλιάς, ο Ιγνάτιος, ο παλιός ηγούμενος, αυτός ήταν». Δεν είπε όμως τίποτα, απλώς χαμογέλασε και θόλωσαν τα μάτια του από χαρά. Ούτε ο Ιγνάτιος ρώτησε κάτι, και αυτός χαμογελαστός και χαρούμενος. Σαν όλα να τα καταλάβαινε, αλλά να μην τα ανέλυε στο μυαλό του, μυστήρια πράγματα. Πρώτος ήρθε ο ασκητής Μάρκος, τελευταίος έφυγε, υποσχόμενος πως θα έρχεται τακτικά στη λειτουργία που θα κάνει ο νέος ιερομόναχος. Ο αγαθάγγελος είχε φύγει πιο πριν, σαν αντρεπόταν που τον είχαν όλοι πρωτοτιμόμενο, σαν να μην ήθελε την τιμή από ανθρώπους, αλλά μονάχα από τον Θεό. Ο γέροντας Μάρκος ήθελε μάλλον να του μιλήσει, αφού κατάλαβε ότι τον απασχολούσε αυτό το ζήτημα. Τον παρακάλεσε να περάσει από μία σπηλιά στα ψηλότερα, όπου υπήρχε ένας πολύ άγιος γέροντας, για να πάρει την ευχή του. «Νάρθεις να σε πάω. Έχει και αυτός αρχή ιεροσύνη», του είπε, «μα έχουν περάσει τα χρόνια του και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Να πάρεις την ευλογία του και να αφαιθείς στο έλεος του Θεού χωρίς να λυπάσαι». Σαν έμειναν οι δύο ένικοι της σπηλιάς μόνοι, ο γέροντας, πριν αποσυρθεί στο μικρό του κελάκι, σταύρωσε τον Ιγνάτιο λέγοντας: «Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου». Ύστερα και οι δυο τους πήγαν στα κελιά τους μέχρι να έρθει η ώρα του Εσπερινού.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Σταυρός, 17ος-18ος αιώνας, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο, χωρίς τη μεταλλική βάση. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της αγιορείτικης μικρογλυπτικής και παράλληλα του σεβασμού και θαυμασμού των αγιορειτών για τα κοιμήλια τους. Πράγματι, ο σταυρός αυτός, που μέχρι τα τελευταία χρόνια ήταν τοποθετημένο στο δεξιό προσκυνητάρι του Κυριακού, πρέπει να έγινε από κάποιον άγνωστο μας μοναχό της Κήτης, στην οποία τουλάχιστον από το 17ο αιώνα και μετά επιδίδονταν στην κατασκευή ξυλόγλυπτων έργων. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ξυλογλύπτης μιμήθηκε με απόλυτη σχεδόν ακρίβεια, τουλάχιστον ως προς το σχήμα, ένα από τα πιο σημαντικά και σεβάσμια αγιορείτικα κοιμήλια. Συγκεκριμένα, τον γνωστό βυζαντινό ξύλινο σταυρό με μικρογραφίες της μονής του Αγίου Παύλου. Αυτός διαιρείται σε διάχωρα τα οποία φέρουν σε περγαμηνή μικρογραφίες που καλύπτονται με χοντρές πλάκες γιαγιού και επιπλέον κοσμείται με πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια και ασημένια φύλλα με σειρματερή διακόσμηση. Ο σταυρός της Κήτης της Αγίας Άνης, όπως και της μονής του Αγίου Παύλου, είναι ανισοσκελής και στη διασταύρωση των κεραιών σχηματίζει ένα τετράγωνο από όπου ξεκινούν οι τέσσερις κεραίες του. Κάθε κεραία αποτελείται από ένα διάχωρο σε σχήμα τραπεζοειδές που ανοίγει προς τα έξω. Στη συνέχεια έχει ένα μικρό διάχωρο, ρομβοειδές, στα κατακόρυφα σκέλη και τριγωνικό στα οριζόντια και απολύγει σε δίσκο. Οι τρεις επάνω κεραίες φέρουν στην κορυφή του δίσκου και στα πλάγια στις άκρες μικρών στελεχών από τρεις μικρότερους δίσκους, ενώ η κάτω κεραία φέρει δύο μικρούς δίσκους σε στελέχη, επαναλαμβάνει το τραπεζοειδές μεγάλου διάχωρου και απολύγει σε ένα μακρόστενο μικρότερο εξαγωνικό. Τα διάχωρα κεντρικά τετράγωνα, τραπεζοειδή, ρομβοειδή, τριγωνικά, εξαγωνικά και κυκλικά, κοσμούνται με μικροξυλόγλυπτες αρκετά έξεργες παραστάσεις. Στη μία πλευρά εικονίζεται στο κεντρικό διάχωρο η γέννηση και στα υπόλοιπα ο Ευαγγελισμός, η Παπαντή, η Βάφτιση, η Μεταμόρφωση, τα εισόδια της Θεοτόκου και άλλες παραστάσεις. Στην άλλη πλευρά στο κεντρικό διάχωρο εικονίζεται η Σταύρωση και στα υπόλοιπα η Ανάσταση του Λαζάρου, ο Θρήνος, η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάληψη, η Φιλοξενία και η Θυσία του Αβραάμ και άλλες. Συνολικά στις δύο πλευρές υπάρχουν 52 παραστάσεις. Στα μικρά κυκλικά ή τριγωνικά διάχωρα απεικονίζονται μεμονωμένοι άγγελοι, άγιοι, προφήτες και απόστολοι. Εκτός από το 12ο, το εικονογραφικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με παραστάσεις από τα θαύματα, τα πάθη, τα μετά την Ανάσταση, καθώς και με σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης, του βίου της Θεοτόκου και μαρτύρια Αγίων. Όλα τα διάχωρα φέρουν πλαίσια με απλά σκηνοειδή ή ζυγζακωτά κοσμήματα, ενέσω πολλά προστίθονται ρόμβοι στη σειρά και στα κεντρικά τετράγωνα υπάρχει ταινία με ανάγλυφα εξαπτέρυγα. Το ξυλόγλυπτο είναι κάπως απλοϊκό. Συχνά οι διατυπώσεις του είναι συνοπτικές, με αφέλεια, ποικίλεται με γραφικά στοιχεία και χαρακτηρίζεται από το φόβο του κενού. Έτσι που και τις κατά κανόνα ολιγοπρόσωπες συνθέσεις, όταν το επιτρέπει ο χώρος, τις μετασχηματίζει σε πολυπρόσωπες. Δημόθυρα, έτος 1700,
περίπου, μονίκου τλουμουσίου, ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο 132 επί 31 εκατοστά, δεξιό 132 επί 31,5 εκατοστά. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση. Το συμπαγές κύριο σώμα των δύο θυροφύλων σχηματίζει επάνω τόξο διπλής καμπυλότητας και η διάτρητη επίστεψή τους έχει μορφή ημικυκλική. Ο διαχωριστικός σταθμός κοσμείται με στρεπτό φυλλοφόρο βλαστό και απολύγει σε δισκάριο που περικλεί σε διάτρητη τεχνική σταυρό, σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα και τη γνωστή στην ξυλογλυπτική σύνθεση της θυσίας του Χριστού Όσπερ Πελεκάν. Ο πελεκάνος τρυπάει με το ράμφο στο στήθος του, τα πελεκανόπουλα πίνουν το αίμα του και χαμηλά κλείνει η παράσταση με δύο μεγάλα φίδια. Το συμπαγές κύριο τμήμα κάθε θυρόφυλου συγκροτείται από τρία διάχωρα που πλαισιώνονται από ταινίες με κοκκιδωτό κόσμημα και στρεπτούς φυλλοφόρους βλαστούς. Τα κάτω διάχωρα γεμίζουν με άνθη και φάγε τεσσάρων πτηνών και δύο ανθοδοχεία. Στο μέσον, στρεπτοί κύονες με βαθμιδωτές βάσεις και σχηματοποιημένα κορεθιάζοντα κυονόκρανα στηρίζουν ημικυκλικά τόξα και σχηματίζουν πλαίσια για τις ζωγραφικές μορφές του Γαβριήλ και της Παναγίας. Ακολουθούν δύο ταινίες τις οποίες αναγράφονται με εξόγλυφα γράμματα «Χαίρε και χαριτωμένη» και «Ο Κύριος μετασού». Στα επάνω διάχωρα σε δύο εικονίδια περιστάνονται δύο ζεύγοι προφητών, αριστερά ο Δαβίδ και ο Μωυσής και δεξιά ο Σολομών και ο Ισαΐας. Στη διάτρητη επίστεψη τέλος ελίσσονται βλαστοί με χυμώδη φύλλα, στις άκρες υψώνονται δύο σχηματοποιημένα κυπαρίσια και το σύνολο απολύγει σε δύο πτηνά που ραμφίζουν σχηματοποιημένα σταφύλια. Το ξυλόγλυπτο ως προς την τεχνοτροπία παραμένει στις σχηματοποιήσεις και το στυλιζάρισμα του 17ου αιώνα, ενώ η τεχνική του προαναγγέλει έξεργες διατυπώσεις του πρώτου μισού του 18ου αιώνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βημόθυρα χρησιμοποιήθηκαν και σε δεύτερη χρήση, όπως δείχνει η προσθήκη στο κάτω μέρος ταινίας με διάτρητους σταυρούς.

Τμήματα ξυλόγλυπτου τέμπλου, έτος 1760, μονή Σίμωνος Πέτρας, κελί του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά στις Καριές. Προέρχονται από το κελί του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά στις Καριές, στο οποίο έγιναν μεγάλες κλίμακας ανακαινήσεις και τμήματα της επίπλωσης του Ναϊδρίου του, μεταφέρθηκαν στη μονή Σίμωνος Πέτρας, στην οποία ανήκει. Τα βημόθυρα σήμερα βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της μονής, ενώ τα αποστολικά παρέμειναν στις Καριές και τοποθετήθηκαν στο επιστήλιο του παρεκκλησίου του αντιπροσωπείου της. Τα βημόθυρα έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση. Κάθε θυρόφυλλο αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα συμπαγές κάτω τμήμα με ανάγλυφη διακόσμηση και τρία εικονίδια και ένα επάνω, στο οποίο το ανάγλυφο είναι διάτριτο και φέρει ένα εικονίδιο. Ο διαχωριστικός σταθμός κοσμείται με τριαντάφυλλα, το ένα μετά το άλλο και τρίφυλλα ανάμεσά τους, και απολύγει σε δίσκο με την παράσταση του Χριστού. Το επάνω διάτριτο τμήμα κοσμείται με πολυέλικτους βλαστούς, φύλλα, σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα, πουγιά και τα εικονίδια του Γαβρίλα αριστερά και της Παναγίας δεξιά. Τα κάτω τμήματα χωρίζονται σε τέσσερα διάχωρα, σχεδόν τετράγωνα, κοσμημένα με χυμώδη φύλλα και την εικόνα ενός Αγίου σε διπλό τοξωτό πλαίσιο, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιακώβου και του Αγίου Αμβροσίου. Πιο ψηλά ακολουθούν δύο στενόμακρα διάχωρα με λυσόμενο βλαστό, πολύφυλλα τριαντάφυλλα και τα εικονίδια του προφήτου Δαβίδ και Ισαΐα. Το συμπαγές τμήμα απολύγει σε μία στενή ζώνη με σχηματοποιημένο κυματοειδή βλαστό. Τα αποστολικά, δύο στενές ανάγλυφες ζώνες σε χαμηλό ανάγλυφο και τα τοξωτά πλαίσια των εικόνων με ένα ρόδακα ανάμεσα στα τόξα αποτελούν τη λιτή ξυλόγλυπτη διακόσμηση. Ενδιαφέρουσες όμως είναι οι δύο επιγραφές που βρίσκονται σε ξεχωριστούς πίνακες στα δύο άκρα. Αριστερά υπάρχει η επιγραφή «Εγένετο το παρόν δια εξόδου του κυρ Χατζησίμων και των τέκνων», και δεξιά «Δέησις των δούλων του Θεού Ιακώβου ιερομονάχου Αβωσίου μοναχού 1760». Στο κέντρο οι εικόνες της δέησης, στα πλάγια οι Απόστολοι και στα άκρα, πριν από τις δύο επιγραφές, αριστερά ο Άγιος Γεώργιος και δεξιά ο Άγιος Χαράλαμπος. Η τοποθέτηση των δύο Αγίων στο επιστήλιο δείχνει ότι στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά ετοιμάτωκε ο Άγιος Χαράλαμπος. Εξάλλου, η επιλογή των παραστάσεων του Αγίου Ιακώβου και Αμβροσίου στα Βημόθυρα φανερώνει ότι ήταν επιθυμία των μοναχών που αναφέρονται στην επιγραφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάτρητη τεχνική, που δεν περιορίζεται μόνο στην επίστεψη των βημοθύρων, αλλά καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα κάθε θυρόφυλου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικεύεται από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα σε ολόκληρο το τέμπλο, παράλληλα με την επικράτηση του νεοελληνικού μπαρόκου. Ωστόσο, στο κάτω μη διάτρητο τμήμα των βημοθύρων και στα ανάγλυφα μέρη των αποστολικών στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά, το ανάγλυφο δεν έχει απελευθερωθεί ακόμη εντελώς από την τεχνική του πρώτου μισού του 18ου αιώνα.

Μικροτεχνία και εντυτική. Βυζαντινή μικροτεχνία. Λίγοι πολιτισμοί άφησαν δείγματα μικροτεχνίας τόσο υψηλής ποιότητας όσο ο Βυζαντινός, παρά το γεγονός ότι λόγω της ταραγμένης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν έγινε δυνατό να διασωθεί πάρα πολύ μικρό ποσοστό αυτής της παραγωγής. Ευτυχώς, οι γραπτές πηγές συμπληρώνουν τις γνώσεις μας, περιγράφοντας μερικά από τα πλέον εντυπωσιακά έργα κάθε περίοδου. Οι Βυζαντινοί συγγραφείς, όπως ο Παύλος Σιλεντιάριος, ο Γεώργιος Κεντρινός ή ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος ο Περφυριογέννητος, ποιητές όπως ο Μανουήλ Φιλής και επισκέπτες του Βυζαντίου από τη Δύση κυρίως, μιλούν στα κείμενά τους για τον πλούτο που ήταν συγκεντρωμένο σε ναούς και παλάτια, ιδίως της Κωνσταντινούπολης. Ο πλούτος αυτός αφορούσε κατά κύριο λόγο πολύτιμα έργα μικροτεχνίας και χρυσοήφαντα υφάσματα, τα οποία αργότερα διαρπάγησαν από ναούς, παλάτια και μονές κατά τη διάρκεια επιδρομών και καταλήψεων των μεγάλων αστικών κέντρων της αυτοκρατορίας και κυρίως της βασιλεύουσας. Είναι γνωστό ότι οι καταστροφικές αλώσεις της Κωνσταντινούπολης τόσο το 1204 από τους Σταυροφόρους όσο και το 1453 από τους Τούρκους εξαφάνισαν το μεγαλύτερο μέρος των περίφημων θησαυρών της, που είτε μεταφέρθηκαν στη Δύση για να κοσμήσουν ναούς και παλάτια των κατακτητών, είτε έγιωσαν κυρίως τα αντικείμενα από χρυσό και αργυρό για να ξαναχρησιμοποιηθεί το μέταλλό τους. Όσοι από τους θησαυρούς αυτούς σώθηκαν στον ελληνικό χώρο ήταν γιατί είχαν κρυφτεί, θαυτεί από τους ιδιοκτήτες τους, όπως οι θησαυροί της Κύπρου και της Μυτιλίνης, ή γιατί διαφυλάχθηκαν σε κάποιες μονές και κυρίως στις μονές του Αγίου Όρους, που κατόρθωσαν παρά τις λαιλασίες να διατηρήσουν μέρος του παλαιού τους πλούτου. Τον πλούτο αυτών των μονών και των εκκλησιών στο Βυζάντιο τον γνωρίζουμε από τα τυπικά τους με ενσωματωμένα βρέβια, δηλαδή καταλόγους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας μίας μονής, που περιέχουν δωρεές ιδιωτών προς τις μονές ή τους ναούς και περιγράφουν κάποτε με λεπτομέρειες τα δωρηθέντα αντικείμενα και μάλιστα σε πολλά αντίγραφα, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος τυχών απολειών. Από τα βρέβια γίνεται επίσης αντιληπτό ότι αξιολογικά οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τα αφιερώματα ιερών σκευών πολυτιμότερα των άλλων κινητών δωρεών, όπως οι εικόνες ή τα χειρόγραφα. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι μεγάλο μέρος από τα αντικείμενα αυτού του είδους που σώζονται στις μονές του Αγίου Όρους προέρχεται από δωρεές αυτοκρατόρων ή της άρχουσας τάξεως του Βυζαντίου. Πρόκειται για ενδείξεις ευλαβίας που συχνά συνοδεύονται από αφιερωματικές επιγραφές, όπως το Άγιον Ποτήριον και το Δισκάριον του Δεσπότου Ιωαννίνων Θωμά Πρελούμπου 1348-1355 στη Μονή Βατοπεδίου και στη Μονή Μεγής της Λαύρας, οι επενδύσεις εικόνων αφιερωμένες από τον ηγούμενό της Θεοστήρικτο 12ος αιώνας ή την Άννα Καντακουζινή Παλαιολογίνα, σύζυγο του Μανουήλ του Τρίτου του Κομνηνού, αυτοκράτορα της Τραπεζούντος 1390-1412 στη Μονή Βατοπεδίου. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά ήταν κατασκευασμένα για τις ανάγκες των εκκλησιών των μονών, όπως τα ιερά σκεύη ή αργυρεπίχρυσες επενδύσεις εικόνων, ιερών βιβλίων και σταυρών. Υπάρχουν όμως και αφιερώματα που είχαν αρχικό προορισμό τις ανάγκες της άρχουσας τάξεως και που αργότερα δωρήθηκαν στις μονές,
όπως μεγάλο μέρος εικονιδίων από ελέφαντα και στεατίτη ή εγκολπίων από ίασπη, σαρδόνιχα ή πολύτιμο μέταλλο. Τα έργα αυτά συχνά κατασκευασμένα, όπως και τα πολύτιμα μεταξωτά υφάσματα, κατά αποκλειστικότητα από τα αυτοκρατορικά εργαστήρια, υπήρξαν προϊόντα ειδικής προστασίας από το κράτος. Η προστασία αυτή τους εξασφαλίζει, παράλληλα με τον περιορισμό των εξαγωγών, ελεγχόμενη ποιοτικά παραγωγή, γεγονός που τους προσδίδει ξεχωριστή αξία. Έτσι, τα έργα της βυζαντινής μικροτεχνίας χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης, ώστε να αποθησαυρίζονται ακόμα και στη Δύση. Η αξία τους έγκυται κυρίως στην ασυνήθιστη τεχνική τους τελειότητα, συνδυασμένη με υψηλό αισθητικό επίπεδο που ακολουθεί τα καλλιτεχνικά ρεύματα της σύγχρονης του μεγάλης τέχνης. Το χαρακτήρα του βαρύτιμου στα έργα τέχνης μικροτεχνίας δεν προσδίδουν τόσο τα πολύτιμα υλικά, όσο ο ξεκάθαρος και περίτεχνος τρόπος επεξεργασίας τους, που τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα σύγχρονά τους έργα χρυσοχοΐας ή ένθετης τεχνικής και να γίνονται πρότυπα για τις γειτονικές στο Βυζάντιο χώρες του Βορρά και της Δύσης. Στις μονές του Αγίου Όρους δεν σώζονται έργα μικροτεχνίας παλαιοχριστιανικής περίοδου, αλλά μόνο της Μακεδονικής, της Κομνήνιας και της Παλαιολόγιας Αναγέννησης. Τα έργα του 10ου και 11ου αιώνα της λεγόμενης Μακεδονικής Αναγέννησης, όπως το εικονίδιο από στεατίτη του Αγίου Γεωργίου στη Μονή Βατοπεδίου, βημόθυρο του Πρωτάτου με ελεφάντινη διακόσμηση, Παναγιάριο από Ίασπιν της Μονής Χιλανδαρίου και άλλα, χαρακτηρίζονται από συνειδητή ανάκληση στοιχείων της κλασικής ελληνικής παράδοσης. Τυχόν διαφοροποιήσεις στην έκφραση και την απόδοση του κλασικού σε έργα της ίδιας περίοδου μπορούν να αποδοθούν τόσο στη χρήση διαφορετικών προτύπων, όσο και σε διαφορετική προσέγγιση της κλασικής κληρονομιάς από κάθε δημιουργό. Ο ουμανισμός της περίοδου των Μακεδόνων έχει επιτύχει πάντως ομοιογένεια τέτοια, ώστε να μπορούν να γίνουν επιτυχείς συγκρίσεις μεταξύ ελεφάντινων και ζωγραφικών έργων ή σμάλτων και μικρογραφιών. Στην περίοδο των Παλαιολόγων 1363-1453, από όπου προέρχονται και τα περισσότερα από τα διασωθέντα έργα στις μονές του Αγίου Όρους, διατηρούνται στη μικροτεχνία τα στοιχεία της κλασικής κληρονομιάς, αλλά έχουν παρισφρήσει και στοιχεία ή τεχνικές από την τέχνη των χωρών που περιβάλλουν το Βυζάντιο ανατολικά και κυρίως δυτικά σε μία προσπάθεια ανανέωσης. Έτσι, αποδίδονται καθιερωμένα θέματα στην ορθόδοξη εικονογραφία με τεχνικές σμάλτου συνηθισμένες στην Ιταλία ή ακόμα προστίθενται γοθικής εμπνεύσεως κοσμήματα σε έργα που το σχήμα και η λυπή τους διακόσμηση είναι καθαρά κλασικού χαρακτήρα. Ακόμη χρησιμοποιούνται θέματα ανατολικής προελεύσεως, όπως τα ζώα σε εραλδική σύνθεση, σαν εξωτικού χαρακτήρα κοσμήματα. Στο Άγιον Όρος διασώζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα της βυζαντινής μικροτεχνίας από διάφορα υλικά, όπως ελέφαντας, στεατίτης, κόκαλο, ημιπολύτιμη λίθη, πολύτιμα μέταλλα, ξύλο και άλλα, που είναι διακοσμημένα με ποικίλες τεχνικές, όπως το έξεργο και διάτριτο ανάγλυφο, η εγχάραξη, το σμάλτο, η δαμασκηνουργία, τον ύελο και άλλα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, στις δύο προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τη δύναμη της μετάνοιας και ότι έχουμε ανάγκη πνευματικού οδηγού, δηλαδή εξομολόγου. Σήμερα στην εκπομπή μας αυτή θα πούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος για την εργασία που κάνει ο πνευματικός στις ψυχές. «Σαν μαραγκός», λέει ο Γέροντας, «σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα, κακοπελέκητα δηλαδή ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί αυτά τα στριμμένα, τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά, τα πλανίζεις από εκεί και σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι από τη μια μεριά κόντρα, τα έτριβα λίγο από την άλλη και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δυο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες θα σκιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε τι καταλάβαμε?
1: Δηλαδή, όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση.
0: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και τη χωρητικότητα της ψυχής, ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και ένα σωρό άλλα. Επίσης,

0: που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε πως δεν τους αναπαύει ο πνευματικός τους. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Για να μην αναπαύεται κάποιος, μήπως στέκει ο ίδιος, μήπως ζητά να τον αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά του. Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες και τσακώματα με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσει την οικογένειά του. Αν του πω «εσύ φταίς για όλα», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του κάθε ενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Γιατί αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και το διάβολο. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν την οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Ύστερα να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανένα. Να πει στον καθένα τα κουσούρια του, οπότε πελεκέται το ένα στραβό, πελεκέται και το άλλο και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, πως κάποτε ένας νεαρός αναστατωμένος και απελπισμένος πήγε στο γέροντα Παΐσιο και του είπε «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου πως αυτά που κάνω είναι κληρονομικά. Εκείνος τι του απάντησε?»
0: Η περίπτωση αφορά και πολλούς από μας. Ο γέροντας γι' αυτό λέει «Όταν μου πει κάποιος πως έχει πολλά προβλήματα, του λέω αυτό συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο». Έχει λόγο χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το στομάχι του ή το κεφάλι του και έρχεται και μου λέει «να κόψω τα χάπια». Όχι, του λέω, να μην κόψεις τα χάπια. Να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρείσαι. Γιατί τι θα ωφελήσει να κόψει τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει? Το πράγμα θέλει πολύ προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφτεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Μια φορά ήρθε και με βρήκε ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δυο πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να το σταματήσω και να διορθωθώ. Θα κόψω κάθε σχέση μου με το Θεό». Όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα «κοίταξε, ευλογημένο, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ, Πάτερ». «Μπορεί να δίνεις ελεημοσύνη, να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ». «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε μέρα όμως, έστω κι αν αμάρτησες, και να λες «Θεέ μου, σώσε την ψυχή μου»?» «Ναι, γέροντα», μου λέει. «Άρχισε λοιπόν», του λέω, «από σήμερα να κάνεις

όλα αυτά που μπορείς και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς. Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε «Σε ευχαριστώ, Πάτερ. Είχε βλέπεις φιλότιμο και ο καλός Θεός το βοήθησε».

0: Είναι γεγονός πως η ανοχή και η αγάπη κάνουν τον ανεδί πιο ανεδί, τον κακό πιο κακό. Η καλοσύνη δηλαδή βλάπτει τον αμετανόητο.
1: Όταν βλέπω, λέει ο γέροντας, όταν βλέπω ότι μια ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από τη συνέστηση του σφάλματός της, τι να πω. Τότε την παρηγορώ για να μην πέσει στην απελπισία. Η περίπτωση χρειάζεται να δείξεις καλοσύνη. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά, τότε μιλώ αυστηρά για να την ταρακουνήσω. Αν ένας προχωράει προς τον γκρεμό και του λέω «Προχώρα, πολύ καλά πας, δεν κάνω έγκλημα». Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν όταν τους λες να μην ανησυχούν και βασανίζονται. Μπορεί κάποιος να αμαρτάνει, αλλά αν μετανοεί, κλαίει, ζητάει συγχώρηση, αγωνίζεται να διορθωθεί, τότε υπάρχει αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του, δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Η καλοσύνη τον αμετανόητο τον βλάπτει.
0: Είναι δυνατόν, πρέπει κανείς να κρύβει μια αμαρτία του από τον πνευματικό του?
1: Ναι, αλλά και αν ξέρει ο πνευματικός την αμαρτία του ή κάτι καταλαβαίνει, δεν συμφέρει, ούτε θα τον ωφελήσει να του το πει. Πολλές φορές βλέπω στον αγώνα του άλλου κάτι. Καταλαβαίνω ή ξέρω τι έχει κάνει. Όμως από σεβασμό δεν του λέω τίποτε αν δεν μου το πει ο ίδιος. Το θεωρώ εκβιασμό, ατιμία να του το πω, τη στιγμή που εκείνος δεν θέλει μόνος του να το φανερώσει. Είναι λεπτό το θέμα, γιατί θα τον ρεζιλέψεις. Πώς να βιάσεις τον άλλο? Υπάρχει ελευθερία και την ελευθερία του άλλου πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν βέβαια δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και κάπου θα σπάσει τα μούτρα του, θα καταστραφεί, τότε θα κοιτάξω με τρόπο να του το πω. Είναι καλύτερα να δίνεις στον άλλο να καταλαβαίνει που φταίει, εφόσον το ζητήσει, και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο, γιατί έτσι πονά λιγότερο. Βλέπεις και ένα παιδάκι όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει, κλαίει λιγότερο από ό,τι κλαίει αν πέσει γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. Για να πει κανείς τον άλλο να κάνει κάτι, πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι 10 φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόζει αυτό που θα πει. Θα κάνω 1,5 εγώ για να πω στον άλλο να κάνει 1 και πάλι θα σκεφτώ αν το πω. Δεν βοηθάει να κάνεις στον άλλο το δάσκαλο και να τον ελέγξεις για τις συνήθειές του αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα. Να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποστίνι αλλού χωρίς να με ρωτήσει.
0: Πρέπει, κύριε Γαριφαλάκη, ο πνευματικός να αγαπάει πολύ τον εξομολογούμενο, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, ο καλός πνευματικός αγαπάει και πονάει κάθε ψυχή γιατί γνωρίζει τη μεγάλη αξία της. Τη βοηθάει στη μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον παράδεισο. Ο πνευματικός ονομάζεται πατήρ και πρέπει να δείξει με τη μεγάλη αγάπη του πως είναι αληθινός πατέρας. Γι' αυτό έρχεται στη θέση του εξομολογούμενου και ζει τον πόνο του και πολλές φορές ο εξομολογούμενος βλέπει στο πρόσωπό του ζωγραφισμένο το δικό του πόνο. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό και όχι από δυνατό ξύδι. Ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών παιδιών του.

0: Πόσο λυπάμαι που η ώρα πέρασε. Θα μας πείτε, Γιρεζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής?
1: Ναι, ακούστε τα. Πρέπει να διώξουμε από μέσα μας τους κακούς λογισμούς για να μην ταλαιπωρούμαστε. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όταν αμαρτάνομαι, αφού υπάρχει Εκκλησία, πνευματικός, μετάνοια και εξομολόγηση. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου και μόνο όταν δούμε πώς κινδυνεύει να επεμβαίνουμε στα τη ζωής του. Και ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών του παιδιών. Αξίζει και εμείς να τον σεβόμαστε και να τον αγαπάμε. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που βοήθησε με τον τρόπο της για να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία, την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή του Πνευματικού Φάρου. Μελετούμε τα κείμενα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοδόρου, του Σαββαΐτου, του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Εκείνος που μάχεται να αποκόψει τα πάθη και τις πονηρές επιθυμίες που τον πολεμούν και τον παρενοχλούν, ας πάρει μαζί του στη μάχη για συμμάχους ικανούς στρατιώτες, εννοώ την ταπείνωση της ψυχής, τον κόπο του σώματος και κάθε άλλη άσκηση και ταλαιπωρία και την αποθλιμμένη καρδιά με πολλά δάκρυα προσευχή, καθώς λέει ο Δαβίδ. Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Και πάλι, μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου. Ακόμη, έγιναν σε μένα άρτος και μοναδική τροφή μου νύχτα και ημέρα τα δάκρυα που χύνω συνεχώς και το νερό που πίνω το αναμειγνύω με τα δάκρυα των λυγμών μου. Ο αντίδικος της ζωής μας, ο διάβολος, με πολλούς λογισμούς που μας υποβάλλει, προσπαθεί να παρουσιάσει τις αμαρτίες μας σαν μικρά πτέσματα και πολλές φορές τις καλύπτει με τη λυσμοσύνη για να αδρανούμε σχετικά με τους σκόπους της ασκήσεώς μας και να μην αναλογιζόμαστε τη φθορά που μας προκαλούν οι αμαρτίες μας. Εμείς όμως, αδελφοί μου, να μην λυσμονούμε τις αμαρτίες μας και αν ακόμα συγχωρήθηκαν με τη μετάνοιά μας, αλλά πάντοτε να τις θυμόμαστε και να μην πάβουμε να πενθούμε για αυτές, ώστε αφού αποκτήσουμε συγκάτοικό μας την αγαθή ταπείνωση, να ξεφύγουμε από τα δεσμά της χαινοδοξίας και της υπερηφάνειας. Να μην νομίζει κανείς ότι με τη δική του δύναμη υποφέρει τους πνευματικούς κόπους και κατορθώνει την αρετή, διότι αίτιος όλων των κακών σε μας είναι ο Θεός, όπως και αντίθετα, αίτιος όλων των κακών που συμβαίνουν στην ψυχή μας είναι ο απατεώνας διάβολος. Για όσα καλά λοιπόν διαπράττεις πρόσφερε την ευχαρισία σου στον αίτιο, στο Θεό, όσα κακά σε ενοχλούν, να τα αποδίδεις στον αρχηγό τους, στο διάβολο. Όποιος κατάφερε να συζεύξει την πρακτική άσκηση της αρετής με τη Θεία Γνώση, γίνεται γεωργός αξιέπαινος, διότι ποτίζει το χωράφι της ψυχής του από δύο διαβιέστατες πεντακάθαρες πηγές. Η Θεία Γνώση υψώνει το νου με τη θεωρία των ανώτερων, η δε πρακτική άσκηση της αρετής νεκρώνει στην καρδιά το γήινο φρόνημα, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία. Αφού δεν νεκρωθούν αυτά, φυτρώνουν τα άνθη των αρετών, τα οποία καρποφορούν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστοήθεια, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Και τότε ο Σόφρον αυτός Γεωργός, αφού σταυρώσει το σαρκικό φρόνημα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, θα πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, τον Θεοφόρο Κήρυκα, «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Τη ζωή την οποία ζω στο σώμα μου, τη ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Πρέπει να μην λυσμονείς, φιλόχριστε, και τούτο. Όταν κάποιο πάθος βρει τόπο μέσα σου και ριζώσει με τη συνήθεια, φέρει στον ίδιο τόπο και άλλα πάθη. Κι αν φαίνεται ότι συγκρούονται μεταξύ τους τα πάθη και οι δημιουργοί τους οι δαίμονες, όμως σύμφωνα όλοι επιζητούν τη δική μας απώλεια. Εκείνος που αγωνίζεται με την άσκηση να μαράνει το άνθος της σάρκας και να ξεριζώσει το φρόνημά της, αυτός φέρει στη θνητή του σάρκα τα στίγματα του Χριστού. Οι κόποι της πνευματικής άσκησης οδηγούν στην ανάπαυση της απάθειας και οι διάφορες απολαύσεις καταλήγουν στα πάθη της ατιμίας. Μην αναλογίζεσαι πόσα χρόνια ασκήσεις τον πνευματικό αγώνα, μήτε να εχμαλωτιστείς από το δαίμονα της υπερηφάνειας καυχόμενος για την υπομονή που επέδειξες στη σκληρότητα αυτού του αγώνα, αλλά να έχεις προσιλωμένο το νου σου σε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι είσαι αχρίος δούλος και ότι δεν εκπλήρωσες ακόμη την εντολή του. Και πράγματι έτσι είναι, αφού ζούμε ακόμη στον παρόντα βίο και δεν ανακληθήκαμε από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας και ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήνθος στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, τη μακαρία Βασιλεία του Θεού. Αφού δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος φτύρεται από τις πονηρές επιθυμίες, αφού δεν φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωρικού. Δεν υπάρχει λοιπόν αφορμή για να καυχιόμαστε, αλλά μάλλον οφείλουμε να δακρύουμε, παρακαλώντας τον δυνατό Θεό να μας σώσει από την καταπιεστική δουλεία του νοητού φαραώ του διαβόλου, ελευθερώνοντάς μας από την τυραννία του
και να μας οδηγήσει στην αγαθή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον αγιασμένο τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη σκέψη δεν οφείλεται στα δικά μας έργα ως ανταπόδοση επειδή πράξαμε έργα δικαιοσύνης, αλλά στο αμέτρητο έλεος του Θεού. Ας μην πάψουμε λοιπόν να χύνουμε τα δάκρυά μας νύχτα και ημέρα, σύμφωνα με τον ψαλμωδό που λέει «Απέκαμα από τους στεναγμούς για τις παρεκτροπές μου. Βρέχω κάθε νύχτα το κρεβάτι και το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου». Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσοι σπέρνουν με δάκρυα θερίζουν με αγαλίαση και χαρά. Με κάθε τρόπο διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, διότι μέσα σε αυτό κρύβονται έτοιμα να ξεπροβάλλουν φοβερά πάθη. Από τη μια μεριά το ψεύδος, από την άλλη η θρασίτητα, από εδώ η αστιολογία και η αισχρολογία, από εκεί η μορολογία. Και γενικώς έχει λεχθεί για την πολυλογία το εξής. Με την πολυλογία δεν θα αποφύγει κανείς την αμαρτία και αντίθετα ο σιωπηλός άνθρωπος κατέχει το θρόνο της γνώσεως. Αλλά και θα κριθούμε για τα λόγια τα ανωφελή και περιτά, είπε ο Κύριος, ώστε η σιωπή αποβαίνει πολύ αναγκαία και ωφέλιμος. Όσους μας κατηγορούν και μας υβρίζουν ή με κάποιο άλλο τρόπο μας φέρονται άσχημα, έχουμε διδαχθεί όχι μόνο να μην ανταποδίδουμε τις κατηγορίες και τις βρισιές ή να τους συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο άσχημο τρόπο, αλλά και να τους συγχωρούμε και να τους ευλογούμε. Διότι όσο εμείς ειρηνεύουμε με τους συνανθρώπους μας, τόσο πολεμούμε και αποδιώκουμε τους δαίμονες. Αντίθετα, όσο μνησικακούμε εναντίον των αδελφών μας και τους πολεμούμε, τόσο ειρηνεύουμε με τους δαίμονες, τους οποίους διδαχθήκαμε να έχουμε τέλειο μίσος και αδιάλαχτο πόλεμο. Απόφευγε να εξουθενώνεις τον πλησίον σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξουθενωθείς κι εσύ από τον εξολοθρευτή. Διότι άκουσαν τον προφήτη Δαβίδ να λέει ότι τον εμοχαρή και δόλιο άνθρωπο τον αποστρέφεται ο Κύριος και ότι ο Κύριος θα εξολοθρεύσει όλα τα χείλη που είναι δόλια και κάθε γλώσσα υπερήφανη. Ομοίως απόφευγε να επιπλήττεις τον αδελφό σου για τα παραπτώματά του για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και τη χριστοήθεια. Διότι εκείνος που δεν δείχνει στον αδελφό του αγάπη δεν γνώρισε το Θεό. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, καθώς μας το διακηρύττει ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Διότι, λέει πάλι ο Ιωάννης, όπως ο Χριστός, ο Σωτήρας μας, θυσίασε τη ζωή του για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να θυσιάζουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δίκαια η αγάπη έχει ονομαστεί Μητρόπολη των Αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Ας επιδείξουμε λοιπόν στον πνευματικό μας αγώνα κάθε προσπάθεια, έως ότου επιτύχουμε την αγάπη. Και ας αποτινάξουμε μέσω αυτής την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς πετώντας ανάλαφρα με τα φτερά των αρετών. Και τότε θα δούμε τον Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.

Αφού ο Θεός είναι αγάπη, όποιος έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Όταν όμως απουσιάζει από εμάς η αγάπη, τίποτε δεν είναι για μας ωφέλιμο, ούτε μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε το Θεό. Διότι λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος πως αν κανείς πει ότι αγαπά το Θεό ενώ μισεί τον αδελφό του είναι ψεύστης. Και πάλι, ποτέ δεν είδε κανείς το Θεό. Εάν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε τέλεια μέσα μας. Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Και δεν υπάρχει κάποια αρετή με την οποία να συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό και να ενώνεται μαζί του, που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περικλείεται μέσα σε αυτήν για να τη συνέχει και να τη διατηρεί με τρόπο ανέκφραστο. Ας μην θεωρούμε την επίσκεψη των αδερφών μας ως ενόχληση και αφορμή για να διακόπτουμε την πνευματική μας εργασία για να μην ξεπέσουμε από την αγάπη. Μήτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς οι ίδιοι τη χάρη και αισθανόμενη υποχρέωση γι' αυτό με ζεστή καρδιά και χαρά, καθώς μας υπέδειξε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας διδάσκει λέγοντας, «Παιδιά μου, να μην αγαπάμε με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα και αληθινά». Ο Πατριάρχης Αβραάμ, θεωρώντας τη φιλοξενία σπουδαιότατο έργο, καθόταν στη σκηνή του, προσκαλώντας όλους τους οδοιπόρους και προσφέροντας τη φιλοξενία του σε όλους αδιακρίτως, είτε ήταν ασεβείς είτε βάρβαροι. Γι' αυτό και αξιώθηκε να φιλοξενήσει προσφέροντας εκείνο το θαυμαστό συμπόσιο στους αγγέλους και στον δεσπότη των όλων. Και εμείς λοιπόν ας φροντίσουμε με κάθε προθυμία και σπουδή να εστερνιστούμε το πνεύμα αυτό της φιλοξενίας για να υποδεχτούμε όχι μόνο αγγέλους αλλά τον ίδιο το Θεό. Διότι λέει ο Κύριος, εφόσον προσφέρατε τούτη την αγαθοεργία και τη φιλοξενία σε ένα από τους ελάχιστους αδελφούς μου, είναι σαν να την προσφέρατε σε μένα. Είναι καλό λοιπόν να ευεργετούμε τους πάντες, ιδίως εκείνους που δεν δύνανται να μας ανταμείψουν γι' αυτό. Εκείνον που δεν τον κατηγορεί πλέον η καρδιά του, η συνείδησή του για αθέτηση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή μες στην καρδιά κακού λογισμού και πονηράς επιθυμίας, αυτός μπορεί πράγματι να έχει καθαρίσει την καρδιά του και να είναι άξιος να ακούσει το μακάρι καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Ας αγωνιζόμαστε ώστε να επιτύχουμε την καθοδήγηση των αισθήσεών μας με τη λογική και μάλιστα τους οφθαλμούς, τα αυτιά και τη γλώσσα, για να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε πλέον όχι με εμπάθεια, αλλά για ωφέλειά μας. Διότι κανένα άλλο αισθητήριο όργανο δεν ρέπει ευκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα τρία, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και αντίθετα, κανένα άλλο όργανο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία, όταν τα κατευθύνει και τα διευθύνει η λογική όπως πρέπει. Όταν όμως τα αισθητήρια αυτά όργανα αταχτούν, δεν είναι υποταγμένα στη λογική, τότε και η όσφρηση εκτυλίνεται και η αφή κινείται απερίσκεπτα και αναρρύθμιτο πλήθος παθών ισχωρούν μέσα μας. Και πάλι όταν αυτά καθοδηγούνται από τη λογική με ευταξία, πολλή ειρήνη και σταθερή γαλήνη κυβερνά τον άνθρωπο. Το πολύτιμο μύρο και όταν ακόμη είναι κλεισμένο μέσα σε δοχείο, ευωδιάζει τον αέρα γύρω του και γεμίζει με ευχαρίστηση όχι μόνο όσους βρίσκονται κοντά σε αυτό, αλλά και όσους στέκονται μακρύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ενάρετης και θεοφιλούς ψυχής αναδίδεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την αρετή με την οποία κοσμείται. Διότι ποιος βλέποντας τη γλώσσα να μην λέει τίποτε κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, τους οφθαλμούς να είναι συναισθαλμένοι, την ακοή να μην δέχεται τα ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, τα πόδια να βαδίζουν με κοσμιότητα, το πρόσωπο να μην φαίνεται αστείο από το γέλιο, αλλά σοβαρό και έτοιμο για δάκρυα και πένθος. Ποιος βλέποντας όλα αυτά δεν θα αντιληφθεί την ευωδία των αρετών που υπάρχει μέσα σε αυτή την ψυχή? Γι' αυτό και λέει ο Σωτήρας μας, «Έτσι ας λάμψει το φως των αρετών σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας τα Ευαγγέλια ανέφερε ως στενή οδό, αυτήν πάλι την εκάλεσε ως καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν και τα δύο εκφράζουν το ίδιο πράγμα, την κατά Χριστόν πνευματική ζωή, αφού φαίνονται ότι είναι αντίθετα μεταξύ τους?
Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική αυτή η οδός, για την προαίρεση όμως όσων την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι ποθητή και πολύ αγαπητή και προσφέρει στις ψυχές που αγαπούν την αρετή μεγάλη χαρά, μάλλον παραθλίψη. Γι' αυτό μπορεί κανείς να δει ότι εκείνοι που επέλεξαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό βαδίζουν με μεγαλύτερη προθυμία από εκείνους που αντίθετα επέλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Τόση προσοχή όμως και σε αυτό που λέει ο μακάριος Λουκάς, ότι οι Απόστολοι, αφού μαστιγώθηκαν, ανεχώρησαν από το συνέδριο των Ιουδαίων χαίροντες. Και σίγουρα δεν είναι τέτοια η φύση της μαστιγώσεως, διότι η μαστίγωση δεν προξενεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνη και πόνο. Εάν όμως το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού προκάλεσε αυτή τη χαρά, θα είναι παράδοξο αν και οι άλλες κακοπάθειες και ταλαιπωρίες του σώματος για χάρη του Χριστού πάλι προκαλέσουν το ίδιο αυτό αποτέλεσμα. Όταν βρισκόμαστε κάτω από την τυραννία και την καταδυνάστευση των παθών, απορούμε πολλές φορές γιατί υποφέρουμε από αυτά. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν σε εμάς τέτοιες αιχμαλωσίες επειδή απομακρυνόμαστε από τη θεωρία του Θεού. Εάν όμως προσηλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στον Δεσπότη και Θεό μας, είναι αξιόπιστος ο Σωτήρας των όλων να ελευθερώσει αυτή την ψυχή από την αιχμαλωσία όλων των παθών. Σύμφωνα με όσα λέει ο προφήτης, έβλεπα τον Κύριο πάντοτε κοντά μου να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Υπάρχει κάτι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς τον Κύριο στα δεξιά του, να τον σκέπει και να τον φρουρεί και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να συμβεί και σε εμάς αυτό, να έχουμε δηλαδή τον Κύριο πάντα στα δεξιά μας, εξαρτάται από εμάς.

Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν χωράει η αντίρρηση ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ψυχική ανάπαυση και ηρεμία διαφορετικά εάν δεν βάλει μέσα στην ψυχή του τούτη τη σκέψη ότι μόνον αυτός ο ίδιος και ο Θεός υπάρχουν στον κόσμο και δεν περιπλανιέται ο νους του σε άλλα πράγματα παρά μόνον εκείνον αποθεί, σε εκείνον μόνον να μένει προσκολλημένος. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος θα βρει την ψυχική ανάπαυση και την ελευθερία από την τυραννία των παθών. Διότι λέει η Αγία Γραφή, προσκολλήθηκε με πόθο η ψυχή μου σε σένα. Σύ δε με το δεξιό σου χέρι με κράτησες και με βοήθησες. Η φιλαυτία και η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία είναι γεννήτρια πολλών κακών. Όταν δε λείπει μέσα από την καρδιά η μνήμη του Θεού, αρχίζει μέσα μας η ταραχή των παθών. Όποιος ξερίζωσε από την καρδιά του τη φιλαυτία, εύκολα θα υπερισχύσει και στα υπόλοιπα πάθη με τη βοήθεια του Κυρίου. Διότι από τη φιλαυτία γεννιούνται και η οργή και η λύπη και η μνησικακία και η φιλιδονία και η θρασίτητα. Και όποιος νικήθηκε από τη φιλαυτία εχμαλωτίζεται και από τα υπόλοιπα πάθη. Όταν λέγουμε φιλαυτία εννοούμε την εμπαθή διάθεση και φιλία προς το σώμα και την εκπλήρωση των εμπαθών σαρκικών θελημάτων. Ότι αγαπά κανείς, με τούτο επιθυμεί να βρίσκεται σε κάθε στιγμή αχωρίστος και αδιαλείπτος και αποφεύγει όλα όσα τον εμποδίζουν από την αγαπητική συνομιλία και συναναστροφή με αυτό. Ομοίως και όποιος αγαπά τον Θεό, επιθυμεί με πόθο σε κάθε στιγμή να συνομιλεί και συναναστρέφεται με αυτόν. Αυτό το κατορθώνουμε με την καθαρά προσευχή την οποία φροντίσουμε να επιτύχουμε με όλη μας τη δύναμη, διότι αυτή μας κάνει οικείους με τον Δεσπότη Χριστό. Πρέπει λοιπόν και για μας να ισχύει αυτό που λέει ο προφήτης. Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί. Σε δίψασε και σε πόθησε η ψυχή μου, διότι με πόθο προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό όποιος απεμάκρυνε το νου του από κάθε κακία και πληγώθηκε από το θείο έρωτα. Από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη θεία γνώση. Από αυτά η ψυχή προκόβει στη διάκριση και την αγάπη. Όταν δε εκολποθεί τη θεία αγάπη, ανέρχεται ανεμπόδιστα με τα φτερά της καθαράς προσευχής προς το ύψος της θείας θεωρίας, έως ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και γίνει τέλειος άνδρας στο μέτρο του τελείου αναστήματος του Χριστού. Με την εξάσκηση της πρακτικής αρετής υποδουλώνεται η πονηρή επιθυμία και χαλιναγωγείται ο θυμός. Με τη θεία γνώση και τη θεωρία ο νους, αποκτώντας τα κατάλληλα φτερά, ανυψώνεται πάνω από την ύλη και κατευθύνεται στον Θεό, επιτυγχάνοντας την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας πρέπει να γίνεται εναντίον των παθών, να τα ελαττώσουμε στην αρχή και έπειτα να τα ξεριζώσουμε εντελώς από την καρδιά μας. Ο δεύτερος αγώνας στρέφεται στην απόκτηση των αρετών, για να μην αφήσουμε κενή και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτος αγώνας του πνευματικού σταδίου είναι να φυλάσσουμε με προσοχή τους καρπούς των αρετών και των πνευματικών μας κόπων, διότι έχουμε λάβει την προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάσσουμε άγρυπνα όσα αποκτούμε. Να είστε πάντα έτοιμοι, έχοντας στη μέση σας ζωσμένη και τα λιχνάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή για τη μέση, με την οποία μπορούμε να είμαστε ελαφροί και ευκίνητοι, είναι η εγκράτεια που προέρχεται από την ταπεινή καρδιά. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φως του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρά προσευχή και η τέλεια αγάπη. Όσοι λοιπόν ετοίμασαν τον εαυτό τους με την εγκράτεια, την καθαρά προσευχή και την τέλεια αγάπη, είναι όντως όμοιοι με τους ανθρώπους εκείνους που προσδοκούν την έλευση του Κυρίου τους, οι οποίοι, όταν έλθει ο Κύριος και κρούσει τη θύρα της καρδιάς τους, θα του ανοίξουν αμέσως και αφού εισέλθει εκείνος μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα, θα κατοικήσει εντός τους. Μακάρι είναι λοιπόν οι δούλοι εκείνοι τους οποίους όταν έλθει ο Κύριος θα βρει να έχουν ετοιμάσει κατά αυτόν τον τρόπο την καρδιά τους. Πρέπει ο χριστιανός ως Υιός με όλη του την καρδιά και με όλη του τη διάνοια να αγαπά το Θεό. Ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να τηρεί τις εντολές Του. Να είναι κατά το Πνεύμα θερμός, ενδεδειμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να προσδοκά την απόλαυση της αιώνιας ζωής και να πράττει χωρίς καμία παράληψη τα διατεταγμένα. Να έχει νύψει και να φυλάσει την καρδιά του από την προσβολή των πονηρών λογισμών και να επιτελεί τη Θεία Μελέτη με αγαθές σκέψεις.
να εξετάζει καθημερινά τον εαυτό του για τους πονηρούς λογισμούς που είχε και τις κακές πράξεις που έκανε διορθώνοντάς τα. Για όσα καλά έπραξε να μην υπερηφανεύεται, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του αχρίο δούλο και ότι υστερεί ακόμα πάρα πολύ έως ότου εκπληρώσει εκείνα που χρωστά. Να ευχαριστεί τον Άγιο Θεό από τα βάθη της καρδιάς του και να αποδίδει σε εκείνον τη χάρη των καλών που κατορθώνει και να μην κάνει τίποτε κινούμενος από κενοδοξία ή ανθρωπαρέσχεια, αλλά να κάνει τα πάντα στα κρυφά και να επιζητεί τον έπαινο μόνο από το Θεό. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιφραγμένη την ψυχή του με την ορθόδοξη πίστη, σύμφωνα με τα θεία δόγματα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που διατυπώθηκαν από τους Θεοκήρυκες Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Διότι εκείνοι που ζουν σαν πραγματικοί χριστιανοί θα βρουν μεγάλη ανταπόδοση, ζωή αιώνια, κατοικία ασάλευτη κοντά στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα. Στο τέλος ενός λόγου, λέει ο Εκκλησιαστής, εκτίθεται το συμπέρασμα που στην προκειμένη περίπτωση είναι το εξής: να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Σε αυτό συγκεφαλαιώνεται όλος ο άνθρωπος. Μας υποδεικνύει ο Εκκλησιαστής τον βασικότερο αλλά και συντομότερο δρόμο της σωτηρίας μας, το φόβο του Θεού και την τήρηση των εντολών Του. Δεν μιλάμε για το φόβο που απειλεί με τιμωρία στην κόλαση, αλλά τον τέλειο φόβο που οδηγεί και εμάς στην τελειότητα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε για τη στοργική αγάπη εκείνου που τον τοποθέτησε μέσα μας. Διότι αν αποφεύγουμε τις αμαρτίες εξαιτίας του φόβου της κολάσεως, είναι φανερό πως αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας, θα αμαρτάναμε, αφού η προαίρεσή μας, η θέληση, ρέπει προς την αμαρτία. Αν όμως απέχουμε από την αμαρτία όχι εξαιτίας της απειλής της κολάσεως, αλλά επειδή τη μισήσαμε, τότε εργαζόμαστε τις αρετές από αγάπη προς τον Κύριο και Δεσπότη μας, φοβούμενοι μη τυχόν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Επομένως, όταν φοβόμαστε μήπως παραβλέψουμε κάποια εντολή, αυτός ο φόβος είναι αγνός και γίνεται για το καλό μας και εξαγνίζει τις ψυχές μας και ισοδυναμεί με την τέλεια αγάπη. Όποιος λοιπόν διακατέχεται από αυτόν τον φόβο και τηρεί τις εντολές του Θεού, αυτός είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο τέλειος που δεν του λείπει τίποτε. Αφού λοιπόν εστερνιστούμε τις νουρθεσίες αυτές, ας φοβηθούμε το Θεό και ας τηρήσουμε τις εντολές Του, για να γίνουμε τέλειοι και ολοκληρωμένοι στις αρετές, με φρόνημα ταπεινό και συντετριμένη καρδιά, λέγοντας συνεχώς την ευχή του Θείου και μεγάλου ασκητού Αρσενίου προς τον Κύριο. «Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις τον αμαρτωλό, κανένα καλό δεν επίησα ενώπιόν Σου, αλλά κάνε με την ευφλαχνία και τη χάρη Σου να βάλω αρχή. Διότι ολόκληρη η σωτηρία μας εξαρτάται από την ευφλαχνία και τη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτό η δόξα και το κράτος και η προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε τις ελλιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου. Κι ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδέ ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξης

0: αλλός εξ ύψους και διημά σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη, αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέμιλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τους ομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως μεταλαβήν

0: των θείων και ενδόξουν και ακράντων και ζωοποιώσουν μυστηρίων. Μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμόν και αγιασμόν και αραβώνα της μελούς Θεούς και Βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εί και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, τους δε πάρες και μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου στολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήθων, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώμε της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, Εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσει σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νεκροσώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξων άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους, εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά περιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και ξεδιάζοντος ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου και κόνκιο σε άλλα σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σε ακούσει, Κύριε Θεός μου, ότι είπαν μη που τεπιθερώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επί με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιδών με ενωπιών με στη διαπαντό. Ότι την ονομία μου γόναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πλυνθήθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιεγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλήψει με Κύριο Θεός μου, υποστήσω απ' εμού, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλήψει με Κύριο Θεός μου, υποστήσω απ' εμού, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς η σάρξη μου εν γερή μου και βάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγιώ φθήνση του δίν την δυναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το λαιό σου υπερζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξτέτος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ως ενέσου το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής με εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτου μου τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσοντες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, θρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτότε εν εθράγει στόμα, λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ούτε γεννήθη βοηθό μου και εν τη κέπτων πτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των όποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ό,τι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύοντας εν τάφων ου καμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατ' οτάτων σκοτεινής και εν χαιά θανάτου. Επ' εμέ πεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμε βδέλγμε αυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκρυξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα εν διεπέτησα προσέ τας χείρας μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσει η αιτρία να στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε αίτηση εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσέ Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατε Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλην την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστα σαν τα ποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθόρα στην ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηθεί στο σε του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού, το Μωυσή τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ού κατά της ανομίας ημών επίσης εν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολή αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών της ανομίας ημών. καθώς εκτήρη πατηριού σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος η μέρα αυτού σε άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιώντες φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και βασιλεί αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δύσή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου να μεταράχθει η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέθεσα προσέτας χείρας μου ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με κυριωδόν εν υπορεύσουμε ό,τι προσείδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφευγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Amen.

Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος ενώ

0: Επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Του δίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστη στρίμερος ότι δωρούμενος το κόσμο την ζωήν, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του λίθους φραγιστέντος.

Πέρε, συν τη φωνή σαρκούτο των όλων δεσπότης, εσύ τη Αγία Κιβώτο, ουσέ έφη ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον χτίστην σου.

τρέμων. Ο τάφος εξίστραπτε ζώην το θαύμα κατέπλητεν αυτάς. Δια τούτο απελθούσε τις μαθητές εκήρυτον την έγερσιν. Τον άδειν εσχύλευσε Χριστός ως μόνος κρατέος και δυνατός και φθαρέντα συνήγυρε πάντας τον της κατακρίνων.

0: Μυροφόροι γυναίκες μεταμύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερε νυχούντον. Αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τη μετά νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
1: Ότσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε τρίνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Γενέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη ο Βασιλέος της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστη σας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρε κράζουσα. Συ ο Πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
2: Χριστέ την Ανάσταση.
1: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς υβδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες, μαθητές, σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουση. Σι γάρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
2: Χριστέ την Ανάσταση.
1: Τη Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες ευαισθή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρι ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε το κόσμο σου εν ελέη και εκτελείς. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον επιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντοντες ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργούμηνα, και πάντων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Εντινήσω Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών και των συναυτών και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντου σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνη πολυένα.

Αντιλάβους όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Υγεία σε κράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους

και οι αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν, και χάρη αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς, αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν, και χάρη αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστίν, και χάρη αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι, ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής και έστε θεοί του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεσθε ουν οι κτήρμονες

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιήθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

και επί της γης, των άτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσ ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισήπε επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσο δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

0: Αδερφοί μου, με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα και ώρα 6 εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ευγενίου διοργανώνει μια επετειακή εκδήλωση, ένα ορατόριο όπως λέγεται, μια μουσική εκδήλωση με αφορμή τα 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Γνωρίζετε όλοι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από την εορτή της επανακομιδής της τιμίας κάρας της το Μάιο μέχρι και τώρα διοργανώθησαν από την Ιεράρχη Επισκοπή μας κάποιες εκδηλώσεις, επιτυχημένες εκδηλώσεις, συνέδρια, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις με ιστορικό και αρχαιακό υλικό που αναφέρεται σε αυτή την ιστορική ημέρα και εποχή της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, του Αγίου μας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, εδώ στον Ιερό Καθεδρικό μας Ναό, θα γίνει αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση. Πρόκειται για μία χοροδία όπου θα αποδώσει έργα μουσικά υπό την διεύθυνση του μουσικολογιωτάτου κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, πρωτοψάλτου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Έργα τα οποία έχει γράψει ο πατήρ Ευάγγελος Παχυγιαννάκης, ένας λόγιος ιερέας, ο οποίος υπηρετεί την Εκκλησία της Κρήτης στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας. Σας περιμένουμε λοιπόν με πολύ χαρά εδώ στον Ιερό Καθεδρικό μας Ναό απόψε και ώρα 6 το απόγευμα. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία για όλους να συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση τιμώντας ταυτόχρονα και το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του Αγίου μας. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι την ερχόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή όπου επίσημα η Εκκλησία μας αρχίζει το κατηχητικό και διδακτικό της έργο. Είναι η Κυριακή του Σπορέως όπως ονομάζεται. Διαβάζεται αυτή η περίφημη Ευαγγελική περικοπή όπου αναφέρεται στον σπόρο τον πνευματικό και έτσι η Εκκλησία μας εκείνη την Κυριακή σηματοδοτεί τη νέα χρονιά για το κατηχητικό έργο και το διδακτικό με τις διάφορες δράσεις που διοργανώνει η κάθε ενορία. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι και εμείς ως Ιερός Καθεδρικός Ναός, ως ενορία του Αγίου Τίτου αρχίζουμε την ερχόμενη Κυριακή με τα κατηχητικά. Απευθύνομαι στους γονείς, στους καλούς γονείς που βλέπω και πολλά παιδάκια σήμερα εδώ, να φέρετε τα παιδιά σας σε αυτές τις δράσεις. Μια ομάδα νέων ανθρώπων έχουν αναλάβει αυτό το έργο της κατήχησης. Είναι συντροφιές, νεανικές παιδικές συντροφιές. Και έτσι τα παιδιά αισθάνονται αυτό τον χώρο ως προέκταση του σπιτιού τους. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε να φέρετε τα παιδάκια σας. Αυτές οι δράσεις θα γίνονται στο κέντρο νεότητος της ενορίας μας. Η Εκκλησία μας και η ενορία μας κάθε Κυριακή από την ερχόμενη προσφέρει και ένα καφέ και για τους γονείς που έχουν τα παιδιά, έτσι ώστε να είναι κοντά στα παιδιά τους εκεί στο πνευματικό κέντρο και να είστε βέβαιοι ότι τα παιδιά θα πάρουν πολλά πράγματα όσον αφορά την πίστη μας και την Εκκλησία μας. Επίσης, θα σας ανακοινώσουμε ότι την 5η-8η του μηνός αρχίζουν και οι νεανικές φοιτητικές συνάξεις της ενορίας μας, όπως κάθε χρόνο. Ήδη οι νέοι μας, οι φοιτητές μας έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά και επειδή βλέπω σήμερα και νέα πρόσωπα εδώ, θα ήθελα να τους πω και να τους προσκαλέσω και αυτούς την 5η ώρα 8 το απόγευμα εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό μας θα γίνει η πρώτη συνάντηση. Να είστε ευλογημένοι και η χάρις του Θεού να σκέπει και να ευλογεί τη ζωή και το έργο σας.
1: Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον.
2: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τους πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες Τιμίου εντό.

0: 9.30, φυλάτη πάντα σημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

4 Οκτωβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, ένας από τους 9 δικαστές του Αρείου Πάγου και συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων των ακροατών του Απόστολου Παύλου που ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού όταν ο Απόστολος κήρυξε το Λόγο του Θεού στην Αθήνα. Όταν έφυγε ο Απόστολος, ο Ιερόθεος έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ανέλαβε να μοιήσει το Διονύσιο στα μυστήρια που ο Θεός παρεχώρησε να θεωρήσει ο ουράνιος νους του. Μεταφερόμενος επί Νεφέλης μετά των Αποστόλων και των Αγίων Ιεραρχών για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου, έψαλε τότε ύμνους με τόσο ένθερμο ζήλο, σε κατάσταση εκστάσεως και βυθισμένος στη θεωρία, ώστε σε όλους εφάνει να κατέχεται από θεία έμπνευση. Όπως αναφέρθηκε στα περί Αγίου Διονυσίου, ο Άγιος Ιερόθεος δεν άφησε γραπτούς τους καρπούς της θεωρίας του ή τουλάχιστον αυτοί δεν μας έφτασαν παρά μόνο με τη μορφή αποσπασμάτων μέσα στο έργο του μαθητή του. Έχοντας ευαρεστήσει τον Θεό με τη βιωτή και τη διδασκαλία του, εκοιμήθη εν ειρήνη και τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο ο Άγιος Διονύσιος.

Άγιος Πατήρ ημών Αμούν ο Αιγύπτιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Πατήρ ημών Αμούν καταγόταν από την Αίγυπτο. Όταν πέθαναν οι γονείς του, ανέλαβε την ανατροφή του ένας θείος του, ο οποίος τον υποχρέωσε να νυμφευθεί. Ο Αμούν ήταν τότε 22 χρόνων. Την ίδια εκείνη νύκτα του γάμου, όταν οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν στην υφική Παστάδα, ο Αμούν άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε το χωρίο της προς Κορινθίους Επιστολής, όπου ο Απόστολος μιλά για τα δεινά του γάμου, τις ταραχές και τις μέρημνες που προκαλεί στους εγγάμους, ενώ οι εν παρθενία αφιερωμένοι στον Κύριο μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στην προσευχή και στα πνευματικά έργα. Τηρώντας κατά γράμματος αποστολικούς λόγους, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι, οι νεόνυμφοι πήραν την απόφαση να ζήσουν εν παρθενία και να αποσυρθούν μαζί σε τόπο έρημο για να αφιερωθούν στην νηστεία και την προσευχή. Πήγαν λοιπόν στην έρημο της Νητρίας που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια και εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή καλύβα. Σύντομα όμως αντελήφθησαν ότι δεν ήταν θεμητό να θέτουν τους εαυτούς τους σε πειρασμούς, συζώντας άντρας και γυναίκα μαζί, γι' αυτό και χώρισαν για να μπορέσει καθένας τους να ασκητεύσει μόνος. Ο Αμούν άφησε λοιπόν την καλύβα και πήγε στην έρημο όπου δεν υπήρχαν ακόμη μοναστήρια. Έκτισε δύο κελιά θολωτά και επί 22 χρόνια ο βίος του ήταν εισάξιος των αγγέλων. Λάδι και κρασί δεν γνώριζε, μόνο ξερό ψωμί έτρωγε και αυτό μόνον κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Η διαγωγή του ευαρέστησε τον Κύριο και σύντομα μεγάλος αριθμός αδελφών που επιθυμούσαν να ασπαστούν και εκείνοι το μοναχικό βίο μαζεύτηκε γύρω του. Όταν έφτανε ένας νέος υποψήφιος, ο Αμούν του παραχωρούσε αμέσως το κελί του και όλα του τα υπάρχοντα και οι άλλοι αδελφοί έφερναν κρυφά είτε κάποιες προμήθειες είτε κάποιο χρήσιμο αντικείμενο στο νέο του σύντροφο και έτσι η αδελφική αγάπη ήταν ο πρώτος νόμος που κυβερνούσε τη συνεχώς αυξανόμενη αυτή κοινωνία. Μετά από μερικά χρόνια, υπό τις διαταγές του Οσίου Αμούν, η έρημος της Νητρίας μεταμορφώθηκε σε πόλη αληθινή, σε βαθμό που ορισμένοι αδελφοί επιθυμούσαν να κτίσουν το κελί τους πιο μακριά, ώστε να μπορούν να ζουν πιο απερίσπαστοι. Μία ημέρα ήρθε να επισκεφτεί τον Αβά Αμούν ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο Αμούν του ανέφερε το θέμα και τον ρώτησε ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο μέρος. Αφού έφαγαν το λιτό του γεύμα, την 9η ώρα άρχισαν να περπατούν στην έρημο μέχρι το ηλιοβασίλεμα και έμπηξαν στο χώμα έναν σταυρό στο μέρος που έφτασαν, ώστε όσοι ήθελαν θα μπορούσαν να κτίσουν εκεί το κελί τους με την ευλογία των δύο γερόντων. Με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Αβάς Αντώνιος, όταν οι αδελφοί έλθουν από την Νητρία για να συναντήσουν όσους ζουν εδώ, αμέσως μετά το γεύμα της 9ης ώρας θα φτάσουν εγκαίρως. Και όσοι ξεκίνησαν από εδώ, για να φτάσουν στην Νητρία, πράττοντάς το αυτό θα διατηρήσουν την ησυχία τους. Έτσι δημιουργήθηκε η έρημος των Κελίων, 19 χιλιόμετρα μακριά από την Νητρία, όπου μερικά χρόνια αργότερα ζούσαν περί τους 600 μοναχούς, ο καθένας στο κελί του. Ο Άγιος Αμούν και ο Άγιος Αντώνιος ήταν δεμένοι με βαθιά εν Θεό αγάπη τέτοια που όταν ο Αβάς Αμούν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ο Αντώνιος που βρισκόταν στο όρος του, το οποίο απήχε 14 ημερών πεζοπορία, διέκοψε τη συνομιλία που είχε με κάποιους νέους μοναχούς, περιήλθε σε έκσταση και είδε την ψυχή του Αμούν να ανέρχεται στον ουρανό ενώ άγγελοι έψαλαν ύμνους χαράς. Μεταξύ των λόγων που ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα στον Αβά Αμούν ήταν και η φράση «Βάσταζε πάντα άνθρωπον καθώς βαστάζησε

του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του ΕΚ Καπιτολίας. Ο Άγιος Πέτρος καταγόταν από την πόλη Καπιτολία της Επισκοπής Δαμασκού. Όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την ευφυΐα του. Νυμφεύθηκε και απέκτησε 3 γιους. Όμως η αγάπη του προς το Θεό ήταν πιο ισχυρή από την αγάπη του για την οικογένεια και σε ηλικία 30 ετών χώρισε από τη γυναίκα του και έγινε μοναχός. Κατόπιν, παρά τη θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Βόστρον. Σε ηλικία 60 ετών αρρώστησε σοβαρά και φοβήθηκε πως θα έχανε τον καλήνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Κάλεσε λοιπόν διάφορους υψηλά ιστάμενους μουσουλμάνους και αντί να τους παραδώσει τη διαθήκη του όπως τους είχε πει για πρόσχημα, προέβησε μια θερμή ομολογία της χριστιανικής πίστεως που τέλειωσε με βαριές λιδωρίες κατά του Ισλάμ. Παραπάσαν προσδοκίαν ο Πέτρος ανέρωσε από την αρρώστια και επιθυμώντας πάντα να περιβληθεί τη δόξα του μαρτυρίου, άρχισε να κηρύττει στις οδούς και σε δημόσιους χώρους εφθαρσός, καταδικάζοντας την πλάνη των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι της πόλεως συνέταξαν αναφορά και την έστειλαν στον Ομάρ, γιο του χαλίφη Ουαλίντ πρώτου. Ο Πέτρος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα έναντι του αξιωματούχου που εστάλει να τον ανακρίνει και τον έριξαν στη φυλακή. Στο μεταξύ, ο Χαλίφης ήταν άρρωστος και κάλεσε τους γιους του στη Δαμασκό και με την ευκαιρία αυτή ο Ομάρ τον ενημέρωσε για την υπόθεση του χριστιανού ιερέως. Ο Ουαλίντ διέταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του δίχως αργοπορία. Φοβούμενοι ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τον ιερέα τους, οι χριστιανοί της Καπιτολίας μαζεύθηκαν και τον συνόδευσαν για ένα τμήμα της διαδρομής. Μόλις έφτασε στο παλάτι του Χαλίφη, τον κάλεσε ο Ομάρ και του πρότεινε να διαλέξει τη ζωή ή το θάνατο, αλλάζοντας στάση. Ο Άγιος του απάντησε με τέτοιο ζήλο που έδειχνε απερίφραστα πως ήθελε να πεθάνει, ώστε ο Ομάρ οργισμένος τον έστειλε στον πατέρα του. Ο Χαλίφης του είπε ότι ήταν ελεύθερος να αναγνωρίζει ως Θεό τον Ιησού Χριστό, αλλά ότι ήταν απαράδεκτο να αναφέρεται στον προφήτη Μωάμεθος πατέρα του ψεύδους. Ο Πέτρος το απάντησε με τέτοια σφοδρότητα ώστε ο Χαλίφης παρετήθηκε από κάθε άλλη διαδικασία, απήγγειλε τη θανατική καταδίκη και όρισε σειρά βασανιστήριων ασύλληπτης σκληρότητας. Στις 10 Ιανουαρίου 715 οδήγησαν τον Άγιο Μάρτυρα στην Καπιτολία και τον εξέθεσαν σε κοινή θέα μπροστά στο λαό, βάζοντας στην πρώτη σειρά των θεατών το γιο και την κόρη του, που για την περίσταση τους έβγαλαν από τα κελιά όπου ζούσαν από τότε που ήταν παιδιά. Σύμφωνα με τη διαταγή του Χαλίφη, ο Δήμιος του έκοψε τη γλώσσα. Την επομένη του έκοψε το ένα χέρι και το ένα πόδι. Την Κυριακή, μπροστά σε ακόμη περισσότερους θεατές, του έκοψαν το άλλο πόδι και το άλλο χέρι και μετά τον τύφλωσαν για να τον σταυρώσουν κατόπιν κοντά στο μοναστήρι όπου μόναζαν οι κόρες του και εκεί πέθανε λογχιστής 3 φορές. Οι στρατιώτες φύλαγαν το σκήνομα του Αγίου επί 5 ημέρες και μετά το έκαψαν και πέταξαν τις τάχτες σε μια νεροσυρμή εκεί κοντά, αφού έπλυναν με προσοχή κάθε τι που άγγιξε το Άγιο Λείψανο για να εμποδίσουν τους πιστούς να το τιμήσουν.

Μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του εν Ταμασό της νήσου Κύπρου ασκήσαντος. Γόνος οικογενείας εθνικών από την Ταμασό, Όσιος Θεόδωρος ταξίδεψε στη Ρώμη και στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Άγιο Μνάσονα για να κατηγηθούν στην πίστη από τους Αποστόλους. Αφού βαπτίστηκαν, γύρισαν στην πατρίδα τους και έγιναν μαθητές του Αγίου Ηρακλείδου. Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος αποσύρθηκε για να ζήσει εν ησυχία και ασκήσει κοντά στην Ταμασό. Μετά από 38 χρόνια κρυφίων αγώνων κάλεσε τον επίσκοπο της πόλεως Ρόδωνα, του υπαγόρευσε τις αναμνήσεις που είχε διατηρήσει για τις αρετές και τα θαύματα των Αγίων Μνάσονος και Ηρακλείδου και κατόπιν παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο.

μνήμη του Οσίου Ιωάννου, λαμπαδιστού του θαυματουργού του εν Κύπρο. Ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από το χωριό Λαμπαδού κοντά στην Κόμη Γαλάτη, γενέτειρα του Αγίου Ηρακλείδου, και έζησε επί βασιλείας Νικηφόρου Φωκά 963-969. Σε ηλικία 18 ετών αρνήθηκε το συνοικέσιο που του είχαν ετοιμάσει οι γονείς του και εγκατέλειψε την ιδιαίτερη πατρίδα του για να εγκατασταθεί σε ένα ασκηταριό κοντά στη μονή του Αγίου Ηρακλείδου στο χωριό Μαράθασα. Είχε τυφλωθεί μετά από την επέμβαση ενός μάγου που έστειλαν οι γονείς της μνηστής του, δεν έζησε εκεί παρά μονάχα 4 χρόνια, αλλά με τους ασκητικούς του αγώνες απέκτησε μεγάλη χάρη από το Θεό, σε σημείο που να κάνει να αναβλήσει νερό από ένα βράχο, όπως ο προφήτης Μωυσής. Εξαιρετική επίσης ήταν η δύναμή του να εκβάλει δαιμόνια. 3 ημέρες πριν τον θάνατό του ξαναβρήκε το φως του και είδε 3 χρυσούς αετούς να πετούν γύρω του και να τον καλούν να πετάξει μαζί τους στον ουρανό. Αργότερα στο σημείο αυτό κτίστηκε ένας ναός που αφιερώθηκε στη μνήμη του και η μονή πήρε το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού. Εκεί ο Άγιος, τον οποίο ιδιαιτέρως ευλαβείται και αγαπά ο κυπριακός λαός, συνεχίζει μέχρι τις ημέρες μας να επιτελεί θαύματα.

0: Μνήμη του Αγίου Στεφάνου Στυλιάνοβιτς, πρίγκιπος της Σερβίας και της συζύγου αυτού Αγίας Ελισάβετ. Ο Άγιος Στέφανος καταγόταν από το Μαυροβούνιο. Ο Θεός τον πρίγκισε με μεγάλο θάρρος που ο Άγιος χρησιμοποίησε στον αγώνα για την υπεράσπιση της πίστεως. Το 1502 έγινε δεσπότης, ηγεμόνας της περιοχής του Σρέμ, βορείος του Δουνάβιος, της οποίας ο πληθυσμός αποτελούνταν τότε από Ορθόδοξους Σέρβους και η οποία βρισκόταν σαν σφήνα μεταξύ των Τούρκων που κατήχαν τις περιοχές νοτίως του Δουνάβιος και του Ρωμαιοκαθολικού Βασιλείου της Ουγγαρίας προς τον βορρά. Μετά την ήττα των Ούγγρων στη μάχη του Μόχατς, την άλωση της Βουδαπέστης και την πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς, ο δεσπότης Στέφανος αντιστάθηκε ηρωικά στους εισβολείς. Στην περιοχή ξέσπασε λοιμός εξαιτίας του πολέμου και των λαιλασιών των Τούρκων. Ο Στέφανος άνοιξε τότε τις ιταποθήκες του και γενναιόδωρα μοίρασε τρόφιμα στο λαό. Εκοιμήθη γύρω στα 1540 και ενταφιάστηκε στην κορυφή ενός λόφου που λέγεται Τζούντιρ, ενώ η σύζυγός του Ελένη έφυγε εξαιτίας της προέλασης των Τούρκων. Τέστον σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σαν σήμερα το 1302, λήγει ο Βυζαντινοβενετικός πόλεμος που είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 1296 με την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης. Οι Βενετοί επιστρέφουν στους Βυζαντινούς όλα τα εδάφη που είχαν κατακτήσει από αυτούς, εκτός από τα Κυκλαδονήσια, Κέα, Σέριφο, Αμοργό και Σαντορίνη.
1: Το 1669 πεθαίνει ο Ρέμπραντ, πολύ σημαντικός φλαμανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα, που σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών.
0: Το 1853 η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία, αρχή του Κρυμαϊκού πολέμου. 22 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο.
1: Το 1883 το θρυλικό τρένο Orient Express αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι.
0: Σαν σήμερα το 1908 η Κρήτη επαναστατεί και κηρύσσει την ένωσή της με την Ελλάδα, η οποία όμως θα έρθει 4 χρόνια αργότερα, καθώς η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη δεν θα συνενέσει, φοβούμενη διεθνείς περιπλοκές.

Το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της πύλης, αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.

Το 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Σαν σήμερα, το 1957, εκτοξεύεται στο διάστημα για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου ο σοβιετικός μη επανδρωμένος δορυφόρος Σπούτνικ 1, προλαμβάνοντας τη Δύση.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυγες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, Άρχοντα Υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και 2 φωτογραφίες.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούριο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε ένα λόγο του Κυρίου μας που πραγματικά συγκλονίζει. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Σε αυτή τη μικρή φράση βρίσκεται, θα λέγαμε, το επιστέγασμα όλου του Θείου θελήματος. Ο Θεός της αγάπης μας ζητά να αγαπάμε. Και δεν μας ζητάει μόνο να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους μας, εκείνους με τους οποίους περνάμε καλά. Μας ζητά κάτι πολύ δυσκολότερο, να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Γιατί όμως ο Χριστός μας ζητάει κάτι τόσο δύσκολο? Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε κατά τη δική του εικόνα. Και εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, έτσι και εμείς δημιουργηθήκαμε με την ικανότητα να αγαπάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ανίκανος να αγαπήσει. Ακόμη και ο πιο κακός άνθρωπος κάτι αγαπά. Και αν δεν αγαπάει κανέναν, θα αγαπάει τουλάχιστον τον εαυτό του. Η αγάπη λοιπόν είναι μέσα στην ίδια την ύπαρξή μας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η αγάπη μας προς το Θεό. Πλαστήκαμε για να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ακόμη κι όταν απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό, δεν σταμάτησε να τον αναζητά. Έφτιαξε ψεύτικους θεούς. Ακολούθησε λάθος δρόμους. Αλλά πάντοτε η ψυχή του αναζητούσε το Θείο. Έπειτα υπάρχει αγάπη για τον εαυτό μας. Η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας είναι φροντίδα του σώματος και της ψυχής, μέσα στην ευχαριστία προς το Θεό. Όταν όμως η αγάπη για τον εαυτό μας γίνει μεγαλύτερη από την αγάπη για το Θεό, τότε γίνεται φιλαυτία, εγωισμός, ναρκισισμός και αλαζονία. Και υπάρχει βέβαια η αγάπη για τους άλλους. Αγαπάμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, τους συγγενείς και τους φίλους. Αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Όμως αδελφοί μου, η αγάπη αυτή δεν είναι ακόμη η αγάπη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός θέλει η αγάπη μας να μην έχει σύνορα, να φτάνει στους περιφρονημένους, στους αδυνάτους, στους ξένους, στους ανθρώπους που δεν μας προσφέρουν τίποτα. Και ακόμη περισσότερο, να φτάνει μέχρι και τους εχθρούς μας. Εδώ βρίσκεται η κορυφή της χριστιανικής αγάπης, γιατί είναι πολύ εύκολο να αγαπώ αυτόν που με αγαπάει. Είναι εύκολο να ευεργετώ εκείνον που με ευεργετεί. Είναι εύκολο να συγχωρώ εκείνον που μου ζητά συγνώμη. Αλλά τι γίνεται με εκείνον που με έβλαψε, με εκείνον που με προσέβαλε, με εκείνον που με συκοφάντησε, με εκείνον που μου έκανε μεγάλη αδικία? Πώς μπορώ να αγαπήσω έναν άνθρωπο που και μόνο στη σκέψη του ταράζεται η καρδιά μου? Εδώ το Ευαγγέλιο γίνεται πραγματικά ανατρεπτικό. Ο κόσμος λέει «να σου κάνουν ό,τι τους έκανες». Ο κόσμος λέει «να πάρεις το αίμα σου πίσω». Ο Χριστός λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Και αυτό δεν σημαίνει ότι το κακό γίνεται καλό, ούτε ότι πρέπει να δικαιολογήσουμε την αδικία. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο κακό που μας έγινε να δηλητηριάσει και τη δική μας καρδιά. Γιατί αν ο άλλος με έβλαψε και εγώ γεμίσω μίσος, τότε το κακό
συνεχίζεται μέσα μου. Γι' αυτό η αγάπη για τους εχθρούς χρειάζεται ταπείνωση και προσευχή. Και εδώ έχουμε ένα συγκλονιστικό βιβλικό παράδειγμα. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος λιθοβολείται από τους εχθρούς του. Εκείνοι τον σκοτώνουν. Και τι κάνει ο Στέφανος? Δεν καταργέται. Δεν ζητά εκδίκηση. Δεν παρακαλά τον Θεό να τους τιμωρήσει. Γονατίζει και προσεύχεται. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην. Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία». Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ο Στέφανος δεν το κατόρθωσε επειδή ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός από εμάς. Το κατόρθωσε επειδή η χάρη του Θεού είχε μεταμορφώσει την καρδιά του. Γι' αυτό και όταν εμείς λέμε «δεν μπορώ να συγχωρήσω», ίσως πρέπει να προσθέσουμε «δεν μπορώ μόνος μου». Και να γονατίσουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε «Κύριε, δεν μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Δώσε μου εσύ τη δύναμη. Μαλάκωσε την καρδιά μου. Βγάλε από μέσα μου την πίκρα, την εκδίκηση και το μίσος». Γιατί η προσευχή για τους εχθρούς μας είναι ένα μεγάλο πνευματικό φάρμακο. Διαλύει τη σκληροκαρδία, σκορπίζει την πικρία, παγώνει τη διάθεση για εκδίκηση, φωτίζει την καρδιά, πλαταίνει την ψυχή. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά να χωρέσει μέσα του ακόμη και εκείνον που τον πλήγωσε. Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε ένα λόγο από το γεροντικό. Λέγεται ότι ο Αββάς Ζήνων έλεγε πως όταν ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια του στο Θεό για να προσευχηθεί, πρώτα πρέπει να προσευχηθεί με όλη του την ψυχή για τους εχθρούς του. Και τότε, όταν ζητήσει κάτι για τον εαυτό του, η προσευχή του θα είναι πιο ευπρόσδεκτη στο Θεό. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο ψηλά βάζουν οι πατέρες τον πήχη. Εμείς πολλές φορές λέμε «Κύριε, βοήθησέ με», «Κύριε, φύλαξέ με», «Κύριε, δώσε μου ειρήνη, δύναμη, υγεία». Και ο γέροντας μας λέει «Πριν απ' όλα, προσευχή σου για εκείνον που σε πλήγωσε». Γιατί η προσευχή για τον εχθρό μας είναι ίσως η πιο δύσκολη προσευχή, αλλά και η πιο θεραπευτική για την καρδιά μας. Όταν μπορέσω να πω «Θεέ μου, ελέησε και αυτόν τον άνθρωπο», τότε κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει μέσα μου. Ας μην περιμένουμε λοιπόν να αισθανθούμε πρώτα αγάπη για να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε και η προσευχή θα αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει την καρδιά μας. Αδερφοί μου, ο Χριστός σήμερα μας ζητά την πιο δύσκολη αλλά και την πιο υψηλή μορφή της αγάπης. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας ζητά κάτι που μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Μας ζητά να αγωνιστούμε με ταπείνωση και προσευχή για να έρθει μέσα μας η χάρη του Θεού. Κι αν κάποια μέρα μπορέσουμε, έστω και λίγο, να προσευχηθούμε για εκείνον που μας πλήγωσε, τότε θα έχει γίνει κάτι πολύ μεγάλο μέσα στην ψυχή μας. Γιατί τότε θα έχουμε αρχίσει να μοιάζουμε στο Χριστό. Και όσο περισσότερο αγαπούμε όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας, τόσο περισσότερο η ζωή μας γίνεται εικόνα του Θεού.
Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο αυτή τη χάρη, να μας δώσει ταπείνωση για να συγχωρούμε, δύναμη για να προσευχόμαστε και αγάπη για να μην κρατούμε μέσα μας κανέναν ως εχθρό. Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε πραγματικά τον λόγο του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και τότε, με τη χάρη του Θεού, θα έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Αμήν.

0: διάρκεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Στη Σιτία, στο καζάρμα, όπως το λένε, το φρουρίο και κάρα, σαν χαΐνιδες. Ποιοι προμνημονεύτομαι τον, 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Και είναι σχεδόν οι πρώτοι χαΐνιδες, δηλαδή εκτός από το Ναβησινό, το Κωστή, mm-hmm. όλοι οι άλλοι είμαστε οι πρώτοι. Δηλαδή ο Γιώργης ο Φουσίριος, ο Ζαχαριδάκης, η Κάλια, εγώ και ο Δημήτρης ο Αποστολάκης. Εντάξει, αυτά είναι σκόρπια τώρα. Και αυτά είναι πολύ παλιά. Δηλαδή, 20ετία και βάλε. Εκεί είναι τώρα ακόμη την παλιά. Εκεί είμαι ο μικρός.
1: Πώς είναι
0: το Μίτσο. Είναι το δεύτερος χρόνος, ο πρώτος χρόνος στα Νόγια. Εκεί είμαι 10 χρονών. 9-10. Αυτό είναι το ποδήλατό μου.
1: Και αθλητικός.
0: Βέβαια. Δηλαδή, το ποδήλατο τώρα δεν γίνεται να μην το... Μόνο τη σέλα πάρει, παρακαλώ. Τη σέλα είναι... Ευχαριστώ.
1: Η πιο μακρινή βόλτα του ποδήλατο που είναι?
0: 100 χιλιόμετρο.
1: Ποδήλασες από όπου ξεκίνησε πότε?
0: Από 9 χρονών.
1: Α!
0: Γι' αυτό μου μείνε.

Με το Γιώργη, ψαρογιώργη. Α, με το Ρώστο Λυκαβητό, οι πλάτες μας. Και έχουμε κοινά, τα μαλλιά μας είναι και τον Ιδιανό πλούσια και τώρα είναι μόνο το Ρώσο. Έλα, δεν πειράζει. Αυτή είναι της Αξιολερέικα το 80. Πω, πω, πω, τι μου θυμίζεις τώρα, τα πρώτα μου. Με τον Ψαρογιάννη στη Γερμανία. Εδώ είναι Θεσσαλονίκη με το Στέλιο, το Μετράκι, το Νικόλα, τον Καράτζη και το Δημήτρη Τζαχαριδάκη. Χαλία με το Γιώργη, πάλι το Στέλιο. Καλά, αυτή τώρα είναι ιστορική φωτογραφία, την έχω μόνο εγώ. Είμαστε η αρχή, από εδώ ξεκίνησε ο Λαβύρινθος, Βασιλική Αγίου Μάρκου, το 82. Εδώ πιο πίσω. Είμαι μαθητής και είναι 8 του Νοέμβρη στο Αρκάδι, εκδρομή. Και είμαι στη μέση με το μαντολινάκι μου και φυσικά γύρω γύρω μου οι συμμαθητές μου.

0: Με κέρασμα μας υποδεχτήκατε και από εκεί θα ξεκινήσω, κυρία Σταυρακάκη. Ποιο είναι το κέρασμα της μουσικής στη δική σας ζωή?
1: Κεράσματα, βουλά, όχι κέρασμα. Δηλαδή η ίδια μουσική καταρχάς ήταν κέρασμα. Είναι δώρο.
0: Γιατί παίζουν τόσο λίγοι μαντολίνο ή αυτή την αίσθηση?
1: Ίσα-ίσα. Το μαντολίνο στην Κρήτη, από ό,τι θυμάμαι και εγώ και από ό,τι μου έχουν πει και οι προηγούμενοι από μένα, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου κτλ. Ίσα-ίσα που δεν υπήρχε σπίτι να μην έχει ένα μαντολίνο μέσα. Τώρα, όλοι παίζανε κάτι. Όλοι, δηλαδή... Και αυτό χρειαζόταν τότε, η καθημερινότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους έφτανε, τους ανθρώπους τους έφτανε αυτό το πράγμα. Να παίζει δηλαδή κάποιους δύο σκοπούς. Ίσα-ίσα, για να μπορέσει να συντηρήσει μια παρέα, ανά πάσα στιγμή, αλλά το μαντολίνο τώρα ήταν και επειδή ακριβώς είναι εύκολο όργανο. Δηλαδή, για να βγάλεις τους πρώτους ήχους και να σχηματίσεις μια μελωδία που την αναγνωρίζει κάποιος που θα την ακούσει και μπορεί συγχρόνω να συμμετέχει και να πει μια μαντινάδα που λέει ο λόγος, αυτή η διαδικασία είναι εύκολη στην ουσία. Φυσικά, όπως και όλα τα όργανα, από εκεί και ύστερα αρχίζουν οι δυσκολίες, δηλαδή όπου θες το πας το πράγμα.
0: Μου πείτε ποια είναι η ιστορία δική σας, η σχέση σας με το μαντολίνο, πώς ξεκίνησε, πώς δρομολογήθηκε αυτή η αγάπη?
1: Εντάξει, ο καθένας από κάπου ξεκινά, ο καθένας έχει μια ιστορία, μια διαδρομή, μια πορεία. Εντάξει, εξαρτούνται πολλά πράγματα από τον καθένα μας, αλλά για τα δικά μας δεδομένα πιστεύω ότι την κύρια ευθύνη για την καλλιέργεια του κάθε ενός μας την έχει το περιβάλλον. Δηλαδή για να παίξεις μουσική και να μπορέσεις να αναπτύξεις, ας πούμε, αυτά τα μοτίβα που έχουμε εδώ πέρα, ο καθένας στον τόπο του, δεν φτάνει να πιάσεις ένα όργανο εάν πρώτα δεν έχεις φορτώσει μουσικές, δηλαδή και παραστάσεις.

Κάποια στιγμή βρέθηκε ένα όργανο, ένα μαντολίνο συγκεκριμένα στα χέρια μου και άρχισα να συλλαβίζω στην ουσία. Αυτό δηλαδή που ήξερα, που είχα μέσα μου, που άκουγα, δηλαδή το σιρτό, την κοντιλιά, το τραγούδι, οτιδήποτε ξέρω εγώ, άρχισα να προσπαθώ να το αποτυπώσω σε ένα όργανο απάνω, ώστε να το ακούσω απέναντί μου. Δηλαδή αυτό που άκουγα εγώ, εγώ ακούω τώρα πράγματα, τα ακούς, όχι, ξέρεις τι, όπως και εγώ δεν μπορώ να είμαι μέσα σου τώρα, να ξέρω τι ακούς εσύ, έτσι το ίδιο λοιπόν. Εγώ έχω λοιπόν ένα μέσο που λέγεται μαντολίνο ή λαούτο, δεν ξέρω τι, και μπορώ να σου μεταφέρω, μακάρι δηλαδή να γινόταν αυτό, έτσι, αυτό που ήδη έχω μέσα, αυτό που ήδη ακούω εγώ. Θέλω δηλαδή το μετουσιώσω σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους. Τώρα, λίγο πολύ τα καταφέρνουμε ή δεν τα καταφέρνουμε. Εγώ λέω μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε στους άλλους να ακούσουν τα μισά από αυτά που ακούμε.

0: είχα ανθρώπους που τραγουδούσαν καλά. Οπότε, ξέρεις, η αμεσότητα αυτή, το τραγούδι, ας πούμε, η φωνή, ο λόγος, είναι το πιο άμεσο πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Έτσι. Οπότε άρχισα δηλαδή να παίζω με αυτό το πράγμα, με το λόγο, δηλαδή με το τραγούδι. Να μου δίδουν και να δίνω, να μου δίδουν και να δίδω, να προσπαθώ να τους βάλω τις νότες στο στόμα και αυτοί να προσπαθούν να μου βάλουν τις νότες στα δάχτυλα. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, ξαναλέω, είμαι πολύ τυχερός. Δηλαδή, γιατί πρότυπο στο όργανο δεν είχα, δυστυχώς. Δηλαδή, στο μαντολίνο ειδικά, δεν υπήρχε πρότυπο να πω ότι να, σαν αυτό θέλω εγώ να παίξω. Αυτό είναι το μαντολίνο, έτσι παίζεται και άρα εγώ αυτό θα πρέπει να προσεγγίσω. Όπως παραδείγματος χάρη στο λαού το είχα. Είχα τον Ψαρογιάννη, ας πούμε. Έτσι, καλή τώρα. Στη λύρα, όποιος και να θέλει να προσεγγίσει η λύρα, να πιάσει η λύρα, έχει πρότυπα να μιμηθεί. Καλά ή κακά έχει. Από τις κορυφές μέχρι δεν ξέρω τι. Εγώ δυστυχώς δεν είχα. Το δυστυχώς το λέω μέχρι ένα σημείο. Γιατί στην ουσία μετατρέπεται σε ευτυχώς. Ευτυχώς τώρα τι. Ότι εγώ από την πρώτη παινιά ήταν δική μου. Μεγάλη ιστορία αυτή. Δηλαδή να παίξεις μια παινιά. Και να λέμε αυτό που ακούω τώρα είναι του Μιχάλη. Δηλαδή, δημιουργείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ταυτότητα που λέω λόγος εκ του μειόντος.
1: Μα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που έχω συναντήσει μου λένε αυτό, ότι το μαντολίνο ξεκινάει από το Μιχάλη Σταυρακάκη.
0: Όχι, προς Θεού, δεν ξεκινάει από το Μιχάλη Σταυρακάκη. Το μαντολίνο υπάρχει στην Κρήτη τώρα και 100 χρόνια, ας πούμε, αλλά ξαναλέω σε ποια μορφή. Εγώ τι έκανα τώρα. Δεν το έκανα συνειδητά. Απλά τύχαν όλα εκεί οι συγκυρίες και τα λοιπά, γύρω στο 80, στο 79, στο 80, δηλαδή είμαστε εδώ πέρα μια παρέα τα λοιπά, απλά έτυχε να παίζω εγώ περισσότερα πράγματα από τους άλλους, πώς να το πω τώρα. Και μια στιγμή βρίσκομαι σε μια σκηνή απάνω, σε ένα πάλκο δηλαδή. Με τον Ψαρογιάννη, έτσι, όπως το λέω τώρα. Δηλαδή ούτε μη φανταστεί κανένας ότι ήρθε, ας πούμε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και μου δώσει τον κρίνο. Έτσι. Όπως το λέω, όπως με βλέπεις, σε βλέπω, μια στιγμή βρίσκομαι σε μια σκηνή απάνω. Εντάξει, προϋπόθεση είναι ότι εγώ έπαιζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και όχι μόνο έπαιζα κοντιλιές και σερτά, την εποχή εκείνη, ευτυχώς, είχα, ας πούμε, ξέρω εγώ, φορτώσει από Θεοδωράκη μέχρι Μαρκόπουλο, όλα τα που έλεγε δηλαδή ο Ψαρονίκος, είμαστε. Είχαμε δηλαδή μια πάρτι στο πικ του Ψαρονίκου, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα έπαιζα εγώ, στο μαντολίνο.

0: Το ανανεωρισμό δεν είναι καθόλου ήπιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ένα ποίημα, ας πούμε, ένα στιχάκι, απλά να ανανεωρίσουμε ένα παιδί.
1: Ξύπνα μικρό μου, κάτουσε.
0: Για μένα, ας πούμε, ήταν ο σταθμός. Δηλαδή, πολύ καθοριστικός παράγοντας για τη μετέπειτά μου πορεία.

Ξέρεις τι λέγανε οι συναδέλφοι μας, το 88. Τι θέλουν αυτοί τώρα να κάνουν με δύο λαούτα, πού το βρήκαν αυτό, θέλουν να καταργήσουν τη βία, ας πούμε.

Το νανούρισμα δεν είναι καθόλου ήπιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ένα ποίημα, ας πούμε, ένα στιχάκι απλά να νανούρισουμε ένα παιδί. Αν δηλαδή το διαβάσει κάποιος, σταθεί στο νανούρισμα, θα καταλάβει ότι είναι όλη η ζωή. Δηλαδή από που ξεκινά ο άνθρωπος, την πορεία του και που καταλήγει. Λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, χρησιμοποιεί εκφράσεις κοινότυπες όπως σε κάθε νανούρισμα, δηλαδή κοιμήσου χαϊδεμένο μου, ας πούμε, έτσι. Αυτό κάνεις, αλλά μέσα από αυτό περνάει διάφορα μηνύματα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ένας στίχος, σε αυτόν τον τόπο οι καιροί φέρνουν καταιγίδες. Και το εννοεί αυτό το πράγμα. Μασώζονται, δηλαδή, σε αυτούς τους τόπους. Μασώζονται αυτοί οι τόποι από καρδιές που αγαπούν. Και παρακάτω, λέει, ας πούμε, δώσε καρδιά μου στο παιδί το πιο γλυκό σου χτύπο για να του κάνει συντροφιά μέσα σε βροχή και συννεφιά όταν εγώ πάπα, ας πούμε. Ο χαιρετώ.

0: πώς το βίωμα ξεκίνησε να έχει μια άλλη πορεία, πώς ξεκινήσανε τα όνειρα για τη μουσική, τι δρομολογήθηκε.
1: Βούλα, είναι, νομίζω είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Το αγώγι δηλαδή ξυπνά τον αγωγιάτη, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Επίσης, η μια γνωριμία φέρνει την άλλη. Ρωτώντας πας στην πόλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν αναφερθώ σε δύο-τρία πράγματα στην πορεία μου, ας πούμε, αυτή είναι η σταθμή, δηλαδή για μένα. Mm. Και εντάξει, κατ' επέκταση μπορεί να ήταν και σταθμή, ας πούμε, για ολόκληρη την κριτική μουσική. Mm-hmm. Μέσα από μας, δηλαδή. Δηλαδή, ένας σταθμός, πιστεύω εγώ, ήταν ο πρώτος μου, δηλαδή με τον Ψαρογιάννη. Δεν ήταν ο Ψαρογιάννης, δηλαδή, στη φάση αυτή, μαζί με μένα, μαζί με τον Παπουτσάκη, μαζί με τον Γιώργη, ξέρω εγώ, μαζί με... Θυμάμαι, ξέρω εγώ, το Σταύρο, τον Μπάρμπα Σταύρο που έπαιζε σαν τούρι. Ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για τα κριτικά δεδομένα, ας πούμε, της εποχής, το 80 σου λέω τώρα, έτσι. Οπότε, εμένα μου άρεσε αυτό, δηλαδή, θα πεις γιατί σου άρεσε. Εκεί και δεν σου άρεσε το άλλο, δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Αυτά είχα, μου άρεσε, τι να κάνω τώρα με το ζόρε. Όλα αυτά όμως δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Γνωρίζω το ροζ, συγκατοικούμε, μετά προκύπτει η παρέα αυτή και γίνεται ο λαβύρινθος και ερχόμαστε σε επαφή όλοι μαζί, όλοι δηλαδή, πώς να το πω τώρα.
0: Ποιοι ήσασταν στο λαβύρινθο?
1: Αυτοκαλλιεργηθήκαμε, ας πούμε. Ναι. Έτσι, ο ένας στον άλλον. Φυσικά ο Ρώστα είναι καταλήτης και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή ήταν για μένα, ας πούμε, ήταν ο σταθμός. Δηλαδή, πολύ καθοριστικός παράγοντας για τη μετέπειτά μου πορεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, και όχι μόνο παιχτική, ξέρεις μου, γενικός, ρε παιδί μου, στάση, τρόπος και στάση ζωής. Συναντηθήκαμε, ο Λαβύρινθος δηλαδή ήταν ένα πολυπολιτισμικό σύνολο. Όχι μόνο μουσικό. Ήταν και ανθρώποι, ας πούμε, εκτός μουσικής. Από, ξέρω εγώ, λογοτέχνες, καθηγητές, δικηγόροι, δεν ξέρω τι, κτλ. Που βλέπαν τα πράγματα όπως ήταν, ρε παιδί μου, έτσι δηλαδή. Και θέλαν να πάνε παραπέρα. Θέλαν δηλαδή, δεν τους πείραζε να ακούσουν και ένα σιτάρ. Ένα ήχο δηλαδή. Μέσα σε αυτό ζυμωθήκαμε, όλοι μας. Και λέω κι εγώ για την πάρτι μου, ας πούμε. Δηλαδή, πρώτη φορά ήρθα σε επαφή, με το πολιτικό λαούτο, ας πούμε. Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το Σάζι. Αλλά το όργανο σε πάει όμως και σε ένα ήχο. Και όχι μόνο σε ένα ήχο, αυτός ο ήχος αντιπροσωπεύει και έναν τρόπο της στάσης ζωής. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το ένα φαίνει το άλλο. Κόλλα από εδώ, κόλλα από εκεί, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί. Φτιάχνεις το δικό σου, φτιάχνεις το χαρακτήρα σου, φτιάχνεις το ιδίωμά σου.
0: Ποια από τις εμφανίσεις που είχε κάνει ο Λαβύρινθος έχει μείνει αξέχαστη για την παρουσία του Μπαξέ?
1: Εντάξει, όλες μπορώ να πω ότι για τον Μπαξέ ήταν μια προσμία, ας πούμε, έτσι, δηλαδή χωρίς πλάκα τώρα. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, του ακόμη τα λέμε, συναντιόμαστε τρεις και ο Βαραγκουλιτάκης έπιανε το φιαμπόλι, ας πούμε, και έλεγε: και τώρα, αγαπητοί φίλοι, σιρτά χανιώτικα, σιρτά με σφυροχάδι όλο. Και ξεκινούσε, ας πούμε.

0: από το κλίμα αυτό και από το περιβάλλον, ας πούμε, που είχε δημιουργηθεί, ποτέ δεν ξεκόψαμε. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ας πούμε, σαν να ήταν, ας πούμε, μια κατάρα που μας κυνηγούσε. Δηλαδή, μας κάθε, εγώ τουλάχιστον, για να μην πάρω στο λαιμό μου και τους υπόλοιπους, αλλά από ό,τι ξέρω, έτσι είναι για όλους μας. Ναι, αυτό το πράγμα με καθόρισε. Και ήταν, δηλαδή, με κυνηγάει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάνω έτσι πίσω μου και βλέπω αυτό το πράγμα πίσω μου, γιατί είναι μια συνέχεια. Ό,τι και να έκανα, δηλαδή, από εκεί ύστερα, και αυτό που κάνω τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εκεί είναι, δηλαδή. Εγώ δεν κολώνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βγω να παίξω μόνος μου. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, και ένα δίσκο μάλιστα που έκανα πριν 10 χρόνια.
1: Ποιο δίσκο, λέτε.
0: Στο κύκλο τα γυρίσματα, που είναι παλιά κομμάτια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι πιο παραδοσιακό, ας πούμε. Άμα υποδείξει κάποιος από τους παραδοσιακόπληκτους κάτι πιο παραδοσιακό, εγώ τότε τα παρατάω. Δηλαδή, έπαιξε ένα Μπουλγαρία, ας πούμε, σκέτο. Συγχρόνως τραγούδισα. Ποιοι το έχουν τολμήσει αυτό σε δισκογραφία? Και δεν το έκανα μόνο εκεί. Και σαν Χαΐνης το έκανα, ας πούμε.
1: Πότε ήρθε η Χαΐνη,
0: δηλαδή. Να βγω, δηλαδή, να πατήσω σε μια καρέκλα να παίξω και να χογραφηθώ, ας πούμε. Όπως το έκανα στην εκπομπή σου, ας πούμε. Στην εκπομπή σου, αυτή που κάναμε. Δεν κολώνω, δηλαδή. Αυτό κάνω. Δεν ψέματα, δηλαδή.
1: Και στην ουσία είναι έτσι. Αυτό που έχετε μάθει σαν βίωμα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω καταρχάς να ξεκαθαρίζομαι αυτό το πράγμα. Όπως είμαι μέσα στο σπίτι, θέλω να είμαι και απ' έξω. Όπως είμαι μέσα στο στούντιο, θέλω να είμαι και στη σκηνή απάνω. Τα πράγματα, δηλαδή, που ηχογραφώ επίσημα, θέλω ανά πάσα στιγμή να τα υποστηρίξω ζωντανά. Αλλιώς για μένα είναι ψεύτικο αυτό το πράγμα.

0: μετά από το λαβύρινθο. Θυμάμαι και γύρισα το 88 από τη Γερμανία. Μετά από 10 μήνες. Πήγαμε τον Ψαρογιάννη για 1-2 μήνες, εξεχάστηκα και έκανα 10 μήνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γύρισα εγώ Ιούνιο μήνα, την ίδια περίοδο γύρισε και ο Γιώρης του Ψαραντώνη από την Αυστραλία που είχαμε πάει και έλειπε αυτός όλο το χειμώνα. Λοιπόν, ήρθε και αυτός ερωτευμένος από την Αυστραλία και εγώ ερωτευμένος από τη Γερμανία, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργη, έχουμε την ίδια ημερομηνία, τα ίδια γενέθλια, τέλος πάντων, 25 Σεπτέμβρη, με 9 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, κάποια στιγμή του λέω, το καλοκαίρι, του λέω, ρε Γιώργη, να κάνω μια συναυλία, έτσι να την κάνουμε δώρο σε αυτούς μας, με τα λαούτα μας. Με τα λαούτα μας. Τέλος πάντων, και ο Γιώργης αντέδρασε.
1: Εσείς δηλαδή, λαούτο ξεκινήσατε πότε?
0: Συγχρόνως μπορώ να σου πω. Δηλαδή, από το γυμνάσιο ψηλόπαιζα και λαούτο, ας πούμε. Στα νούγια, δηλαδή πήγαινα στην Πράσινη Φωλιά και πήγαινα στους τουρίστες. Τέλος πάντων. Λέω στον Γιώργη να κάνω μια συναυλία, να την κάνουμε δώρο σε αυτούς μας. Και ο Γιώργης αντέδρασε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το λαούτο ήταν ένα όργανο που έπρεπε να συνοδεύει τη λίρα. Αποκλειστικά έπρεπε να παίζει να συνοδεύει τη λίρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το δούμε αλλιώς. Τον έπεισα λοιπόν, το Σεπτέμβριο λοιπόν το 88, κάναμε μια συναυλία στο Μάνος Χατζηδάκης. Οι δυο μας.
1: Μόνο
0: οι δυο μας, λοιπόν. Ο Λαγκαδινός ήταν να έρθει να παίξει κρουστό και φοβήθηκε και έφυγε. Δεν ήρθε. Και τελικά ήρθε ο Νίκος ο Κάπλατζης και έπαιξε μαζί μας. Λοιπόν. Κάτω ήταν γεμάτο το θέατρο. Ήταν και οι συναδέλφοι μας. Ξέρεις τι λέγανε οι συναδέλφοι μας το 88. Τι θέλουν αυτοί τώρα να κάνουν με δυο λαούτα, που το βρήκαν αυτό, θέλουν να καταργήσουν τη λίρα, ας πούμε.

0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο στις 4-5 δισκογραφίες.
1: Στις 4 εποχές του Βιβάλτη.
0: Στην υγεία μας. 4-5 δισκογραφίες με τους Χαΐνιδες, με πολλές επιτυχίες δικές σας, μουσικά και βέβαια η φωνή δική σας.
1: Ο πρώτος δίσκος έγινε έτσι. Mm-hmm. Κάμε μερικές πρόβες και έπαιξα στον πρώτο δίσκο. Που ακούς, ξέρω, έπαιξα και λαούτο και μαντολίνο, δεν τραγούδησα. Εγώ καταρχάς δεν τραγουδούσα ποτέ. Δηλαδή μέχρι το 93 εγώ δεν είχα ανοίξει το στοματάκι μου. Δεν ήξερα δηλαδή να πω ούτε προπό, ας πούμε. Εντάξει, τρόπος του λέγει. Ήξερα πολύ καλά πώς τραγουδείς και τι χρειάζεται
0: ούτε
1: για να τραγουδείς.
0: Ούτε στις παρέες είχατε προσπαθήσει.
1: Σπανίως. Γιατί έπαιζα συνέχεια, έπαιζα συνέχεια, έπαιζα. Παίζει μωρέ. Έπαιζα.
0: Μέσα από έτσι, την παρέα,
1: να σου πω, δεν μου είχε λείψει. Ειλικρινά σου λέω τώρα. Δηλαδή, αν αισθανόμουν την ανάγκη, ας πούμε, θα το έκανα.
0: Οπότε μετά από την παρέα με τους Χαΐνιδες ξεκίνησε.
1: Ακριβώς, το δεύτερο δίσκο. Και έγινε αυτό το πράγμα

0: Για την περιοχή μου. Δηλαδή, λέω για τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το περιβάλλον μου. Μίτσος Σταυρακάκης, Γιώργης Καράτζης, Αριστίδης Χερέτης, Γιώργης Σταυρακάκης με την Μπλακιώτησα και τέλος πάντων πολλά αδέσποτα. Ακόμη και ο πατέρας μου, ας πούμε, ξέρω εγώ και πολλοί άλλοι. Έτσι. Δηλαδή, και όχι μόνο για μας, αυτοί οι άνθρωποι συντηρήσανε και είμαστε σε θέση να πούμε ότι η κριτική μουσική είναι ζωντανό στοιχείο και ζώσα παράδοση και πάει και έρχεται. Άρα οφείλεται εμπολίες, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι σε αυτούς μόνο που ανέφερα, γενικά στους ανθρώπους που δίνουν απλόχερα και τροφοδοτούν, ας πούμε, τους καλλιτεχνίζοντες, εμάς δηλαδή, φωνούν στίχους, μαντινάδες, ποιήματα, στίχους όπως σας πέρασαν.
1: Βέβαια, δίνουν το είναι τους και δίνουν και ό,τι έχει να κάνει με το παρελθόν, διατηρούν τη γλώσσα, έχουν κάνει πολλά μεγάλα πράγματα.

0: και να ζητήσω το αγαπημένο σου μαντολινάκι, δασκαλέ μου, για να κάνω μια παραγγελιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα. Το αγαπημένο μου είναι εκείνο. Δηλαδή το πρώτο του 31 χρονού είναι αυτό τώρα. Εκεί βούλα έχω όλα μου τα πάθη είναι εκεί μέσα. Δηλαδή αυτό μου τα έβγαλε. Έρωτες, ξέρωτες, χαρές, λύπες, ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ.
0: Είναι παρηγοριά.
1: Είναι ρε παιδί μου, εντάξει, το κράτο. Όσο να είναι ρε παιδί μου, τότε το έχω. Δηλαδή του έχω μιλήσει και μου έχει μιλήσει. Αυτό τώρα είναι λίγο κάπου πολύ καινούριο, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν έχουμε γνωριστεί καλά-καλά ακόμη. Αλήθεια το λέω αυτό, έτσι.
0: Θέλω. Πολύ σύντομα. Ναι. Το πιο μελαγχολικό, αλλά και το πιο χαρούμενο σκοπό που έχεις αυτή τη στιγμή στα αυτιά σου.

0: Αυτό.
1: Τι σας έχει διδάξει η μουσική?
0: Δεν ξέρω. Να αγαπώ τους ανθρώπους, τα κατασκευάσματά τους, ό,τι βρίσκεται πάνω στον πλανήτη, να μην θεωρώ τον εαυτό μου υπεράνω όλων, αλλά ένα μέρος του συνόλου, του όλου, στο ίδιο στάδιο, στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ύψος, στην ίδια αξία, που έχει δηλαδή το τελευταίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, αδέσποτο που θα συναντήσει στον δρόμο, έχω κι εγώ. Τέλος πάντων, αν αισθανθούμε όλοι έτσι κάπως, ρε παιδί μου, αν δούμε δηλαδή την αχιανιάδα μας που λέμε το μεσημέρι και όχι το πρωί, εγώ πιστεύω, αν μπορούσαμε έστω να τη δούμε 10 η ώρα, όχι 7 η ώρα, 6 που ανατέλει ο ήλιος, 10 η ώρα, αν μπορούσαμε να δούμε την αχιανιάδα μας, πιστεύω ότι ο κόσμος μας θα ήταν αλλιώς.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Δεν ξέρω όσοι ήμασταν εκείνη την ώρα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος αν το θυμόμαστε. Σύντομος ήταν ο Λόγος του Θεού, αλλά πολύ περιεκτικός και πολύ καθοριστικός για τη σωτηρία όλων μας. Τα κράτη του κόσμου, οι νομοθέτες των κρατών, νομοθετούν συνεχώς νόμους και νόμους, κι όμως παρανομία υπάρχει. Ένας νόμος, αυτός που ακούστηκε σήμερα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, είναι ο χρυσούς νόμος, τον οποίον αν τηρήσουμε όλοι μας, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το λόγο του Ευαγγελίου, αλλά και από τους νόμους των κρατών. 11 λέξεις κάνουν αυτόν τον νόμο. Όπως θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Όπως θέλετε να σας φέρονται, να σας κάνουν οι άνθρωποι, το ίδιο να κάνετε κι εσείς αυτούς. Θέλετε να σας αγαπούν, να νοιάζονται για σας, να σας τιμούν, να σας σέβονται, να σας προστατεύουν, να ενδιαφέρονται για σας, να αναπαύουν, να σας αναπαύουν. Θέλετε το ίδιο να κάνετε, να κάνουμε κι εμείς τους άλλους. Θέλουμε να μας κλέβουν, να μας λένε ψέματα, να μας γελάνε, να μας κοροϊδεύουν, να μας δυσφημούν, να μας κατηγορούν πίσω από την πλάτη μας, να μας συκοφαντούν. Δεν θέλουμε. Άρα το ίδιο δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς τους άλλους. Θέλουμε να μπει ένας ξένος άντρας στην οικογένειά μας, μια ξένη γυναίκα στην οικογένειά μας και να τη διαλύσουμε. Κι όμως σχεδόν καθημερινώς αυτό ακούγεται. Αφού δεν θέλουμε να μας το κάνουν εμάς τις δικές μας οικογένειες, γιατί το κάνουμε εμείς? Γιατί γινόμαστε αφορμή? Ναι, ο έξω από εδώ πολεμάει στο θέμα αυτό πάρα πολύ, αλλά έχουμε ένα Θεό ζωντανό και αληθινό που μας μιλάει, μας προτρέπει στην εγκράτεια, στην καθαρότητα, στην τιμιότητα. Πέσαμε, ας σηκωθούμε γρήγορα, σαν ελαττήριο όπως λέμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και μετάνοια. Και μετάνοια τι σημαίνει? Σημαίνει αλλαγή τρόπου σκέψεως και τρόπου ζωής, μεταμόρφωσης του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς διαλύονται οι οικογένειες και τα παιδιά της οικογένειας γίνονται το μπαλάκι από τον έναν στον άλλον. Και τότε αρχίζουν τα παρατράγουδα, τα ψυχολογικά των παιδιών, τα ναρκωτικά, με συγχωρείτε, και όλες οι άλλες ταλαιπωρίες. Και ενώ οι γονείς είναι ζωντανοί, τα παιδιά είναι ορφανά. Όταν πεθάνουν οι γονείς, το παίρνουν απόφαση τα παιδιά. Πέθαναν οι γονείς. Όταν όμως είναι ορφανά, με ζωντανούς γονείς που διέλυσαν τις οικογένειές τους, τότε είναι δύσκολο. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Ας έρθουμε όλοι σε μετάνοια να προσπαθήσουμε να ζήσουμε όπως το θέλει ο Θεός. Να ζήσουμε με δικαιοσύνη και αγάπη. Γιατί διαφορετικά αλλού θα μας εντάξει η δική μας επιλογή. Αν βάλουμε τώρα το δάχτυλό μας σε μια λαμπάδα εδώ που καίει, πόση ώρα θα μπορέσουμε
να βαστάξουμε το χέρι μας. Ούτε δευτερόλεπτα. Για σκεφτείτε, αν η ψυχή μας απολεστεί και καίεται στο πυρ το εξώτερο, το αιώνιο, στον τόπο της καταδίκης, της μοναξιάς, της κολάσεως, πόσο θα αντέξουμε. Γι' αυτό ας ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ας έχουμε δικαιοσύνη και αγάπη. Και αγάπη όχι μόνο στη σύζυγο, στα παιδιά, στα αδέρφια, στους συγγενείς. Προχωράει ο Θεός στο σημερινό Ευαγγέλιο και μας λέει «Αγαπάτε και τους εχθρούς ημών». Ο Άγιος Δαβίδ εδώ που είμαστε έζησε στα δίσεκτα χρόνια της τουρκοκρατίας, το 16ο αιώνα. Έκτισε αυτό το μοναστήρι με πόνους και κόπους και ιδρώτες, φτάνοντας μέχρι τη Ρωσία, όπου θαυματούργησε και όπου του πρόσφεραν δώρα και χρήματα, όπως και οι Έλληνες, για να χτίσει αυτό εδώ το μοναστήρι. Ερχόντουσαν Τούρκοι εκείνη την εποχή. Τούρκοι, εχθροί της πίστεως και της πατρίδος, αφού ήμασταν σκλαβωμένοι σε αυτούς. Να τους ζητήσουν ελεημοσύνη. Δεν καλοπερνούσαν όλοι οι Τούρκοι. Και εκείνος δεν υπολόγιζε ότι ήταν οι εχθροί. Αλλά εκτός που έδινε στους ίδιους, έδινε εντολή, λέει, στους πατέρες και φόρτωναν, με συγχωρείτε, τα ζωντανά για να πάνε βοήθεια και στις φαμελιές τους. Αγαπάτε λοιπόν τους εχθρούς ημών. Γι' αυτό τον αγίασε ο Θεός. Και γι' αυτό το λόγο. Ο Άγιος Ιάκωβος. «Πέντε δίνω», έλεγε, «πενήντα μου δίνει ο Θεός». Πάντοτε το χέρι του ήταν ανοιχτό στους πάντες, σε δικαίους και αδίκους. Και σε αυτούς που του φέρθηκαν εχθρικά, απόπειρα, μέχρι και απόπειρα να τον σκοτώσουν, έκαναν στην αρχή άνθρωποι που κινούνταν από το φθόνο του διαβόλου, εκείνος τους φέρθηκε με καλοσύνη, με αγάπη και τους φιλοτίμησε και έγιναν στο τέλος οι καλύτεροι του φίλοι. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Αυτό μας λέει ο Θεός να κάνουμε όλοι μας. Τότε μας λέει θα είστε παιδιά του Υψίστου. Πότε? Όταν είμαστε επιπλέον και ικτήρμονες. Όπως είναι ο ίδιος ο Θεός ικτήρμον. Και όταν έχουμε τη συγχωρητικότητα. «Έχεις αγάπη, αδελφέ?» ρώταγε καμιά φορά ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος στην εξομολόγηση. «Ε, πώς να τον αγαπήσω, αφού με έβρισε, αφού μου είπε αυτό και αυτό και αυτό?» «Γιατί εσύ δεν είπες ποτέ τίποτε σε κανέναν και για κανέναν?» «Και τι μας λέγει το Πατέρ ημών?» πάντοτε ρώταγε. «Ε», του λέγανε, «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Τι σημαίνει, ρώταγε, και πολλοί λέγαν άλλα πράγματα. «Να έχεις καλά την οικογένειά μου, να έχεις καλά τα παιδιά μου, να έχεις...» Μα δεν λέει αυτό, έλεγε ο Θεός. Λέει «άφεση μην τα οφειλήματα, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Συγχώρεσέ μας, Κύριε, τα αμαρτήματά μας, τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, με την προϋπόθεση ότι και εμείς συγχωρούμε τα λάθη των άλλων. Αυτά μας διδάσκει ο Θεός. Αυτά αν τηρήσουμε, ο δρόμος για τη σωτηρία, παρόλο που είναι ανηφορικός, με τη βοήθεια του Θεού, της Παναγίας μας, των Αγίων μας, θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν οι Άγιοι μας. Γι' αυτό και καθημερινώς ακούμε από σας που έρχεστε εδώ στην Αγία Μονή την παρησία την οποία έχουν δίπλα στο Θεό. Εχθές το απόγευμα ήρθε ο Θανάσης ο Δήμου από τους καθενούς για τον οποίο έχουμε μιλήσει και έλεγε ενώπιον των ανθρώπων
Εγώ πήγα στην άλλη ζωή και γύρισα. Εγώ είμαι αυτός που ήμουν στην εντατική από αυτή την, από αυτόν τον COVID, από αυτή την ασθένεια. Κι όμως ήρθαν οι Άγιοι, ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος τον κρατούσε από τους ώμους, και μου είπαν, μας είπε ο Κύριος Δήμου, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Και από εκείνης της ώρας ο άνθρωπος θεραπεύτηκε. Του δείξαν και ένα ανηφορικό μονοπάτι αυτό της ζωής μας. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, μας λέγει ο Θεός. Του είπαν όμως ότι αν θέλεις να το ανέβεις, γιατί ο Θεός, είδατε τι μας λέει, όσοι θέλει, όποιος θέλει, δεν πιέζει κανέναν, δεν μας ζορίζει κανέναν, απ' την αγάπη Του μας προτρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο για να έχει η ψυχή μας αιώνια αγαλίαση και σωτηρία. Του είπαν, αν θέλεις να τον ανέβεις αυτόν τον δρόμο, πάλι εμείς δίπλα σου θα είμαστε. Δίπλα μας είναι. Όπως ήταν δίπλα και σε μια κοπέλα που ήρθε με τις αδελφές της προάλλες από την Αθήνα και ζήτησαν να προσκυνήσουν το κελάκι του Αγίου Ιακώβου. Και εκεί μόλις μπήκε μέσα, σοριάστηκε μπροστά στην είσοδο. Το δαιμόνιο την έκανε να σφαδάζει. Χτύπαγε πόδια, χέρια, λες και ήταν 10 δράκοντες, ακουγότανε. Τα χέρια γύρισαν, τα πόδια γύρισαν, κοκάλωσαν, το κεφάλι γύρισε στο πλάι. Φώναζε, ούρλιαζε. Πολεμάγα να τις βάλουν ένα χαπάκι στο στόμα. Το είχε σφίξει τόσο δυνατά που δεν μπορούσαν. Ναι, καλά είναι τα χαπάκια, βεβαίως, βοηθούν. Ο Θεός έκτισε ιατρών, αλλά αυτές οι περιπτώσεις, αδελφοί μου, δεν γιατρεύονται ούτε με χάπια, ούτε με ενέσεις, ούτε με εγχειρήσεις. Θέλουνε πνευματική θεραπεία. Διαβάσαμε επί μισή ώρα περίπου τις ευχές των Αγίων Πατέρων, τις σχετικές. Ηρέμησε. Και προχθές, όπως μου είπαν οι πατέρες, ήρθαν οι αδελφές της να ευχαριστήσουν τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Γέροντα Κύριλο, τους οποίους επικαλεστήκαμε. Γιατί οι αδελφοί τους, όπως είπαν, ελευθερώθηκε από την τυραννία των δαιμόνων. Ας ακούσουμε τη φωνή του Θεού, ας προσπαθήσουμε. Οι ειδονές του βίου, με συγχωρείτε, είναι ελκυστικές πολλές φορές. Αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, όταν διάβαζε ευχές κάποτε σε ένα δαιμονισμένο, το δαιμόνιο ομολογούσε και έλεγε, άρεσης, εγώ την αμαρτία σας την παρουσιάζω γλυκιά, αλλά να ξέρατε εκείνη την ώρα μέσα σε τι βούρκο βρίσκεστε, δεν θα την ξανακάνατε. Το νιώθουμε όλοι μας όταν παραβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Τυραννιόμαστε και κοιτάμε πώς να βγάλουμε από πάνω μας αυτή την τυραννία, αυτή την αμαρτωλότητα. Να ξαναγίνουμε καθαροί όπως ήμασταν πριν την παράβαση. Αυτά όλα τα εφύλαξαν και οι σήμερα εορταζόμενοι Άγιοι, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτης, ειδωλολάτρης ήταν πρώτα. Άκουσε το κήρυγμα του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου το 52 μετά Χριστόν στην Αθήνα. Ο σπόρος έπεσε στην καρδιά του, στην ψυχή του και καλλιεργήθηκε και εφύτρωσε. Ακολούθησε τον αληθινό Θεό, τον Χριστό. Έγινε και επίσκοπος Αθηνών. Συνέγραψε πολλά θεολογικά βιβλία. Όταν εσταυρώνεται, λέγει ο Χριστός, εκείνος δεν γνώριζε για τον Χριστό. Και όταν ο ήλιος εσκοτίστη και η γη εσύστη και τα θεμέλια της γης ταράχτηκαν, τότε εκείνος είπε,
Η φύση αλλοιώθηκε ή ο Θεός πάσχει? Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση αυτή η αλλίωση της κτήσεως. Επειδή ήταν καλής προαιρέσεως, ο Θεός το απεκαλύφθη και μέχρι και τη ζωή του έδωσε για εκείνον. Και επειδή το και Αρεοπαγίτης ήταν μέλος της Βουλής, είναι σήμερα και προστάτης του δικαστικού σώματος. Ας τους φωτίζει τους δικαστάς να απονέμουν τη δικαιοσύνη, καθώς ο Θεός δικαιοσύνας ηγάπησε και δικαιοσύνη είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης και αυτός στην πλάνη ήτανε. Για δέστε, ειδωλολάτρης ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ο Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, μετέπειτα επίσκοπος Κεσαρίας, στην πλάνη των μονοφυσιτών ήταν. Αλλά δεν υπήρχε μέσα τους εγωιστικό φρόνημα. Είχαν καλή διάθεση να αναζητήσουν, να δουν, να γνωρίσουν, να ζήσουν το Θεό μέσα τους. Και όταν κάποτε, λέγει, πήγε στα Ιεροσόλυμα να κοινωνήσει, χωρίς να έχει δεχθεί τους όρους της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που είχαν καταδικάσει την αίρεση των μονοφυσιτών οι πατέρες, ο Θεός του αποκαλύπτεται και του λέγει με ουράνια φωνή: όσοι δεν δέχονται την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, αυτοί δεν είναι άξιοι να κοινωνούν τον Θεό. Και έτσι, με το ταπεινό του φρόνημα, εδέχθηκε τη φωνή του Θεού και μετενόησε και έλαβε το Θεό μέσα του και επίσκοπος εγένετου. Η Αγία Δάμαρης, μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου αλλά και του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, από ευγενική οικογένεια, από πλουσία οικογένεια, ήταν μία ιεραπόστολος. Πόθος της ήταν, όπως η ίδια εγνώρισε το Θεό, να βοηθήσει και τους αδελφούς της, που είναι εικόνες Θεού, οι συνάνθρωποι μας, να γνωρίσουν και εκείνοι το Θεό, όπως παρακαλούσε ο νεότερος Άγιος, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. «Θεέ μου», έλεγε, «στείλε το Πανάγιο σου Πνεύμα στις καρδιές και στο νου των ανθρώπων, να τους φωτίσει να σε γνωρίσουν, να σε ζήσουν». Πώς τον ζούμε το Θεό? Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Το έχουμε πει κι άλλοτε. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι το υπόδειγμα της μετανοίας. Έφτασε σε ύψη αρετής και αγιότητος με τη μετάνοιά της. Προσευχόταν και εωρείτο, δεν πατούσε στη γη. 47 χρόνια στην έρημο, μετά από ζωή αμαρτωλή, έφτασε σε ύψη αρετής και αγιότητος. Δεν την πήρε όμως ο Θεός στην άλλη ζωή, παρά πότε μόνον, όταν πήγε ο Αββάς Ζωσιμάς, την εξομολόγησε, την κοινώνησε, πήρε το Θεό μέσα της και τότε έφυγε για την άλλη ζωή. Μπορεί να κάνουμε θαύματα με την προσευχή μας. Ο Θεός το δίνει και αυτό το χάρισμα. Μπορεί να ανασταίνουμε νεκρούς, αν το δώσει ο Θεός. Αν δεν μετέχουμε στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας, στο σώμα του Θεού του ίδιου, αυτό είναι η Αγία μας Εκκλησία, το σώμα του Χριστού παρατηνόμενο εις τους αιώνες. Αν δεν μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, αν δεν μετέχουμε όπως εσείς καλή ώρα και όλοι οι χριστιανοί στη Θεία Λειτουργία και στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας μας, νομίζω ότι δεν θα σωθούμε. Αυτά του Θεού πράγματα βέβαια είναι. Αλλά εμείς λέμε αυτά που διδασκόμεθα και από αυτά που η χάρις του Θεού αφήνει να ζήσουμε ή να εννοήσουμε. Η χάρις των Αγίων να σας σκεπάζει όλους, να σας αποζημιώσει με πλούσια ευλογία που κάνατε τον κόπο
και φτάσατε μέχρι εδώ για να δείτε και το θαύμα των Αγίων που τα πάντα εκάησαν και κράτησαν τη μονή τους σαν μια όαση μέσα σε μια καμένη έρημο. Βέβαια, επέτρεψε ο Θεός και υπέστη η Αγία Μονή ζημιά κάτω στις ροβιές των ελαιώνα της που ήταν δίπλα στο δρόμο, χωρίς να είναι καθόλου δύσβατος ο τόπος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα άφησαν και κάηκαν. Ο Θεός γνωρίζει την αλήθεια, αλλά εμείς για όλα, αφού ο Θεός επιτρέπει, για όλα λέμε δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν. Αυτό που έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν το λέμε αυτό και το πιστεύουμε μέσα μας, τότε ο Θεός θα στείλει πλούσιο το έλεος Του. Και η πρόνοιά Του, η πρόνοια της θεότητος, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, τα βλέπει όλα η θεότητα, τα θεάται όλα και προνοεί για όλα. Ας εμπιστευτούμε σε Αυτόν και δεν θα χάσουμε. Και σε αυτή τη ζωή θα πορευόμαστε με ασφάλεια, με γαλήνη, με ηρεμία και με τη χάρη Του και τη δωρεά Του, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, θα μας αξιώσει η αγάπη Του σε μια γωνίτσα, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, εκεί στο φως της ζωής, στη Βασιλεία Του, την οποία ευχόμεθα να κληρονομήσετε όλοι σας και όλοι μας. Αμήν.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένο στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του χτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη ματιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής, μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα, πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την ευταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή το αγαλίαμα της φύσης, που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν, ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες τον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση. Διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανιμνήσε τολμώ την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, την όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Σι συν μη δώρησε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον». Αυτό η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δώρησε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν η οίκη των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως και άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε
είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλην την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και τσι ζητώ τη χάρη, στου καθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει «Κυρά φανερωμένη μου, του Λευκαδί τη σκέπη, χαράστον που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει, σε μνή παρθένε να κρατάς, στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής, και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό, που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει, πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και η θάλασσα καθρέπτης. Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας.
Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό, γραμμένο, έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπή, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Ο ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει: «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η Θεία, μητέρα του Θεού, εις την οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα». Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποκειμένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον δεκαπεντασύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα

η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός: «Κι ο μπρος μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαρωτημένη, έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη, και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή τη νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής: «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χεροβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος, λιώκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιώκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου γίνε αγκαλιά της κόλασης και φιλί του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά, και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση, δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος εδοκιμάζεται, ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη. Είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζόταν στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω, πόσα, τριγύρω από το καντήλι της, του σκοταδιού τα κρόσια, και των μανθιών της η άβυσο και η ασάλευτη της όψη, σα σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ως αν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε κι απάρθενη η κοιλιά της. Λεχόνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ως ανέο λιοντάρι

μονογεννήτης, αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα, με έξοχο το λυρικό στοιχείο, να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας, είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας να διηγούμαστε τον εκχριστιανισμό του κεντροανατολικού τμήματος της Ευρώπης, αρχίζοντας από τους Ούγγρους. Σήμερα θα στραφούμε ανατολικότερα προς το μεγάλο κράτος των Ρώσων. Το μεγάλο κράτος των Ρώσων οφείλει την ανάπτυξή του στους δραστήριους σκανδιναβούς βαράγκους, τους Ρώσ, που με τον ηγέτη τους Ρούρικ κατέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω από το Κίεβο στα μέσα του 9ου αιώνα. Εκεί βρήκαν Σλάβους στους οποίους έδωκαν το όνομά τους, Ρώσοι, και πήραν από αυτούς τη γλώσσα. Από το Κίεβο, που το έκαναν κέντρο τους, κατέβηκαν πιο νότια στο Δνίπερο ποταμό και στον Εύξεινο πόντο. Το 860 έκαναν τολμηρή επιδρομή με πλοιάρια στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος πολεμούσε στη Μικρά Ασία εναντίον των Αράβων και ο στόλος βρισκόταν στη Σικελία. Ο λαός όμως, εμψυχωμένος από τον Πατριάρχη Φώτιο, αντιστάθηκε και έτσι οι Ρώσοι αποχώρησαν. Οι Ρώσοι γνώρισαν τον χριστιανισμό από τους εμπόρους που έρχονταν σε επικοινωνία με το Βυζάντιο, από τους Βυζαντινούς και τους Γότθους της Κριμαίας και από τους ομοφύλους τους Βαράγκους που υπηρετούσαν ως μισθοφόροι στο Βυζαντινό στρατό. Ο Ιγνάτιος και ο Φώτιος φρόντισαν για τον εχριστιανισμό τους. Ο Φώτιος λέει ότι υπήρχαν Ρώσοι χριστιανοί, όμως δεν είναι σωστό ότι έστειλε επίσκοπο κάποιο Μιχαήλ. Αν έστειλε επίσκοπο, το όνομά του δεν είναι γνωστό. Με τον εκχριστιανισμό ορισμένων Ρώσων την εποχή αυτή συνδέεται και μια παράδοση ότι εκχριστιανίστηκαν ύστερα από ένα θαύμα, δηλαδή οι ιερείς έριξαν ένα Ευαγγέλιο στη φωτιά, το οποίο όμως δεν κάηκε. Πάντως οι ηγεμόνες των Ρώσων και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού εξακολουθούσαν να παραμένουν ειδωλολάτρες. Λέγεται στο ρωσικό χρονικό ότι το 907 ο ηγεμόνας του Κιέβου, ο Λεγ, έκανε εκστρατεία με πλοιάρια στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορικότητα αυτής της επιθέσεως αμφισβητείται. Υπογράφηκε το 907 Ρωσοβυζαντινή συνθήκη που συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε για 30 χρόνια το 911, όπου παραχωρούνται προνόμια στους Ρώσους εμπόρους που έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη. Με τη λήξη της συνθήκης το 941, ο ηγεμόνας του Κιέβου, Ιγκόρ, έκανε νέα εκστρατεία με πλοιάρια κατά της Κωνσταντινούπολης, λαϊλάτισαν τις μικρασιατικές ακτές του Ευξήνου Πόντου, αλλά καταστράφηκαν από το Βυζαντινό στόλο. Το 944, ο Ρωμανός Λεκαπινός κατόρθωσε να πείσει τον Ιγκόρ να μην εκστρατεύσει πάλι στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν συνθήκη στο τέλος του 944 και στο έγγραφο αναφέρονται Ρώσοι χριστιανοί στο Κίεβο και ναός του προφήτη Ηλία. Μετά τη συνθήκη, διαδόθηκε ο χριστιανισμός ευρύτερα από εμπόρους. Μεγάλη σημασία είχε η επίσκεψη της χείρας του Ιγκόρ, Όλγας, στην Κωνσταντινούπολη το 957, όπου έγινε δεκτή με μεγάλες τιμές. Είχε ασπαστεί το χριστιανισμό και ονομάστηκε Ελένη, όπως έλεγαν τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η επίσκεψη αυτή άνοιξε νέες προοπτικές στις σχέσεις Βυζαντινών και Ρώσων και στις δυνατότητες για την Ιεραποστολή, αν και η Όλγα δεν ενδιαφέρθηκε πολύ γι' αυτή. Ο γιος της, Σβιατισλάβος, ήταν ιδωλολάτρης και συγκρούστηκε με τους Βυζαντινούς. Νικήθηκε όμως από τον Ιωάννη Τσιμισκή στη Δρίτσα του Δυνάβεως και τον Ιούλιο του 971 υπογράφτηκε νέα συνθήκη. Ο εγγονός της Όλγας, Βλαδίμηρος, εισήγαγε επίσημα το χριστιανισμό στη χώρα, γι' αυτό ονομάστηκε Άγιος και Ιεραπόστολος. Από το Νόβγκοροντ, όπου είχε την έδρα του, κυρίευσε το Κίεβο και έγινε μέγας ηγεμόνας από το 980 έως το 1015. Στην αρχή συμπαθούσε την ειδωλολατρία και καταδίωκε τους χριστιανισμούς της χώρας του, άλλαξε όμως ιδέες ύστερα από την επαφή του με το Βυζάντιο. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος και ο συναυτοκράτορας αδελφός του Κωνσταντίνος ο Όγδος αντιμετώπιζαν επανάσταση στο εσωτερικό από τον Βάρδα Σκληρό και τον Βάρδα Φωκά. Επειδή η κατάσταση έφτασε σε απελπιστικό σημείο, ζήτησαν τη βοήθεια του Βλαδίμηρου, ο οποίος έστειλε στρατό και νίκησαν τους επαναστάτες. Ο στρατός αυτός έμεινε στο Βυζάντιο, έρχονταν και άλλοι Ρώσοι, Βάραγκοι, και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της αυτοκρατορίας. Ο Βλαδίμηρος για τη βοήθεια που πρόσφερε ζήτησε σε γάμο την αδελφή των αυτοκρατόρων Άννα και υποσχέθηκε ότι θα γίνει χριστιανός. Ήταν η πρώτη φορά που πριγκίπισσα από βασιλικό γένος της Κωνσταντινούπολης θα παντρευόταν με αλόφυλο και οι αυτοκράτορες δίσταζαν γιατί συναντούσαν αντίδραση.
Όταν είδε ο Βλαδίμηρος την καθυστέρηση, κατέβηκε με στρατό στα νότια και κατέλαβε τη Χερσόνα το 989. Τότε οι Βυζαντινοί αναγκάστηκαν και έστειλαν την πριγκίπισσα Άννα στη Χερσόνα. Ο Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός και κατόπιν έγινε ο γάμος. Η Άννα συνοδεύθηκε από ιερωμένους και Βυζαντινούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με παλαιές παραδόσεις, ο Βλαδίμηρος είχε ενδιαφερθεί για τον χριστιανισμό και άκουσε αντιπροσώπους διαφόρων θρησκειών, κατόπιν έστειλε ο ίδιος δικούς του ανθρώπους στους μουσουλμάνους του Βόλγα, στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη για να εξετάσουν στους τόπους τους τις θρησκείες αυτές. Οι αντιπρόσωποι του έμειναν έκθαμβοι από τη λειτουργία στην Αγία Σοφία και του είπαν ότι η καλύτερη θρησκεία είναι των Βυζαντινών. Από τη Χερσόνα, ο Βλαδίμηρος μαζί με τους Βυζαντινούς πήγε στο Κίεβο, όπου διέταξε να καταστραφούν τα είδωλα του Περούν και των άλλων θεών και οι υπήκοοι του να βαπτιστούν ομαδικώς στον ποταμό Δνίπερο. Ήθελε να εισαγάγει στο κράτος του το βυζαντινό πολιτισμό και γι' αυτό υποστήριξε θερμά τον χριστιανισμό. Έτσι, ο εκχριστιανισμός ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ρωσίας και για το Βυζαντινό και για το Βυζάντιο μεγάλο κέρδος, γιατί το μεγαλύτερο σλαβικό κράτος βρέθηκε εκούσια στην επιρροή του. Από τους Βυζαντινούς οργανώθηκε η Εκκλησία της Ρωσίας. Έγινε Μητρόπολη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και τους Μητροπολίτες χειροτονούσε ο Πατριάρχης. Πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου ήταν ο Μιχαήλ το 991, ο οποίος βρισκόταν στη συνοδεία της πριγκίπισσας Άννας. Ο Λέων ή Λεόντιος ήταν διάδοχός του ή σύμφωνα με ορισμένους ο πρώτος Μητροπολίτης Ρωσίας. Η σειρά των Μητροπολιτών είναι αδιάκοπη ως τη Μογγολική εισβολή. Όλοι αυτοί ήταν ελληνικής καταγωγής και τους χειροτονούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο γιος του Βλαδιμίρου, Γιαροσλάβος, στερέωσε και οργάνωσε την Εκκλησία της Ρωσίας. Η πολιτιστική ανάπτυξη της Ρωσίας τους επόμενους αιώνες ήταν κάτω από την επίδραση του Βυζαντίου. Νωρίς επίσης οργανώθηκε και ο μοναχικός βίος από τους Ρώσους μοναχούς Αντώνιο και Θεοδόσιο. Ο πρώτος μόνας αρχικάς του Άγιον Όρος, κατόπιν γύρισε στη Ρωσία και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο έξω από το Κίεβο, το οποίο έγινε περίφημο μοναστήρι. Μαζί του μόνασε και ο Θεοδόσιος, ο οποίος έγινε ηγούμενος, μεγάλωσε το μοναστήρι και έγινε ο θεμελιωτής και οργανωτής του μοναχικού βίου στη Ρωσία. Η ζωή των μοναχών ακολούθησε το πρότυπο των μοναχών του Στουδίου, από τους οποίους πήραν και το τυπικό. Ο Θεοδόσιος αναγνωρίστηκε Άγιος και το λείψανό του αποτέθηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής που ίδρυσε το 1051. Από τη μονή αυτή προήλθαν πολλοί ηγούμενοι που ίδρυσαν και άλλα μοναστήρια, επίσκοποι, συγγραφείς, αγιογράφοι, γι' αυτό και άσκησε μεγάλη επίδραση στη ζωή της Ρωσίας. Τον 11ο και 12ο αιώνα παρατηρήθηκε μεγάλη ακμή του μοναχικού βίου στη χώρα και τότε ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια σε διάφορες πόλεις. Από την εποχή αυτή άρχισε να ακμάζει στη Ρωσία και η χριστιανική φιλολογία. Όπως ήταν φυσικό, τα πρώτα προϊόντα ήταν μεταφράσεις ελληνικών έργων στην σλαβωνική γλώσσα. Αυτές έγιναν στο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε κέντρο της σλαβικής γλώσσας, και άλλες τις έφεραν οι μαθητές που ακολουθούσαν την παράδοση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, οι οποίοι κατέφυγαν από τη Βουλγαρία στη Ρωσία, όταν τη Βουλγαρία την κυρίευσε ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Υπήρχαν μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης και τμημάτων της Παλαιάς, Βίων Αγίων, έργων των Πατέρων της Εκκλησίας και ομιλιών. Εκτός από αυτά, μεταφράστηκαν ιστορικά έργα Βυζαντινών συγγραφέων και η Θεία Λειτουργία. Χρησιμοποιήθηκε και ο νομοκάνων, μεταφρασμένος το 861 από το Μεθόδιο, και με αυτόν διαμορφώθηκε το δίκαιο στη Ρωσία. Εκεί ως τότε ίσχυε το εθιμικό δίκαιο, αλλά με το πέρασμα του χρόνου έγινε συγκερασμός των δίων. Η σλαβική νομοκανονική συλλογή, η ονομαζόμενη Κόρμτσαγια Κνίγκα, περιέλαβε βυζαντινά νομοθετικά έργα και εκκλησιαστικά διατάγματα των πρώτων χριστιανών Ρώσων ηγεμόνων. Μια μορφή ρωσικού νομοκάνωνα είναι η Ρούσκαγια Πράβδα, ρωσική αλήθεια, που ενσωματώθηκε στο πιο πάνω έργο και συντάχθηκε με πρότυπο το βυζαντινό νομοκάνωνα. Εκτός από την πνευματική επίδραση, μεγάλη ήταν επίσης η επίδραση στην αρχιτεκτονική και ζωγραφική, όπως φαίνεται και από μνημεία της εποχής εκείνης που σώζονται μέχρι σήμερα στη Ρωσία. Η περίοδος από το 800
από το 989 μέχρι το 1240 ήταν θαυμαστή για τις επιτυχίες και άσκησε βαθιά επίδραση σε όλη την κατόπιν ζωή της χώρας. Αν λογαριάσουμε ότι οι Ρώσοι υδρολάτρες έγιναν χριστιανοί ομαδικά, εύκολο είναι να καταλάβουμε ότι ο χριστιανισμός κατακτούσε τις λαϊκές μάζες βαθμιαία. Παρόλο που υπήρχαν ιδωλολατρικές επιβιώσεις, ο λαός προσκολήθηκε με θέρμη στη νέα θρησκεία. Η Εκκλησία με τη διδασκαλία της, τις κοινωνικές της αρχές και την εφαρμογή της νομοθεσίας προσπάθησε να αναπλάσει ολόκληρη την κοινωνία. Οι ηγεμόνες βοηθούσαν να πετύχει το σκοπό αυτό, υποστήριζαν τους κληρικούς και τους μοναχούς, ήθριαν ναούς και μοναστήρια. Με το πέρασμα του καιρού, η σφραγίδα του χριστιανισμού αποτυπώθηκε στο λαό αυτό και η μεταστροφή του είναι ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα στην ιστορία που μας δείχνει ένα γόνιμο ομαδικό χριστιανισμό με τα αγαθά του αποτελέσματα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τους Σέρβους και τους Ρουμάνους.

Στις περιοχές που ερημώθηκαν από τις γερμανικές επιδρομές, άρχισαν να πηγαίνουν για εγκατάσταση πολλά σλαβικά φύλλα από τον 3ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έφτασαν ως τον Έλβα ποταμό και την Βοημία, ως τον ποταμό Μάιν και το Δούναβι και εγκαταστάθηκαν στις πεδιάδες ανατολικά από τις Άλπεις, στα παράλια της Αδριατικής και στη Βόρεια Βαλκανική. Την εποχή του Ιουστινιανού το 536 και του Μαυρίκιου το 589 έκαναν επιδρομές στη Βόρεια Βαλκανική και εγκαταστάθηκαν στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας από την Αδριατική ως τον Εύξηνο Πόντο. Πολλοί από αυτούς κατέβηκαν στα νότια και έφτασαν στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκαν κυρίως στα μέσα του 8ου αιώνα μετά την ελάττωση του εντόπιου πληθυσμού από λοιμό. Η Ειρήνη Αθηναία το 783 με το στρατικό Σταυράκιο προσπάθησε να τους υποτάξει, τελικά το έργο κατόρθωσε ο Μιχαήλ ο Τρίτος, έμειναν όμως δύο φυλές ανεξάρτητες, οι Μιλιγκοί και οι Εζερίτες, που βρήκαν καταφύγιο στον Ταΐγετο. Οι Σλάβοι βρέθηκαν ανάμεσα σε χριστιανούς κατοίκους και η εκκλησιαστική οργάνωση της Πελοποννήσου διατηρήθηκε, έτσι οι Σλάβοι αυτοί βαθμιαία εχριστιανίστηκαν και εξελληνίστηκαν. Οι Σέρβοι όμως, μας πληροφορεί ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ήταν εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία, ήρθαν πιο νότια. Και μια ομάδα τους εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των σημερινών Σερβίων της Κοζάνης, όπου πήραν την άδεια του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Οι Βυζαντινοί εξηγούν τη λέξη Σέρβος με τη λέξη Σέρβους, δηλαδή δούλος. Βαθμία εξαπλώθηκαν στη σημερινή Σερβία, η οποία ήταν έρημη από τις αβαρικές επιδρομές που προηγήθηκαν. Ύστερα από την εγκατάστασή τους, χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και δημιουργήθηκαν διάφορες μικρές ηγεμονίες. Οι Σέρβοι, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή, ήταν ειδωλολάτρες. Από την παλιά θρησκεία τους δεν διασώθηκαν μνημεία ή γραπτά κείμενα. Από διάφορες πληροφορίες, οι ιστορικοί συμπεραίνουν ότι πίστευαν σε πολλούς θεούς και δαίμονες, με αρχηγό τους κάποιον θεό Dadstog, που αντιπροσώπευε τον ήλιο και εμφανιζόταν στους ανθρώπους και ως αστραπή ή σύννεφο. Ήταν ακόμη θεός των νεκρών και του πλούτου, με διάφορες μορφές και θεός γενάρχης των Σέρβων. Αυτές οι αντιλήψεις άφησαν κατάλοιπα στη συνείδηση των Σέρβων και μετά τον εκχριστιανισμό τους. Οι Σέρβοι, επειδή εγκαταστάθηκαν στις δυτικές περιοχές της Βαλκανικής, βρέθηκαν στην πνευματική δικαιοδοσία της Ρώμης, γι' αυτό σύμφωνα με πληροφορία του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ο Πάπας της Ρώμης, ύστερα από αίτηση του αυτοκράτορα Ηρακλείου, έστειλε ιεραποστόλους, οι οποίοι μετέστρεψαν πολλούς στον χριστιανισμό. Όμως τον 9ο αιώνα οι Άραβες προχώρησαν και από τη Σικελία και τη Νότια Ιταλία έκαναν επιδρομές στη Δαλματία. Ο Βασίλειος Πρώτος ο Μακεδόν έστειλε στόλο και τους ανάγκασε να αποχωρήσουν. Ίδρυσε το θέμα της Δαλματίας, αποκατέστησε τη Βυζαντινή κυριαρχία στη Δυτική Βαλκανική και έστειλε ιεραποστόλους οι οποίοι βάφτισαν τους αβάπτιστους και στερέωσαν τον χριστιανισμό στον πληθυσμό. Στην εμπέδωση του χριστιανισμού βοήθησε και το έργο του Κυρίλου και Μεθοδίου, γιατί οι Σέρβοι χριστιανοί μπορούσαν τώρα να διαβάζουν βιβλία που γράφτηκαν με το νέο αλφάβητο. Τον 9ο αιώνα υπήρχαν οι αρχιεπισκοπές Σπαλάτου και Δυραχείου και αργότερα ιδρύθηκε η αρχιεπισκοπή του Βάρ στη Νότια Δαλματία. Εκτός από αυτές, τον 10ο αιώνα παρουσιάζεται και η αρχιεπισκοπή Αχρίδος στα Ανατολικά, που περιέλαβε πολλές σλαβικές περιοχές. Οι αρχιεπισκοπές Σπαλάτου και Βάρ ανήκαν στη Ρώμη, οι άλλες στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και έτσι στη Σερβία η εκκλησιαστική δικαιοδοσία ήταν διασπασμένη. Από το τέλος του 12ου αιώνα άρχισε η εκκλησιαστική ενοποίηση μαζί με την πολιτική του Στέφανου Νεμάνια. Η Δακία ήταν χώρα στα βόρεια του Δούναβη και οι κάτοικοί της, οι Δάκες, ήταν συγγενείς με τους εγκατεστημένους στα νότια του ποταμού Θράκες και Ηλυρίους. Αυτοί οι αυτόχθονες αναμίχθηκαν με το λατινικό στοιχείο που εγκαταστάθηκε εκεί στην περίοδο της ρωμαϊκής κατοχής. Οι Λατίνοι αυτοί πέτυχαν και τον εκλατινισμό των εντοπίων κατοίκων σε διάρκεια 165 χρόνων, από το 116 μετά Χριστόν μέχρι το 279, ενώ στη μικρή Σκυθία, τη σημερινή Δοβρουτσά, η ρωμαϊκή κατοχή είχε αρχίσει από το 28 π.Χ.
Οι Ρωμαίοι εκμεταλλεύτηκαν όσο μπόρεσαν το γεωργικό πλούτο της χώρας, καθώς και τα μεταλλεύματα που είχε το υπέδαφος. Όταν τον 6ο αιώνα πέρασαν οι Σλάβοι και εγκαταστάθηκαν στα νότια του Δούναβη, καθώς και οι Βούλγαροι τον 7ο αιώνα, οι κάτοικοι των χωρών αυτών διατήρησαν το χαρακτήρα τους. Εκτός από αυτούς και άλλοι επιδρομείς ήρθαν στη χώρα και εγκαταστάθηκαν σε αυτή. Αργότερα όλοι αυτοί οι κάτοικοι ονομάστηκαν από τους Σλάβους Βλάχοι. Ο χριστιανισμός στην αρχή διαδόθηκε στη μικρή Σκυθία, τη σημερινή Δοβρουτσά, στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, όπου σύμφωνα με την παράδοση κήρυξε ο Απόστολος Ανδρέας. Εκεί υπήρχαν αρχαίες ελληνικές πόλεις όπως η Τόμης, η σημερινή Κωνσταντζα, η Ολβία, η Παρθενόπολη και άλλες, οι οποίες είχαν εμπορική επικοινωνία και συναλλαγές με τις παράλληλες πόλεις της Μικράς Ασίας, και έτσι ο χριστιανισμός διαδόθηκε εκεί πολύ νωρίς. Επίσης η Δοβρουτσά είναι η περιοχή που εκλατινίστηκε νωρίτερα. Από αυτή άρχισε να διαδίδεται ο χριστιανισμός και στη Δακία τον 2ο αιώνα. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στους Δακοθράκες και από τους Απίκους που ήλθαν από τις περιοχές που βρίσκονταν στα νότια του Δούναβη, δηλαδή τη Μυσία, την Ιλυρία και τη Μικρά Ασία, ακόμη και από τους στρατιώτες των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Ανάμεσα στους μάρτυρες στις αρχές του 3ου αιώνα υπήρχαν και στρατιώτες. Ο εκχριστιανισμός ευνοήθηκε και το γεγονός ότι μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση η Δακία πέρασε στον κύκλο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Ρωμαίοι πολίτες, ειδικοί τεχνίτες για τα χρυσορυχεία, άλλοι τεχνίτες και έμποροι έφτασαν εκεί και στερέωσαν τον πολιτισμό. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι χριστιανοί που διέδιδαν τη νέα θρησκεία. Όλα αυτά συντελούσαν στην ανάμειξη των διαφόρων εντοπίων στοιχείων και στην ανάπτυξη του πολιτισμού στους απλούς κατοίκους. Την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού, του Γαλερίου και του Λυκηνίου, η χριστιανική Δοβρουτσά έδωσε μεγάλο ρυθμό μαρτύρων, πολλοί από τους οποίους κατάγονταν από την Τόμη. Αναφέρονται ακόμη μάρτυρες στο Δωρόστολον, Αξιούπολη, κοντά στη σημερινή Τσερναβόλτα και σε άλλες πόλεις. Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο χριστιανισμός διαδόθηκε και αναπτύχθηκε σημαντικά στις περιοχές που αναφέραμε. Στην περιοχή της Κωνσταντζας ανακαλύφθηκαν 4 βασιλικές χρονολογημένες από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα και άλλες βασιλικές βρέθηκαν σε άλλες πόλεις. Στη Δοβρουτσά επίσης βρέθηκαν 70 χριστιανικές, ελληνικές και λατινικές επιγραφές της ίδιας εποχής. Οι χριστιανοί που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τον 7ο αιώνα τα βυζαντινά σύνορα από το Δούναβη μετατοπίστηκαν προς τα νότια από την πίεση των Αβάρων και των Σλάβων που εγκαταστάθηκαν εκεί ομαδικά, γι' αυτό και οι σχέσεις των εντοπίων με τους Βυζαντινούς δυσκολεύτηκαν χωρίς να διακοπούν, γιατί ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός μαζί με τον χριστιανισμό ήταν ζωντανά στοιχεία στον πληθυσμό. Θα σταματήσουμε εδώ, έχοντας μέχρι τώρα σχηματίσει μια συνολική εικόνα της διάδοσης του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση. Στην επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στο μεγάλο και τελικό σχίσμα των δύο κόσμων και εκκλησιών με κέντρα τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Χαίρετε.

Τον επετροβολούσαν οι μάγκες της αγοράς. Τον εχλέβαζαν τα κορίτσια της γειτονιάς. Τον εφοβούνταν τα νήπια και τα βρέφη. Τον έλεγαν κοινώς ο Ταπόης ή ο Μανώλης το Ταπόη. «Ο Ταπόης, να, ο Ταπόης, έρχεται!» Φόβος και τρόμος εκολούσε τα άκακα βρέφη στο άκουσμα του ονόματος τούτου. Η νεολαία του χωρίου, οι θαμώνες των μαγαζιών και των καφενείων, δεν έπαιβαν ποτέ να τον πειράζουν. «Είσαι ένα χταπόδι, καημένε Μαναλιό, είσαι χταπόδι!» Και εκείνος με την γλώσσα του τη δεμένη διαγλωσσοδέ του μέχρι τις ρίζες των οδόντων, απίντα. «Ναι, είμαι Ταπόη, εσύ είσαι Ταπόη!» Είχε φίλους τόσον ολίγους και τόσον αμέτρητους εχθρούς, εις μέρος τόσον ολιγάνθρωπων. Κάποτε φιλάνθρωπος ή διακριτικός της τον υπερίσπιζεν εναντίον της επιθέσεως των αγιοπαίδων. Εις εκείνον εγίνετος κλάβος ισόβιος και εξετέλει δι' αυτόν διακονήματα προθήμος με τα βίας δεχόμενος φίλεμα ή κέρασμα. Προς όλους τους άλλους δεν υπήρχε φιλία ούτε σπονδί. Μόνον την μητέρα του είχεν εις τον κόσμο. Εκείνη τον επώνει, τον ηγάπα περιπαθώς και αυτός την ελάτρευεν. Αδελφήν δεν είχεν. Ο ένας αδελφός του είχε χαθεί στην Αμερικήν προχρόνων και δεν εκούστη. Ο άλλος, χασομέρης άχρηστος, ως μόνον επάγγελμα είχε το να πηγαίνει κάθε χρόνον μέσα εις την μεγάλην Στερεάν, εκεί όπου υπήρχον άφθονα θέρι, και να κάμει το έργο της Βάρνας. Ήτο δε εις Βάρνα βαρίας σανής, την οποίαν έσυρον άλογα η βόδια εις το αλόνι. Και αυτός εκάθετο επάνω εις την σανίδα, έψυχον βάρος, δια να γίνεται τέλειον το αλόνισμα. Εκεί είχε να ποθάνει. Ο τρίτος εγύριζε ναυτικός εις τα ξένα. Ο Μανώλης άλλην στοργήν δεν είχε εις τον κόσμο από την μητέρα του. Αυτή ή το ήδη γραία, και αυτός είχε μεγαλώσει πολύ. Οι ολίγοι φίλοι του, εκείνοι ήτινε συνεπάθουν προς αυτόν εν τη αγορά, τον είχον ακούσει επανειλημμένος να απειλεί και να λέγει με την γλώσσα του την υπιώδη. «Τάνι γιά, πέ του γω πηγώ με τα μπούτι. Σαν πεθάνει η γριά, θα πέσω εγώ να πνιγώ με στο πούρτσι». Εθεώρη τον εαυτόν του ως άχρηστον. Εξαιρουμένη στις γλώσσεις το ίμιση του ανθρώπου ή το υγιές. Ο δεξιός πους εσύρετο κατόπιν του αριστερού. Δεν εκινεί το ελευθέρως. Η δεξιά χείρ, αν και χονδρή και δυσανάλογος και σχεδόν παράλυτος φαινομένη, είχε τεραστή εν ρώμην. Ομοίαζε με μάγκανον ή με οδόντα σταυροσκύλου. Δια να δράξει εν πράγμα, συνήθως βραχίωνα ή πλάτην κανενός πεδίου οχληρού, εχρειάζεται κόπον. Έπρεπε να την βοηθήσει η άλλη χείρ, να ψάψει δηλαδή τον γρόνθον της δεξιάς και να τον διευθύνει. Αφού όμως άπαξ έδρατε το αντικείμενο, η τεραστία χείρ δεν το άφηνε πλέον, σχεδόν και αν ήθελε να το αφήσει. Αλίμονον τότε εις τον βραχίωνα, εις την ομοπλάτην, αλίμονον εις την κεφαλήν του αφθάδους. Ήτο χολός και κυλός και μογυλάλος. Ήτο ο Μανολιός το Ταπόη.

Τέσσερα εσύ πέντε άνθρωποι εγνώριζαν καλώς την γλώσσα του εις όλων των χωρίων. Ούτε εκαλούντο καθώς τους είχε ονοματίσει ο ίδιος, ο Γομαίος, ο Παγιώτας και ο Παπαγάς. Τα καθαυτό ονόματά των ήσαν Λαμιαίος και Μιχαλιός και Παπαγιάννης. Αλλά πώς εκ του Μιχαλιός εσχημάτισε το Παγιώτας, άπορον. Σπανίως προσέθεται συλλαβήν ή μετέθετε των τόνων. Η θογκολογία του ή το περιεργοτάτη και εν αυτοί επλεώναζον τα λαριγκόφωνα ως και τα σκληρά και ψηλά εκ των αφώνων. Γατί ονόμαζε το γατί. Γατί το γιατί. Γατί το χαρτί. Αλέξαφνα μίαν ημέρα εξέφερε φράσιν ενή υπήρχεν οι λέξεις αυτή πλην δεν έβγαινε νόημα ούτε ως γατί, ούτε ως γιατί, ούτε ως χαρτί. Η φράση σήτω. Πότε τη γουτού, γουπατού μαμ γατί. Πότε νάρθει του Χριστού, το αι βασιλιού να φάμε. Καταρχάς, οι τρεις γνώστοι της γλώσσης ενόμισαν ότι απεκάλει μυκτηριστικός γατιά τα κρέατα, τα οποία επολούσαν οι κρεοπόλε του χωρίου. Οι τρεις προηρημένοι και μάλιστα ο Παγιώτας ήσαν δυνατοί στην γλώσσα του και την ομίλουν οι ίδιοι. Αλλά όταν προσέτρεξαν εις τα ανώτερα φώτα του Κυριώργη του Λαφιώτη, διευθυντού του μεγάλου καφενείου, ως τη σήτω και ο επίσημος προστάτης του Ταπόη και Ιωνή επίτιμος καθηγητής της ιδιαιτέρας γλώσσης, χωρίς να την ομιλεί ο ίδιος, ούτως απεφάνθη ότι τη αυτή πικρά ηρωνία δεν θα ήρμοζεν εις τα αισθήματα του πτωχού του Μανώλη, αλλά ότι ίσως ονόμαζεν απλώς γατί και το κατσίκι και το αρνί. Ωστόσον το πράγμα έμεινε αφίβολον άχρη της ώρας ταύτης.

περίμενε πράγματι ανυπομόνως πότε να έρθει του Χριστού τα η βασιλιού. Κι άμα έμβαινε το 40ήμερον, όπισθεν τη θύρα του καφενείου του Κυριώργη, εσημείωνεν ιδιοχείρος με εν τεμάχιον κυμολίας τόσες γιώτες όσας ημέρας έχει η σαρακοστή. Και κάθε πρωί πριν του δώσει ο Γιώργης τσιγάρο να καπνίσει ή καφέ να πιεί, έσπευδε να σβήσει μίαν ιώτα και θα σε έβλεπε με χαρά να ολιγοστεύουν. Πλην οι μοσχομάγκες της αγοράς, λαθρέως, επήγαιναν και έγραφαν άλλες τόσες γιώτες όσες είχε σβήσει εκείνος, κι έτσι η σαρακοστή εφαίνεται ότι δεν θα είχε ποτέ τελειωμόν. Ο Άης Νικόλας είχε ασπρίσει ήδη τα γένια του προημερών, και ήταν η σειρά του Αγίου Σπυρίδωνος να σπρίσει τα ειδικά του. Δεν έμεναν πλέον η μη 12 ημέρα έως τα Χριστούγεννα. «Έχουμε χαβά ακόμα, Βρεχταπόδη», του εφώναζε ο Νικολός ο Μπαλαλάς. 22 μέρες ακόμα θέλουμε». «Ναι, τα πούε», εψέλιζε ο Μανώλης. «Τα κότι κότα τι? Να μαζόξεις τη γλώσσα σου, σύ». «Σε γελούν, βρε μανιέ, 12 μέρες ακόμα», τον επαρηγόρη ο Γιώργης. Και έρχεται η καρδιά του Μανώλη στον τόπο της. Είχε να αναλάβει μίαν υποχρέωση δια τα εορτάς. Επρόκειτο να συνοδεύει μερικά εκ των παιδιών της κάτω γειτονιάς. Όσα ήσαν τέκνα ή ανεψίδια φίλων και προστατών του, όταν θα ανήρχοντο προς τα επάνω, αφεσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, ως και του Αγίου Βασιλείου και των Φώτων. Ανά δύο και τρία, δια να τραγουδήσουν τα χαρμόσυνα τραγούδια στα σπίτια και στα μαγαζιά της επάνω ενορίας, διότι δεν θα ετόλμουν ποτέ να ανέλθουν μοναχάν τον εκεί επάνω. Όλα τα πεδία του χωριού ήσαν διηρημένα εις δύο μεγάλα πάνω πλαστρατόπεδα. Εχθροπραξίε ήρχιζον από το φθινόπωρον, δίρκουν καθόλων τον χειμώνα, εξικολούνθουν την άνοιξη και δεν έπαυαν το θέρος. Η μη εφόσον μετεφέροντο εις των ελεύθερων κάμπων, όπου εκοκκίνιζον άωρα και ημωδίαζον τους οδόντας προκλητικά τα μήλα, τα κεράσια, τα απίδια και ύστερον τα σταφύλια. Ο επίσημος Πετροπόλεμος διεξήγεται ιδίως την Κυριακή των Βαΐων, αλλά όμως ο Πετροπόλεμος ο καθημερινός ποτέ δεν εκόπαζε μεταξύ των δύο φουσάτων. Εις την επάνω ενορίαν, εκεί άνωθεν του βράχου, εβασίλευεν ο φοβερός Ψηλότατος, ή το Υψηλός, όσον και ο βράχος εφού είχε τον θρόνον του, σγουρομάλης, ακτένιστος, ξεσκούφωτος, ξυπόλυτος και αποτρόπαιος. Ή το αυτός ο ανεγνωρισμένος αρχηγός των μαγκών της Άνω Ενορίας και όλου του χωρίου. Τα δύο ποδάρια του ήσαν χονδρά, μελαψά και πλατέα, ως δύο κατάρτια. Εφόρη παρδαλήν φανέλαν, ήτης ή το άμα το υποκάμισον και το επανοφόρι του και κοτών πανταλόνι χειμώνα και θέρος. Άδειαν δεν είχε παιδί ή νέος ή γέρος να περάσει από εκεί σημά εις των βράχων, εξουσίαν δεν είχε γριά ή νέα να πάγει στην βρύση με τη στάμναν της. Ήτο ως 17 ετών και ήτο φοβερός σκιάς ήδη. Εφορολόγητας γραίας, τας οικοκυράς, τας πτωχάς χείρας. Αν δεν του έδιδε μερδικό από τα φουρνιάτικα η γορφαλιά ή φουρναρού, δεν της επέτρεπε να ψήσει τα ψωμιά. Έβαλε φωτιά εις τα κλαδιά και τα έκεν, εις το προάβλιον του φούρνου. Και φώναζε τα άλλα τα παιδιά να πηδήσουν εκ τρίτο από επάνω, από τη λαμπή της φωτιάς, ως να ήτο ήδη τα γιανιού στο λιοτρόπι. Από την μίαν γειτόνισσα να πείτε να του φέρει τη ρόπιταν που να πλέει στο βούτυρο δια να φάγει. Από την άλλην λαδόπιταν με λάδι πολύ. Η καμίαν γριά, μεγάλην τηγανίταν, ίσιν με το τηγάνι. Από την άλλην τυλιχτό, η μπομπότα με πολύ πολύ μέλι. Είχε να ακούσει τους παλαιούς μύθους δια τα θεριά, τα οποία εφόλευαν σημάει στην βρύση, από την οποίαν ιδρεύεται το χωρίον. Εάν επέζει ώστε να γίνει 20 ετών, εμελέτα να επιβάλλει στους κατοίκους ως ετήσιον φόρων ένα κορίτσι τουλάχιστον. Και ο Σουλτάνος, καθώς ήκουσε να λέγουν, μίαν φοράν παντρεύεται τον χρόνο. Δυστυχώς υπήρξε πολύ βραχύβιος, δεν επρόφτασε να φτάσει εις ηλικία και υπήρξε ο τελευταίος της γενεάς του. Παιδίον όταν ήτο, εις τον ανεμόμυλον όπου είχε να ανατραφεί, είχαν αποθάνει τα δύο αδελφάκια του. Κατόπιν να πέθανε η γριά, η μάνα του, ύστερον ο γέρος. Το εφάνει ότι είχε πέσει απ' επάνω τους ο ανεμόμυλος και τους επλάκωσε. Και πράγματι έπεσεν, αφού ο γέρος δεν εζούσε πλέον δια να τον αλέθει. Από τον μήλον έως τα μνημούρια, το κημητήριον του χωρίου ή το πολύσημα. Οι γονείς του ήσαν καλοί χριστιανοί, εσκέφθη, και δεν επέβαλαν εις τους ανθρώπους μεγάλην αγκαρία να τους κουβαλούν μακρά δια να τους θάψουν.
πλην και αυτός αρκετά ετάισε τους πεθαμένους, είπε, «Και ήταν καιρός πλέον να αρχίσει να βυζένει τους ζωντανούς». Και αφού ο πεσμένος ανεμόμυλος δεν ήταν πλέον καλός για να κατοικεί της μέσα, εκουβαλήθηκε αυτός εις το άλλο άκρο της υψηλής συνοικίας, επάνω από τους βράχους. Εκεί έστησε τον θρόνο του. Ήτο ανεγνωρισμένος ηγεμόν όλων των μαγκών και φοβερός πολέμιος όλων των πεδίων του σχολείου. Όλα τα παιδιά του έκαμαν το σχήμα. Ήτο ο Μήτρος, ο Μήτρος ο Τσιλότατος ή Τσιλότατος γιατρός. Πόθεν και διατί ονομάστη ούτω, άδειλον. Ίσως να ήτο παιδική αντίληψη του Υψηλότατος ή του Εξοχότατος, αγνώ. Ο δήμαρχος του τόπου εκπληρών και τα αστυνομικά συνέβη να περάσει μίαν ημέρα απ' εκείς ή μάης των βράχων, όχι μακράν από την Βρύσιν, εν θα είχε το στραταρχείον του ο Τσιλότατος. Επτωχέ γυναίκες της γειτονιάς είχαν παραπονηθεί πικρός εναντίον της μάστιγος. Ο δήμαρχος έσυσε τους ώμους, εμιδίασεν, απίφθηνεν υπείας επιπλήξεις εις των Μήτρων και εις όλην την δωδεκαμελή συμμορία των μαγκών. Ο Τσιλότατος είχε ακριβώς μίαν δωδεκάδα, όσοι συμβούλους είχε και ο δήμαρχος και απεφάνθη. «Αφήστε τα παιδιά να παίζουν καλέ, αυτό δεν βλάπτει, φτάνει να μην τον παρακάνουν»,

πέντε ή έξι παιδιά του σχολείου, από εκείνα τα οποία η κυνήγια σπόνδος ο Τσιλότατος, είχαν αναβεί εν συνοδεία του Μανολιού του Ταπόη στην επάνω γειτονιά, την εσπέραν της παραμονής του Αγίου Βασιλείου, κατ' εκείνο το έτος. Ο Μανολιός ο Ταπόης, το έλεγε η καρδιά του μια φορά, τι ούτων σχήμα συντάξεως με την άδεια όλων των γραμματικών μας εφαίνεται παραστατικών δια των άνθρωπων. Ο Μανολιός ο Ταπόης, αλλού επήγαιναν τα πόδια του, αλλού εχείρες και αλλού το σώμα του. Πλην οι μειώνες του ήσαν ισχυροί, και ο γρόνθος της παραλίτου χειρός εκείνης έσφυγε ενός μάγκανος. Ανέβαιναν και είχον και των φόβων. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Κατά τα προηγούμενα έτη, ο Μήτρος ο Τσιλότατος με το φουσάτον του, αν και μικρός ακόμα, τον είχε καταρριμάξει των τοχών των Ταπόιν μαζί με τους προστατευόμενούς του. Την φοράν αυτήν, δύο ή τρεις εκ της συμμορίας του Μήτρου, όπου εφύλαγαν καραούλοι, είχαν κατοπτεύσει στο φως της Σελήνης μακρόθεν τους ερχομένους. Ήτο ως δύο ώρες μετά την Δύση. Ο Μανώλης το κταπόδι έρχεται. Μας φέρνει και λεπούρια. Έδωκαν είδηση στο Μήτρον των Τσιλότατων. «Είναι πολύ», ρώτησε ένα άλλος μάγκας, ώστις ίστατο πλησίον του Μήτρου. «Είναι 5, 6, 7, 8. Είναι καμιά δεκαριά. Όας και μια ντουζίνα», είπε το καραούλι. «Σιώπαση», επετίμησε ο Μήτρος τον ερωτήσαντα. «Δεν είναι δουλειά σου». «Πούντι». «Κοντεύουν, ζυγώσανε». «Στα πόστα σας εσείς. Μαζόξετε πολλά βράχια», διέταξαν ο Τσιλότατος. «Αν δεν σας πω εγώ, κανένας να μην ρίξει». Όταν επλησίασαν η συνοδεία, το φουσάτον ήταν ανυπόμονο να χυθεί εναντίον της. Αλλά ο Μήτρος διέταξε να μείνουν κρυμμένοι στα πόστα τους. «Θα τους πάρουμε κατά κοντά», εξηγήθη ο Μήτρος εις τον πλησιέστερόν του. «Να ψωμώσουν πρώτα και ύστερα». «Α», έκαμεν εκείνος. «Να ψωμώσουν» εννοούσε ο Μήτρος να πάρουν λεπτά, αφού τραγουδήσουν εδώ και εκεί στα σπίτια. «Ύστερον θα τους ερίχνοντο, θα τους έπαιρναν τα λεπτά και θα τους έδιδαν και ξύλο. Τα βράχια τα οποία είχαν μαζέψει θα εχρησίμευαν μόνον αν τυχόν ετρέποντο εις ταχύ αν φυγήν οι άλλοι». Τα παιδεία της κάτω ενορίας μοιραστέντα εις δύο, εισήλθον εις δύο μαγαζιά και ήρχισαν να τραγουδούν τον Άι Βασίλη. Ο Μανώλης το κταπόδι ίστατο εις τον παραστάτην της θύρας του ενός. Κατόπιν εισήλθον εις άλλα μαγαζιά, ακολούθως ανέβησαν εις γνώριμα σπίτια. Ο Μανώλης πάντοτε φρουρός της έξω θύρας. Η συμμορία του Τσιλότατου πάντοτε αφανής τους παρικολούθη εξόπιστεν, κρυμμένη στα στενά και στα γκονάρια των σπιτιών. Με τα όραν, η συνοδεία του Μανώλη κατέβει πάλιν στην κυρία Νοδόν. Ηκούω το οβρόντο στη τσέπη των πεδίων. Ο Ταπόης εκοίταζε εδώ και εκεί. Είχε ακούσει ψιθυρισμούς δύο ή τρεις φοράς. Δεν εγνώριζε καλά τα κατατόπια. Υποπτεύετο και ήθελε να ψάξει να βεβαιωθεί. Δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά μοναχά τους. «Ο Τσιλότατος τι να γίνεται», είπε την στιγμήν αυτήν εν των πεδίων. «Πώς δεν μας θυμήθηκε». «Να ο Τσιλότατος», οικούστη έφνη φοβερά φωνή. «Τσιλότατος γιατρός». Ήτο ο ίδιος ο Τσιλότατος, ώστις εξεπίδησε νέφνης από ένα χάλασμα και κατόπιν του έτρεξεν όλη η συμμορία. «Τσιλότατος γιατρός», επανέλαβον εν χορό η συμμορίτη του. «Κάμετε όλοι το σχήμα, Τσιλότατος γιατρός». «Πιάστε εσείς τα κελεπούρια», εφώναζε ο Τσιλότατος. «Το χταπόδι το κοπανίζω εγώ». Εν τρυπή οφθαλμού, ευρέθησαν αντιμέτωποι ο Τσιλότατος και ο Ταπόης.

Η μάχη ήρχισε. Παρά αυτά, ο πτωχός ο Ταπόης έφαγε δύο κατακεφαλιές, τρεις, τέσσερες, από την χείρα του φοβερού τσιλότατου. Δεν εφαίνεται η ελαχίστη πιθανότης, δεν υπήρχε ελαχίστη ελπής ότι ήθελε την πάθη. Το εν των πεδίων, το οποίο ήταν το σχετικότερο του Ταπόη, εξεγλίστρησε από τα χέρια του ενός μάγκα και πλησίασε σιγά στον Ταπόη. Το πεδίο τούτο εννοούσε καλώς την γλώσσα του Μανώλη. Ο προβλεπτικός Ταπόης του είχε νυπεί διαγλώσσης και διαχειρονομίας. «Άγις το τατό, μάμι μίμι, εαντά χέ το αχέ». Του τέστην, άμα ειδήσει τον τσιλότατο να κοντεύει να με κάμει ψοφίμι, έλα κοντά να μου βάλει στο χέρι αυτό, το αριστερό, εις τον καρπόν του άλλου χεριού, του δεξιού. Κατά την κρίσιμη στιγμή, το πεδίο αυτό ενθυμήθη την σύσταση, επλησίασε εις τον Ταπόην και δοκίμασε να εκτελέσει τη συνταγή. Επέτυχε. «Τι του έκαμες βρε, μάγια?» ρώτησαν οι άλλοι. Με τα μίαν στιγμήν ο λαιμός του τσιλότατου ευρίσκεται ως εν φοβερά αρπάγη εντός του σφιχτού γρόνθου με τους γαμψούς όνυχας της πελωρίας χειρός του Ταπόη. Ο τσιλότατος αφήκε πνιγμένη κραυγή. Ίσπερεν, η γωνία, εσφάδαζεν. Ο λίγον ακόμη αν έσφυγε ο Ταπόης δεν θα υπήρχε πλέον τσιλότατος. «Πόκυλου», έκραξε μόνο ο Ταπόης. «Θα σ' απόσκυλο». Τα παιδιά της συμμορίας εκρέμασαν τα χέρια κάτω και άφησαν τα κελεπούρια. Δεν επρόφθασαν να ψάξουν τα θυλάκια. Η συνοδεία από την κάτω ενωρίαν ανεθάρισε. «Μπράβο Μανώλη, μπράβο!» Ο λίγον ακόμη και οι αμυντικοί θα ελάμβαναν επιθετική στάση. Ο τσιλότατος επνίγετο, ερόχαζεν, εξεψυχούσε. Τα μάτια του είχαν πεταχθεί έξω από τα σκόγχας. Η αντάβια από τους λίχνους των μαγαζιών τα εδείκνυε τρομερά εις τη νύχτα. Η σελήνη έλαμπε εκεί επάνω υψηλά, σιωπή και τρόμος και αγωνία. Εν των πεδίων από τη συμμορία έτρεφε να λυθεί στοργήν προς τον τσιλότατον, τον ηγάπα ως αδελφοποιτών. Το πεδίον τούτο είχε ακούσει να λέγουν ότι ο Ταπόης, όταν συνέβη ποτέ να ακούσει ότι η μήτυρ του αρρώστησεν έξαφνα, έτρεξε έξαλλος εκ τρόμου και απελπισίας. Εύνης του ήλθεν η ενθύμηση σε αυτή. Το πεδίον αυθορμήτως εφώναξε. «Πεθαίνει η μάνα σου, Μανώλη! Μανώλη, τρέχα! Πεθαίνει η μάνα σου!»

Δια να σωθεί της από τους οδόντας της κύλης των παλαιών καιρών, έπρεπε να επικαλεστεί την μητέρα του τέρατος. Αυδάν δε κρατέιν, μητέρα της κύλης, ημιν τέκε πει μαυρωτήσιν. Εις τους καθημάς χρόνους, όσοι επικαλούνται των Άγιων Φανούριων, οφείλουν να λέγουν «Θεός χωρέστη μητέρα του Αγίου Φανηρίου, Θεός χωρέστην». Η σύμπτωση μαρτυρεί απλώς πόσον κοινή είναι η προς την μητέρα φιλοστοργία και εις τους Αγίους και εις τα τέρατα. Ο ταπόης ετρόμαξε, κατεπλάγει, οχρίασεν. Επίστευσε προς στιγμήν το ψευδές άγγελμα, ιτήθη από το τέχνασμα το πεδαριώδες. Αφήκε των λαιμών των οποίων αγρίως έσφυγγεν. Ο τσιλότατος εγλίτωσε ευθυνά την βραδιάν εκείνη. Τα παιδιά της συμμορίας είχαν αρχίσει να διασκορπίζονται. Οι δύο γείτονες καταστηματάρχε επήραν είδηση εν τω μεταξύ. Εξήλθον με φωνάς και με επιπλήξεις. «Τι είναι εδώ, τι γίνεται εδώ?» Ο τσιλότατος ζαλισμένος έπεσε εις μίαν γωνίαν, δια να αναλάβει πνοήν. Και τα λοιπά παιδιά, εκτός εκείνου του αφοσιωμένου, ως της είχε επινοήσει και εκτελέσει το τέχνασμα, ετράπησαν εις φυγήν. Ο Μανώλης, μετά τη συνοδεία του, κατήλθον προς την ενορίαν των. Όλα τα παιδιά ήσαν υπερήφανα και καμαρωμένα. Αυτήν την χρονιά εξήλθον νικητέα από τον αγώνα. Ο Μανώλης ήταν εντροπιασμένος, διότι επίστευσε το ψευδολόγων πεδίων. «Δεν πειράζει», τον επαρηγόρησε ο Βαγγέλης. Εκείνος ως της εγνώριζε τη γλώσσα του και ως της είχε εκτελέσει το πείραμα της εμβολής και της κατευθύσεως της χειρός. «Καλύτερα που σε γέλασε, παρά να σου το λέγει αλήθεια και να λες πάλι, καθώς την άλλη φορά θυμάσαι που κινδύνεψε να αποθάνει η μάνα σου. Παμένει, πάντα μένει». «Πάει καημένη, πάντα πάει κατακαημένη».

πρώτον υπηαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων σας τραγουδάμε το παιδικό τραγούδι «Φρούτα Φρούτ».

0: φρούτα, φρούτα, φρούτα. Φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτ.
1: Φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτ.
0: Χειροκρότημα. Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Καλησπέρα.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μια συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν,
1: σήμερα είναι χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στη προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος. Παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μια συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες τη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ναι, πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτήν την δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δύο-ωρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας, πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες
0: μεταξύ των κυριών τόσα χρόνια
1: που δεν
0: και βρίσκεις...
1: γνωρίζονταν και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζω και σε αυτή τη διαδικασία να μου φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα, συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα?
1: Ναι, πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα ότι δουλεύουμε έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε και συνεννούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα όπως είπαμε και την άλλη φορά, κυρίως χώρους όπου είναι προστατευμένοι και εκεί φροντίζονται και βοηθούνται άτομα που μπορούν να έχουν μια ήμι αυτόνομη διαβίωση ή και απολύτως προστατευόμενη.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια,
1: 10 και 4 με 10 και μισή υπενθυμίζουμε στην ομάδα, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Μια υπενθύμηση κάνουμε. 10.30 είναι ιερή η ώρα, με 11 και 4 η ώρα το ομιλητή, την έχουμε ονομάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε Δευτέρα έχουμε προσκεκλημένο έναν εθελοντή επιστήμονα από την πόλη μας, ο οποίος και γνωρίζει πάνω σε ποιο θέμα θα αναπτύξει στις κυρίες, με τρόπο απλό, κατανοητό και πληροφορίες που μπορούν άμεσα να τις αξιοποιήσουν οι κυρίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ειδικότητες τέτοιων φίλων, επιστημόνων, εθελοντών που καλούμε και έρχονται, κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς. Με πρώτο σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές, πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
0: Στην καθημερινότητά της,
1: βέβαια. Διατολόγοι, διατροφολόγοι, ό,τι αφορά
0: πολύ
1: την
0: ωραία.
1: Υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται, ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο ομιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις-απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή λοιπόν εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
0: ίδρυμα.
1: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία λοιπόν.
0: Χρειάζεται
1: πάμε
0: και αυτό.
1: Για μία πίτσα, ένα οζάκι, όπως είπαμε με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
0: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
1: Πολύ. Το αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Και
1: αυτό,
0: να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
1: Και με δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
0: και ο σύζυγος.
1: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει.
0: Βέβαια.
1: Για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά συνυπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
0: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
1: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά οι ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι, μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
0: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο, να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
0: Φυσιολογικό, άλλες τις ενδιαφέρει μέσα σε τόσα
1: να πάμε
0: άτομα.
1: Σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραιότατα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε. Ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουνε. Και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας, ώστε όλες να πάρουν χαρά. Και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
0: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
1: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
0: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
1: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα τον ήμουνα νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι. Γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε που γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Και εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό. Βεβαίως. Κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια.
0: Και, πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά, την καθημερινότητά τους.
1: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσας.
0: Σε πίτσα, ναι.
1: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό. Πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
0: Πάρα πολύ.
1: Το κάναμε και φέτος, το 17 το Μάιο.
0: Να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για να σας δώσουμε τη συνταγή της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία. Έτσι.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σε κουταριά κανονική με τη σκέπη της. Δύο κουταλιές του τσαγιού ρύζι. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα ματσάκι άνηθο. Ένα ματσάκι δυόσμου. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τέσσερες και ένα δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. Ενάμιση κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, δύο κούπες ρύζι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα αυγό και ένα κιλό πατάτες και μισή κούπα του τσαγιού λάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Χλιαρώνουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1/2 της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνε τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
1: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει υπαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
0: Να είναι τα πιο απλό το φαγητό.
1: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ. Γι' αυτό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Για, υλικά, για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι. Το σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού με μοντέρνα όμως οπτική.

Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες. Μαύρο πιπέρι τριμμένο. 60 γραμμάρια ξύδι. 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι. 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια. Μία συσκευασία σφολιάτα ή κουρού. Μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μία κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση. Βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα για ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρικο σκηνισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας φίλε Κροατές.
3: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

4 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αναγίης Πατρός Ιμών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, 1ος αιώνας. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, ένας από τους 9 δικαστές του Αρείου Πάγου και συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων των ακροατών του Αποστόλου Παύλου που ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού όταν ο Απόστολος κήρυξε τον Λόγο του Θεού στην Αθήνα. Όταν έφυγε ο Απόστολος, ο Ιερόθεος έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ανέλαβε να μοιήσει τον Διονύσιο στα μυστήρια που ο Θεός παρεχώρησε να θεωρήσει ο ουράνιος γνώστου. Μεταφερόμενος επί Νεφέλης μετά των Αποστόλων και των Αγίων Ιεραρχών για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου, έψαλε τότε ύμνους με τόσο ένθερμο ζήλο, σε κατάσταση εκστάσεως και βυθισμένος στη θεωρία, ώστε σε όλους εφάνει να κατέχεται από θεία έμπνευση. Όπως αναφέρθηκε στα περί Αγίου Διονυσίου, ο Άγιος Ιερόθεος δεν άφησε γραπτούς τους καρπούς της θεωρίας του, ή τουλάχιστον αυτοί δεν μας έφτασαν παρά μόνον με τη μορφή αποσπασμάτων μέσα στο έργο του μαθητού του. Έχοντας ευαρεστήσει τον Θεό με την βιωτή και την διδασκαλία του, εκοιμήθη εν ειρήνη και τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο ο Άγιος Διονύσιος. Για τον Άγιο Ιερόθεο πληροφορούμαστε από το έργο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου περί θείων ονομάτων. Και αυτή η μέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερνίκης και Προσδόκης. 4ος αιώνας, Αντιόχεια, Έδεσα, Ιεράπολης. Μεταξύ των χριστιανών της Αντιοχίας, η Αγία Δομνίνη έχερε μεγάλης φήμης για την ομορφιά και την αρετή της. Για να γλιτώσουν από τον διωγμό που κήρυξε κατά των χριστιανών ο Διοκλητιανός περί το 303, τροθήσες από τα βέλη του θείου έρωτος, η Δομνίνη και οι κόρες της εγκατέλειψαν οικία, συγγενείς και περιουσία και κατέφυγαν στην Έδεσα της Οσροϊνής. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνης ήταν φανατικός ειδωλολάτρης και τις κυνήγησε μαζί με ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Βλέποντας ότι βρίσκονταν σε αδιέξοδο, η μητέρα εξήγησε στις κόρες της τα φρικτά δεινά που τις περίμεναν στα χέρια των εθνικών και τις προέτρεψε να διατηρήσουν την πολυτιμότερη και από τη ζωή παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Οι στρατιώτες δεν άργησαν να τις βρουν στο κρυσφύγετό τους, τις συνέλαβαν βιαίως και τις πήγαιναν στην Ιεράπολη. Στον δρόμο, όταν οι άντρες της συνοδείας στάθηκαν κοντά σε ένα ποτάμι για να φάγουν και να μεθύσουν, οι τρεις γυναίκες κατάλαβαν ότι οι άγριοι εκείνοι στρατιώτες
θα προσπαθούσαν να τις ετοιμάσουν. Διακριτικά απομακρύνθηκαν και αφού προσευχήθηκαν στον Θεό και τακτοποίησαν τα ενδύματά τους, έπεσαν στα κύματα του ποταμού που έγιναν για αυτές νάματα νέου βαπτίσματος. Τις Άγιες αυτές τις αναφέρει ο Ευσέβιος Καισαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους αφιέρωσε το 394 ένα περίφημο εγκόμιο. Και αυτή η μέρα, Τετάρτη Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφκτου και καλλισθένης της θυγατρός αυτού. Ο Αδάφκτος καταγόταν από την Έφεσο και ζούσε στους χρόνους του Μαξιμίνου Δάια, αρχές 4ου αιώνος. Ο Αυτοκράτορας τον εκτιμούσε για την μεγάλη του περιουσία και την σοφία του και αγνοώντας ότι είναι χριστιανός, τον διόρισε στρατηγό και έπαρχο της πόλεως. Μαθαίνοντας αργότερα ότι ο Αδάφκτος είχε μία κόρη μεγάλης ομορφιάς που λεγόταν Καλλισθένη, τον διέταξε να την φέρει στο παλάτι. Όμως ο Αδάφκτος προτιμούσε να πεθάνει παρά να παραδώσει με τα ίδια του τα χέρια την κόρη του σε έναν ειδωλολάτρη. Έστειλε λοιπόν κρυφά την Καλλισθένη στην Ανατολή. Όταν πληροφορήθηκε ο Αυτοκράτορας ότι η κόρη εξαφανίστηκε και ότι ο πατέρας της ήταν χριστιανός, δίμευσε όλη την περιουσία του, τον έστειλε εξόριστο στη Μελιτινή και μείνησε στον ηγεμόνα της πόλεως Αλέξανδρο να τον αναγκάσει να θυσιάσει στα είδωλα. Τίποτε όμως δεν στάθηκε ικανό να κάμψει τον Άγιο που τελικά αποκεφαλίστηκε. Για να σωθεί από την καταδίωξη του Αυτοκράτορα, η Καλλισθένη έκοψε τα μαλλιά της, φόρεσε ανδρικά ενδύματα και κατέφυγε στην Οικομίδια, όπου ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα. 8 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, θεράπευσε μία νεαρή κοπέλα που είχε πάθει σοβαρή μόλυνση στο μάτι. Για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους, οι γονείς της κοπέλας την προσέφεραν ως νύφη στην Καλλισθένη, αγνοώντας ότι ήταν γυναίκα. Έτσι η Αγία αναγκάστηκε να φανερώσει την αληθινή της ταυτότητα. Ενώ ο Αυτοκράτορας ήταν πλέον ο Λυκίνιος, που διαδέχθηκε τον Μαξιμίνο Δάια το 312, η Καλλισθένη παρουσιάστηκε στην Κωνσταντία, σύζυγο του Λυκινίου και αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που ήταν χριστιανή, και της διηγήθηκε την ιστορία της. Εκείνη την δέχθηκε με χαρά, την όρισε παιδαγωγό του Υιού της, ενήργησε για να της επιστραφεί όλη η περιουσία της και της επέτρεψε να μεταφέρει τα λείψανα του πατέρα της από την Μελιτινή στην Έφεσο. Η μακαρία Καλλισθένη έκτισε έναν ναό αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου και διήλθε την υπόλοιπη ζωή της εργαζόμενη για την διάδοση της πίστεως κατά το παράδειγμα των Αποστόλων. Και αυτή η μέρα, Τετάρτη Οκτωβρίου, ο Όσιος Πατήρ ημών Αμούν ο Αιγύπτιος εν ειρήνη τελειούται. 4ος αιώνας
Αίγυπτος, Νητρία. Ο Όσιος πατήρ ημών Αμούν καταγόταν από την Αίγυπτο. Όταν πέθαναν οι γονείς του, ανέλαβε την ανατροφή του ένας θείος του, ο οποίος τον υποχρέωσε να νυμφευθεί. Ο Αμούν ήταν τότε 22 χρόνων. Την ίδια εκείνη νύχτα του γάμου, όταν οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν στην ηθική παστάδα, ο Αμούν άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε το χωρίο της προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Απόστολος μιλά για τα δεινά του γάμου, τις ταραχές και τις μέρημνες που προκαλεί στους εγκάμους, ενώ η εν παρθενία αφιερωμένη στον Κύριο μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στην προσευχή και στα πνευματικά έργα. Τηρώντας κατά γράμμα τους αποστολικούς λόγους, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Πρώτη προς Κορινθίους. Οι νεόνυφοι πήραν την απόφαση να ζήσουν εν παρθενία και να αποσυρθούν μαζί σε τόπο έρημο για να αφιερωθούν στην νηστεία και στην προσευχή. Πήγαν λοιπόν στην έρημο της Νητρίας, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια, και εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή καλύβα. Σύντομα όμως αντελήφθηκαν ότι δεν ήταν θεμητό να θέτουν τους εαυτούς τους σε πειρασμούς συζώντας άντρας και γυναίκα μαζί, γι' αυτό και χώρισαν για να μπορέσει καθένας τους να ασκητεύσει μόνος. Αυτή την εκδοχή αναφέρει η ιστορία των μοναχών εν Αιγύπτο. Κατά τον Παλάδιο, στη λαυσαϊκή ιστορία, μετά από 18 χρόνια, έχοντας πλέον φτάσει στην απάθεια των αισθήσεων και της καρδίας, η σύζυγός του του πρότεινε να χωρίσουν, ώστε η αρετή του να μην κρύπτεται από την φαινομενικά συζυγική ζωή. Ο Αμούν άφησε λοιπόν την καλύβα και πήγε στην έρημο, όπου δεν υπήρχαν ακόμη μοναστήρια. Έκτισε 2 κελιά θολωτά και επί 22 χρόνια ο βίος του ήταν εισάξιος των αγγέλων. Λάδι και κρασί δεν γνώριζε, μόνο ξερό ψωμί έτρωγε, και αυτό μόνο κάθε 2 ή 3 μέρες. Η διαγωγή του ευαρέστησε τον Κύριο και σύντομα μεγάλος αριθμός αδελφών που επιθυμούσαν να ασπαστούν και εκείνοι τον μοναχικό βίο μαζεύτηκε γύρω του. Όταν έφτανε ένας νέος υποψήφιος, ο Αμούν του παραχωρούσε αμέσως το κελί του και όλα του τα υπάρχοντα, και οι άλλοι αδελφοί έφερναν κρυφά είτε κάποιες προμήθειες είτε κάποιο χρήσιμο αντικείμενο στο νέο τους σύντροφο,

Σολομών του ανέφερε το θέμα και τον ρώτησε ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο μέρος. Αφού έφαγαν το λιτό τους γεύμα την ενάτη ώρα, άρχισαν να περπατούν στην έρημο μέχρι το ηλιοβασίλεμα και έμπηξαν στο χώμα έναν σταυρό στο μέρος που έφτασαν, ώστε όσοι ήθελαν θα μπορούσαν να κτίσουν εκεί το κελί τους με την ευλογία των δύο γερόντων. «Με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Αββάς Αντώνιος, «όταν οι αδελφοί έλθουν από την Ιτρία για να συναντήσουν όσους ζουν εδώ, αμέσως μετά το γεύμα της ενάτης ώρας θα φτάσουν εγκαίρως. Και όσοι ξεκινήσουν από εδώ για να φτάσουν στην Ιτρία, πράττοντάς το αυτό, θα διατηρήσουν την ησυχία τους». Έτσι δημιουργήθηκε η έρημος των Κελίων, 19 χιλιόμετρα μακριά από την Ιτρία, όπου μερικά χρόνια αργότερα ζούσαν περί τους 600 μοναχούς, ο καθένας στο κελί του. Ο Άγιος Αμμούν και ο Άγιος Αντώνιος ήταν δεμένοι με βαθιά εν Θεώ αγάπη, τέτοια που όταν ο Αββάς Αμμούν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ο Αντώνιος που βρισκόταν στο όρος του, το οποίο απήχε 14 ημερών πεζοπορία, διέκοψε την συνομιλία που είχε με κάποιους νέους μοναχούς, περιήλθε σε έκσταση και είδε την ψυχή του Αμμούν να ανέρχεται στον ουρανό, ενώ άγγελοι έψαλαν ύμνους χαράς. Αναφέρεται αυτό στον βίο του Αγίου Αντωνίου που συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος. Μεταξύ των λόγων που ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα στον Αββά Αμμούν ήταν και η φράση «Βάσταζε πάντα άνθρωπον καθώς βαστάζησε ο Θεός». Και αυτή η μέρα, Τετάρτη Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του εκ Καπιτολίας, Επισκοπή Δαμασκού, 8ος αιώνας. Ο Άγιος Πέτρος καταγόταν από την πόλη Καπιτολία της Επισκοπής Δαμασκού. Όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την ευφυΐα του. Νυμφεύθηκε και απέκτησε 3 γιους. Όμως η αγάπη του προς τον Θεό ήταν πιο ισχυρή από την αγάπη του για την οικογένεια και σε ηλικία 30 ετών χώρισε από την γυναίκα του και έγινε μοναχός. Κατόπιν, παρά την θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Βόστρον. Σε ηλικία 60 ετών αρρώστησε σοβαρά και φοβήθηκε πως θα έχανε τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου. Κάλεσε λοιπόν διάφορους υψηλά ισταμένους μουσουλμάνους και αντί να τους παραδώσει την διαθήκη του, όπως τους είχε πει για πρόσχημα, προέβη σε μια θερμή ομολογία της χριστιανικής πίστεως που τελείωσε με βαριές λιδωρίες κατά του Ισλάμ. Παρά πάσαν προσδοκία, ο Πέτρος ανέρωσε από την αρρώστια και επιθυμώντας πάντα να περιβληθεί την δόξα του μαρτυρίου, άρχισε να κηρύττει στις οδούς και σε δημόσιους χώρους ευθαρσός, καταδικάζοντας την πλάνη των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι της πόλεως συνέταξαν αναφορά

0: και την έστειλαν στον Ομάρ, γιο του Χαλίφη Ουαλίντ πρώτου. Ο Πέτρος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα έναντι του αξιωματούχου που εστάλει για να τον ανακρίνει και τον έριξαν στη φυλακή. Στο μεταξύ ο Χαλίφης ήταν άρρωστος και κάλεσε τους γιους του στην Δαμασκό και με την ευκαιρία αυτή ο Ομάρ τον ενημέρωσε για την υπόθεση του χριστιανού ιερέως. Ο Ουαλίντ διέταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του δίχως αργοπορία, φοβούμενοι ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τον ιερέα τους. Οι χριστιανοί της Καπιτολίας μαζεύθηκαν και τον συνόδευσαν για ένα τμήμα της διαδρομής. Μόλις έφτασε στο παλάτι του Χαλίφη, τον κάλεσε ο Ομάρ και του πρότεινε να διαλέξει την ζωή ή τον θάνατο, αλλάζοντας στάση. Ο Άγιος του απάντησε με τέτοιο ζήλο που έδειχνε απερίφραστα πως ήθελε να πεθάνει, ώστε ο Ομάρ οργισμένος τον έστειλε στον πατέρα του. Ο Χαλίφης του είπε ότι ήταν ελεύθερος να αναγνωρίζει ως Θεό τον Ιησού Χριστό, αλλά ότι ήταν απαράδεκτο να αναφέρεται στον προφήτη Μωάμεθ ως πατέρα του ψεύδους. Ο Πέτρος του απάντησε με τέτοια σφοδρότητα ώστε ο Χαλίφης παραιτήθηκε από κάθε άλλη διαδικασία, απήγγειλε τη θανατική καταδίκη και όρισε σειρά βασανιστήριων ασύλληπτης σκληρότητας. Στις 10 Ιανουαρίου 715 οδήγησαν τον Άγιο Μάρτυρα στην Καπιτολία και τον εξέθεσαν σε κοινή θέα μπροστά στον λαό, βάζοντας στην πρώτη σειρά των θεατών τον γιο και την κόρη του, που για την περίσταση τους έβγαλαν από τα κελιά όπου ζούσαν από τότε που ήταν παιδιά. Σύμφωνα με την διαταγή του Χαλίφη, ο Δήμιος του έκοψε τη γλώσσα. Την επομένη του έκοψε το ένα χέρι και το ένα πόδι. Την Κυριακή, μπροστά σε ακόμη περισσότερους θεατές, του έκοψαν το άλλο πόδι και το άλλο χέρι. Και μετά τον τύφλωσαν για να το σταυρώσουν κατόπι, κοντά στο μοναστήρι όπου μόναζαν οι κόρες του, και εκεί πέθανε λογιστής 3 φορές. Οι στρατιώτες φύλαγαν το σκήνομα του Αγίου επί 5 ημέρες και μετά το έκαψαν και πέταξαν τις τάχτες σε μια νεροσυρουή εκεί κοντά, αφού έπλυναν με προσοχή κάθε τι που άγγιξε το Άγιο Λείψανο, για να εμποδίσουν τους πιστούς να το τιμήσουν.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, Άρχοντα Υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά Μεσημβρία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούργιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.

Σήμερα ο Κύριος μας είπε έναν λόγο που κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία του. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Το να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Τον ξέρουμε όλοι αυτόν τον λόγο. Μας φαίνεται όμως βαρύς. Είναι ευχάριστο στα αυτιά μας, αλλά καθόλου ευχάριστο στην πράξη. Συνηθίζουμε να αναλύουμε κάποια πράγματα και να δείχνουμε το λάθος. Αλλά όταν λέγονται αυτά, δεν έχουν από τον Κύριο και από τις δασκαλίες της Εκκλησίας μας τη μορφή της επίπληξης ή της παρατήρησης, αλλά έχουν τη μορφή της διάγνωσης. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο τα έλεγε αυτά. Είναι τρόπος διαγνωστικός για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος και στη μεγαλύτερη αμαρτία να βρίσκεται και στην έσχατη πτώση να βρίσκεται, το δρόμο του ψάχνει. Και αυτό το ήθος, το να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και αν επιπλήττουμε το κακό, δεν είναι θεραπευτικός. Οπότε έρχεται ο Κύριος και εδώ μας ανοίγει.

αγαπούμε στην πραγματικότητα. Γιατί ακόμα και αυτοί που μας αγαπούν, αν μας θίξουν ή αισθανθούμε ότι μας έθιξαν, αντιδρούμε. Αποκόπτομε τη σχέση μας μαζί τους, απομακρυνόμαστε και μάλιστα για να έχουμε ήσυχη τη συντήρηση, την απομάκρυση αυτή και τη σιωπή της δίνουμε μια ιερά μορφή στον μαδίθεν της αγάπης. Αλλά καμία απομάκρυση, κανένας χωρισμός και καμία σιωπή δεν είναι καταξιωμένη αν είναι προσβολή του προσώπου και όχι αποκατάσταση σχέσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τραύματα και πληγές μέσα του που ένας ψυχαναλυτής θα τα δει, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς. Εμείς αλλού κοιτούμε και αλλού είναι η προοπτική μας. Ένας άνθρωπος για να θίγεται από τον συνάνθρωπό του και να μην μπορεί να αγαπά τον εχθρό του σημαίνει δεν είναι γεμάτος μέσα του. Μειονεκτεί, νιώθει ανασφαλής. Προσπαθεί να προστατεύσει με κάποιο τρόπο τον εαυτό του. Με λάθος τρόπο βέβαια. Αλλά όμως είναι φιλότιμη η προσπάθειά του να προστατεύσει τον εαυτό του. Γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του? Γιατί νιώθει μετέωρος ο εαυτός του. Νιώθει ελλιπής ο εαυτός του. Νιώθει μειονεκτικός ο εαυτός του. Γιατί? Γιατί απουσιάζει η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι όλο. Ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος από την αγάπη του Θεού δεν νιώθει ανασφαλής. Δεν νιώθει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να το κλέψει. Εμείς γιατί νιώθουμε ότι κάποιος θα μας κλέψει κάτι από την αξία μας? Γιατί είναι κάτι που χάνεται αυτό που έχουμε. Η αξία μας είναι κάτι που κλέπτεται. Όμως η αγάπη του ποτέ δεν μπορεί να την κλέψει κανείς. Το αληθινό και το ψεύτικο σε αυτό διακρίνεται. Το αληθινό χάνεται. Το ψεύτικο χάνεται. Κλέπτεται. Το αληθινό κανείς δεν μπορεί να το προσβάλλει. Κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Κανείς μπορεί να σου το πάρει. Αν έχεις λοιπόν τον Θεό, τη χάρη του Θεού, είσαι πλήρης, είσαι αληθινός, είσαι γεμάτος, είσαι απρόσβλητος. Ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού, από ένα πράγμα μπορεί να προσβληθεί και από ένα πράγμα μπορεί να πονέσει, ότι μέσα του δεν έχει αγάπη. Όταν νιώθει τον αδελφό του να πάσχει, όταν νιώθει ο εχθρός του να κινδυνεύει. Γιατί αυτό είναι απώλεια? Γιατί το κακό δεν μπορεί να ταιριάξει με το καλό. Και αν έχεις μέσα σου την αγάπη του Θεού, δεν είναι ανεκτή καμιά κατάσταση μίσους, καμιά κατάσταση φθοράς, καμιά κατάσταση αδικίας και καμιά κατάσταση προσβολή του αδελφού σου. Όλα αυτά είναι τόσο θαυμαστά που λέει ο Κύριος. Εμείς τα παρεξηγούμε και λέμε πω αυστηρός ο λόγος του. Όχι, είναι θεραπευτικός, είναι διαγνωστικός. Για να δείξει ότι δεν έχουμε το αληθινό. Δεν έχουμε το θησαυρό που δεν κλέπτεται, που δεν δαπανάται. Έχουμε ένα θησαυρό μέσα μας που δαπανάται, που καταναλύσκεται. Και αυτό είναι ο εγωισμός μας, είναι ο ναρκισισμός μας. Είναι η ιδιοτέλεια της αγάπης της δικής μας που εκφράζει την υπαραξιακή μας μειονεξία ότι δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Και νιώθουμε μετέωροι. Και ψάχνουμε τους ανθρώπους να βρούμε αυτό που δίνει ο Θεός. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δώσουν, ό,τι και να τους κάνουμε. Και το διεκδικούμε και τρώμε τα σπλάχνα μας και τρώμε τις σάρκες των αδελφών μας. Όταν όμως έχω εμπειρία του Θεού, της αγάπης του Θεού. Και ποια είναι η αγάπη του Θεού? Να είσαι χαμηλά και να σε αγαπά ο Θεός. Να είσαι στην πτώση σου και να σε σηκώνει. Να είσαι στον Άδη και να σε ανιστά. Να είσαι στα κενά σου και να σε γεμίζει. Και να σε εκπλήσει και να σε φνηδιάζει. Οι Άγιοι μας όταν είχαν εμπειρία του Θεού, ξέρετε τι είχαν? Τι είχανε? Έναν φόβο. Όχι φόβο εγωιστικό, φόβο. Μα είναι δυνατόν ο Θεός με μένα? Είναι ο Θεός να μου δείξει την αγάπη του? Μα δεν την αξίζω. Είχα αυτόν τον φόβο της ταπεινώσεως. Όταν λοιπόν νιώθεις πλήρης, δεν μπορεί να σε ενοχλήσει τίποτα. Όταν ζεις το αληθινό, δεν μπορεί κανείς να σου το κλέψει. Όταν έχεις αληθινή αγάπη, την του Χριστού αγάπη, κανείς δεν μπορεί να σε προσβάλλει, να σε αδικήσει, να σου κάνει κακό. Και άρα καμιά απομάκρυση δεν επωφελείς. Η απομάκρυση είναι ένας καλυμμένος εγωισμός, τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το φως του Χριστού, έχει την ταπείνωση να είναι παρόν σε κάθε στιγμή του κάθε ανθρώπου. Με το δικό του τρόπο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η εντολή του Κυρίου μας, η αγάπη προς

εχθρούς. Γιατί μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο αν έχεις Θεόν γίνεται. Αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον εχθρό του χωρίς Θεό, θα αρρωστήσει. Δεν θα αντέξει. Θα νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν εκτιμά τον εαυτό του, υποχωρεί για διάφορους λόγους, έχει κρατούμενα μέσα του που τον διαλύουν, που τον σκάνε, που τον μπερδεύουν, του φέρνουν εσωτερικές συγκρούσεις, του είναι ακατανόητα. Μόνο με την αγάπη του Χριστού αγαπούμε τον εχθρό μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού αποκαλύπτει τη βρωμιά μας, αλλά βλέπουμε αυτή τη βρωμιά να μην τρομάζει τον Χριστό, να μας αγαπά, να μας θεραπεύει, να μας καθαρίζει. Και αναγνωρίζεις τη βρωμιά του κάθε ανθρώπου, την επίβολη διάθεση του κάθε ανθρώπου, αλλά δεν σε ενοχλεί. Γιατί ξέρεις ότι η αναφορά σου είναι αλλού, ο θησαυρός σου είναι αλλού, η πληρότητα και η χαρά σου είναι κάποια άλλη. Εμείς δεν ξεκαθαρίσαμε κάτι? Ότι δεν είναι η χαρά μας η αναγνώριση των ανθρώπων. Δεν είναι η χαρά μας η παραδοχή των ανθρώπων. Δεν είναι η χαρά μας η λατρεία των ανθρώπων. Και άρα, αφού δεν το αναγνωρίσουμε αυτό, μας είναι σημαντικό ποια είναι η διάθεση του ανθρώπου προς εμάς. Και πελαγώνουμε σε αυτό. Και προσπαθούμε, όπως είπαμε, να βρούμε αυτά που δίνει ο Θεός από τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν. Θα βρούμε όχι απλώς αυτό που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά στον αδελφό μας και στον εχθρό μας και στον εγκληματία θα δούμε τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά πρώτα θα έχουμε εμπειρία αυτή του Χριστού. Δεν είναι υπόθεση διανοητική, δεν είναι κουβεντούλα που αποφασίσαμε να ευθυγραμμιστούμε σε μια εντολή με έναν τρόπο συμπεριφοράς ή εκπλήρωση μιας εντολής, αλλά είναι έκφραση του βιώματός μας. Αλλά και ποιος βιώνει αυτή την αγάπη του Θεού? Ο ταπεινός, ο στιτριμένος, ο μετανόν άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος πάει χαμηλά, αναγνωρίζει την πτώση του και βλέπει ότι ο Θεός είναι εγγύης. Και τότε κατάλαβε πως αυτό είναι ζωή, να είσαι χαμηλά και ο Θεός να σε γεμίζει από την αγάπη του. Και τότε τι κάνεις? Εκτιμάς αυτούς που είναι χαμηλά, εκτιμάς τους ξεπεσμένους ανθρώπους και αν τους φοβάσαι, τους αγκαλιάζεις, τους περιθάλπεις με τον τρόπο που ξέρει ο Χριστός, που σου μαρτυρεί ο Χριστός. Ξέρετε, η πραγματική πνευματική ζωή έχει φοβερή ελευθερία, φοβερή άνεση, φοβερή απλότητα. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί είμαστε μπερδεμένοι. Μπερδευόμαστε στους λογισμούς μας, στην ανασφάλειά μας. Προσπαθούμε εμείς να υποκαταστήσουμε χάρη του Θεού. Προσπαθούμε εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και πραγματικά παθαίνουμε ζημιά από τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε το θησαυρό που μας περιθάλπει και μας περιφρουρεί, που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ποιος άνθρωπος πληγώνεται? Ποιος άνθρωπος προσβάλλεται? Αυτός που νιώθει μειονεκτικά, που νιώθει ότι τον περιφρούν οι άνθρωποι, που θέλει κάπου να στηριχθεί. Μα αν έχεις βρει τον Θεό, τι σε νοιάζει? Αν είσαι φως Χριστού, τι σε νοιάζει? Τώρα θα πει κάποιος, και ποιος το έχει? Ασφαλώς, ίσως ελάχιστοι. Αλλά όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, ναι, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά παράλληλα να καταλάβουμε την πτώση μας. Παράλληλα να είμαστε οι εξητούντες αδιαλείπτως το έλεος του Θεού. Και να πω στον Θεό, είμαι ανάπηρος, δεν ξέρω να αγαπώ, δεν ξέρω να συγχωρώ. Συγχώρεσέ με, ελέησέ με και δώσε μου τη δική σου συγχώρεση. Από το δικό σου έλεος, από το δικό σου φως. Χωρίς αυτό το φως, χωρίς αυτό το έλεος, θα βασανιζόμαστε στους λογισμούς μας και θα λέμε «Μα μου έκανε, μα μου είπε, μα θα με εκμεταλλευτεί». Αυτά θα λέμε συνέχεια. Και αυτό τι γίνεται? Δεν το κατηγορεί κανείς αυτό, αλλά είναι η ένδειξη και το σύμπτωμα ότι δεν είμαστε ελευθερωμένοι από την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει το φως και την αγάπη του Χριστού δεν αισθάνεται έχθρα με κανένα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει έχθρα, τι σημαίνει μου έκανε κακό, τι σημαίνει με επιβουλεύεται, ποιος μπορεί να μου κάνει κακό όταν βρήκα αυτό το θησαυρό που δεν είναι απρόσβλητος. Φθήρεται ο Θεός, φθήρεται η χάρη του Θεού, χάνεται. Αν έχουμε αυτή, τι να πάθει? Αν είμαστε μαζί της, τι να πάθουμε?
Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να δούμε στον εαυτό μας, γιατί πραγματικά τότε ελευθερωνόμαστε. Αλλιώς θα βασανιζόμαστε στους λογισμούς μας, στους τακτικισμούς μας, στις μεθόδους μας και εκεί θα πελαγώνουμε. Αλλά αληθινά αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος που έχει επενδύσει στο φως του Χριστού, έχει ανοιχτεί στο Χριστό, λαμβάνει εμπειρία της αγάπης του Θεού, κοινωνεί της αγάπης του Θεού και μόνο αυτό δίνει και είναι ορατός ο Θεός εις την ζωή του. Εάν είναι ο Θεός ορατός εις τη ζωή μας, τότε και εμείς είμαστε ορατοί στη ζωή του κάθε ανθρώπου με κάθε τρόπο, και τη δούμε αυτό το μήνυμα της ελπίδος, ότι δεν είναι προοπτική μας η σύγκρουση και η έκθρα, η προοπτική μας είναι η κοινωνία και η συμφιλίωση.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως και εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα του περιπάτου του Ιησού επί των κυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αφηγείται και από τους τρεις συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Και ευθέως συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον, και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν προσέξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε, προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντας ότι φάντασμα εστί, και από αφόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτήν ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, είσαι ή, και ελευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν, «Ελθέ». Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δεν τον άνεμον ισχυρών, εφοβήθη. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς, εκτείνα στη χείραν, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Και εμβάντων αυτών εις τον πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός Ι».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς λοιπόν ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πρωτύτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος, προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αφού το έκανε αυτό και διέλυσε το πλήθος που βρισκόταν εκεί, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ακόμα βρισκόταν εκεί ολομόναχος. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο μέσο της λίμνης και πάλευε με τα κύματα, αφού ο άνεμος φρυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης βάρδιας του πλοίου και ώρα 3-6 τα ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς προς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Μόλις οι μαθητές του τον είδαν να περπατάει πάνω στο νερό, τρόμαξαν, αφού αρχικά νόμιζαν πως ήταν φάντασμα και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγές. Μόλις τους άκουσε ο Κύριος, του είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος του μίλησε και του είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω προς εσένα, περπατώντας πάνω στα νερά». Ο Κύριος του απάντησε: «Έλα». Τότε ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά της λίμνης για να πάει προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, ο Πέτρος φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται, φωνάζοντας δυνατά: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Κύριος απλώνει το χέρι του και σώζει τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες». Όταν μπήκαν και οι δύο στο πλοίο, ο άνεμος κόπασε. Τότε όλοι όσοι ήταν στο πλοίο πήγαν και τον προσκύνησαν, λέγοντάς του: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, προκειμένου να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Χρονικά, βρισκόμαστε ακριβώς μετά το θαύμα του χορτασμού των Πεντακισχυλίων, όπου ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρι να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί σαν να τους αναγκάσει ο Κύριος να βιαστούν. Πιθανόν, επειδή ήθελε να αποφύγει τον ειλικρινή αλλά και πλανεμένο ενθουσιασμό των ανθρώπων που ήταν μάρτυρες στο χορτασμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα ήθελαν να αποδώσουν τιμές και δόξες βασιλιά στον Κύριο, πράγμα που δεν θα το επιθυμούσε καθόλου. Έπειτα, αφού ο όχλος διαλύθηκε, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές του είχαν ήδη αποπλέψει. Το γεγονός πως ο Ιησούς επιλέγει να προσευχηθεί μόνος του δεν τον συναντάμε μόνο εδώ για πρώτη φορά. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές μέσα στις βιβλικές αφηγήσεις. Τώρα όμως, στο σημείο αυτό ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη μετριοφροσύνη, πως καλό είναι άλλοτε να είμαστε με τα πλήθη και άλλοτε να επιλέγουμε την απομόνωση. Όποιος προσεύχεται χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη, συνθήκες που ο Ιησούς τις βρίσκει ανεβαίνοντας στο βουνό και χωρίς βέβαια να καταλύει ή να καταργεί ολότελα την κοινή προσευχή και λατρεία. Ενώ πλησιάζει το ξημέρωμα και ο Ιησούς βρισκόταν ακόμα στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοιάριο που είχαν και έπλεαν στη θάλασσα είχαν ταλαιπωρηθεί έντονα από τους φοδρούς ανέμους και τα μανιασμένα κύματα. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, οι μαθητές επιθυμούσαν ακόμα εντονότερα τη βοήθεια του Κυρίου. Ξαφνικά βλέπουν να έρχεται κάποιος περπατώντας πάνω στη θάλασσα κατά την ώρα της τέρτας της φυλακής. Σύμφωνα με το σύστημα του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, η νύχτα διαιρούνταν σε 4 φυλακές, δηλαδή σε 4 βάρδιες. Άρα, λέγοντας κατά την τέταρτη φυλακή, εννοούμε περίπου μεταξύ 3-6 τα ξημερώματα. Ο Κύριος, με το να περπατήσει πάνω στη θάλασσα, ουσιαστικά φανερώνει την εξουσία του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Παρόμοιο γεγονός έχει αναφερθεί και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι και την κατάπαυση της τρικυμίας. Με τη σειρά τους οι μαθητές τώρα, αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα, ταράχτηκαν και τρομοκρατήθηκαν φυσικά. Αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, ήταν γενικά αναστατωμένοι, αφού εκτός από το θαύμα αυτό, ήταν και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα φουρτουνιασμένα κύματα, το σκοτάδι και το φόβο. Συνεπώς, θεώρησαν πως αυτός που περπατούσε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν φάντασμα. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απελπισίας στο θέαμα αυτό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ή οι δαιμονικά πνεύματα μπορούσαν να εμφανίζονται σε σχηματοποιημένη μορφή με σώμα. Αυτές βέβαια οι εικασίες μύθων και θρύλων κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, αλλά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο καρπό φαντασίας, άγνοιας και φόβου. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του, μόλις άκουσε τις κραυγές των μαθητών, αλλά φτάνοντας κοντά τους, λέει με ενθαρρυντικό τρόπο: «Έχετε θάρρος, μη φοβάστε, διότι αυτός που πιστεύει ειλικρινά στο Θεό σώζεται». Στους τελευταίους στίχους, η απάντηση που δίνει ο Πέτρος «άμπειλα πίστεως και αγάπης» φανερώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα, δείχνοντας ορμή και αυθορμητισμό, απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας τον Κύριο να τον διατάξει να πάει προς Αυτόν και όχι να τον διατάξει να περπατήσει πάνω στο νερό, εκφράζει την υπακοή και αγάπη προς τον Κύριο και όχι ότι στοχεύει σε πράξεις που οδηγούν σε θαυμασμό και κενότητα. Ο Κύριος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Πέτρου και του λέει να πάει προς Αυτόν. Έτσι πλέον ο Πέτρος κατεβαίνει από το πλοίο και περπατάει προς τον Κύριο πάνω στη θάλασσα, σαν να περπατούσε σε στέρεο έδαφος. Αυτή η στάση όμως του Πέτρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο οξύμορη. Φοβόταν τα κύματα και τους ανέμους, ενώ δεν φοβήθηκε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα.
Αυτό συνέβη επειδή τον διακατήχε ακλόνητη πίστη στον Κύριο, η οποία όμως κάποια στιγμή από το φόβο των ανέμων επηρεάστηκε και έτσι ο μαθητής άρχιζε να βυθίζεται. Τότε ζήτησε από τον Κύριό του βοήθεια και αυτός φυσικά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Ο Κύριος σώζει όποιον τον επικαλεστεί και έχει πίστη στην ψυχή του. Τότε επιτελείται το θαύμα και κοπάζουν οι άνεμοι. Το όλο αυτό γεγονός απέβλεπε στο να διδαχτούν οι μαθητές, αλλά και ο Πέτρος, ότι ο Κύριος είναι εξουσιαστής και των στοιχείων της φύσης. Εκείνη τη στιγμή, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα θαύματα που είχαν συμβεί, οι θεατές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Εδώ μάλιστα αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Υιό του Θεού και τον προσκυνούν.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε πως ο Κύριος επιτέλεσε το σημερινό θαύμα επειδή οι χριστιανοί, όπως και οι μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους δοκιμάζονται από θλίψεις και κινδύνους και λιγοψυχούν. Ο Κύριος όμως, από την πλευρά του, μας φανερώνει πως μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον δε, και όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, μας επισκέπτεται με ένα θαύμα. Εμείς από την πλευρά μας, κάθε φορά που διαπλέουμε τη θάλασσα του παρόντος βίου, που είναι κατά κανόνα κυματώδη και επικίνδυνη, πρέπει να επιδεικνύουμε πίστη και αγάπη στον Κύριο, που θα έρθει, θα περπατήσει και θα καταργήσει τα φουρτουνιασμένα κύματα της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι του για τη σωτηρία.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

8 χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη βρίσκεται ο Μπουρνόβας, ένα υπέροχο προάστιο. Εκεί, από τα εκλεκτά μαύρα σταφύλια, έβγαζαν εκλεκτό κρασί που το εξήγαγαν μέχρι την Αβυσσινία. Το εκλεκτό λάδι το έβγαζαν στη Σμύρνη, αλλά είχαν και εργοστάσια κονσέρβας με κυπουρικά, φασολάκια, μπάμιες, ντομάτες και εργαστήρια παρασκευής αεριούχων ποτών λόγω της καλής ποιότητας νερού που έβγαζε το χωριό. Περισσότερο παρήγαγαν τη τζιτζιμπίρα που προτιμούσαν οι Άγγλοι. Είχαν ανεπτυγμένη σιδηρουργία για τον κατασκευαστικό τομέα, σιροτροφία και χειροτεχνία με τα κεντητά μεταξωτά με τα οποία ασχολείται ολόκληρη η οικογένεια. Πολλοί ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι που εφοδίαζαν με γαλακτοκομικά τη Σμύρνη και προπαντός ανθοκόμοι για να εφοδιάζουν τα ανθοπολία της Σμύρνης. Άλλοι ήταν υπάλληλοι σε σμυρναίικα καταστήματα και αρκετοί, κυρίως Άγγλοι, ήταν έμποροι. Ο πληθυσμός του χωριού είχε ανάγκη από πολλά μπακάλικα, μανάβικα, χασάπικα, καφενεία, ταβέρνες, παπουτσίδικα, μαραγκούδικα, ραφτάδικα, φούρνους, κουρία, φαρμακεία και άλλα. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες ήταν συνασπισμένοι σε συντεχνίες που είχε η κάθε ομάδα και τον προστάτη της Άγιο. Κατά παράξενο τρόπο, συντεχνία είχαν και οι κατημαρτζίδες που ήταν οι λαθρέμποροι καπνού και γιόρταζαν του Αγίου Διονυσίου. Η συγκέντρωση και η βιομηχανία του καπνού ήταν μονοπωλιακά δοσμένη στη γαλλική εταιρεία Ρεζί υπό την προστασία των αρχών του τόπου με όργανα διώξεως τους λεγόμενους καπνοφύλακες ή κολτζίδες που τους πλήρωνε η εταιρεία. Όπου όμως υπήρχε συμπαγής ελληνικός πληθυσμός ή και στις περιφέρειες όπου ο πληθυσμός αυτός ήταν δυνατόν να υπερισχύει, το λαθρεμπόριο του καπνού που γινόταν αποκλειστικά από τους Έλληνες είχε μεγάλη έκταση και για πολλούς αποτελούσε ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό χρειαζόταν άνδρες γενναίους, τολμηρούς και αποφασιστικούς, που έκαναν πολλές φορές τη δουλειά τους φανερά και με τα άρματα στα χέρια.

Μεγάλο πανηγύρι γινόταν από τους τσιριγώτες στις 8 Σεπτεμβρίου στα γενέθλια της Παναγίας. Σύμφωνα με την παράδοση, στο τσιρίγο, τα κύθυρα, σε μια ερημική τοποθεσία, είχε βρεθεί ανάμεσα σε μερσίνες μία εικόνα της Παναγίας. Στον τόπο της Ευρέσεως χτίστηκε μοναστήρι στο όνομα της Παναγίας, που ονομάστηκε Μονή των Μυρτιδίων ή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Οι τσιριγώτες, όπου και αν βρίσκονται, θεωρούν ιερό καθήκον να γιορτάζουν μεγαλόπρεπα στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο την Παναγία του νησιού τους, που οι Μπουρνοβαλιώτες την έλεγαν Παναγία Σεπτεμβριανή. Οι τσιριγώτες του Μπουρνόβα, πιστοί στην παράδοση του τόπου τους, έκτισαν και αυτοί μια εκκλησία στο όνομα της Παναγίας, στο χωριό Μερσινλή, και έκαναν κάθε χρόνο λιτανία και πανηγύρι. Ήταν μάλιστα τόσο φανατισμένοι με την προστάτηδά τους, που τη θεωρούσαν αποκλειστικά δική τους και στις λιτανίες την κρατούσαν ψηλά και φώναζαν «Ψηλά, ψηλά την τσιρία μας, να μην την φιλήσουν οι τουρκοραγιάδες». Πριν από την καταστροφή του 1922, στον Μπουρνόβα υπήρχαν 1.500 οικογένειες που έφταναν τα 7.500 άτομα. Από αυτούς σκοτώθηκαν τόσοι, ώστε από τους άνδρες έμειναν μόνο οι 400.

Ο καμπός του Μπουρνόβα είχε μεγάλη έκταση και ήταν πολύ έφορος. Καλλιεργημένος σχεδόν όλος με αμπέλια, αλλά και με περιβόλια από ελιές, σικές και άλλα οποροφόρα. Τον περιέβαλαν πολλά χωριά με αρκετές χιλιάδες πληθυσμό, με κυριότερα τον Μπουρνόβα, το Χατζιλάρι, το Ναλντουλκέν, τον Καβακλίντερέ, το Ναρλίκιοι, το Πουνάρμπασι, το Σικλάρι, τον Κουκλουτζά, το Μερσινλί και το Μπαϊρακλί. Το καμάρι του Μπουρνόβα ήταν η θάλασσα που γυτνίαζε. Τέτοιο γαλάζιο, όπως η θάλασσα του Μπουρνόβα και του Μπουτζά, δεν θα έβρεις πουθενά, έλεγαν οι ταξιδεμένοι στην Ευρώπη μπουτζαλίδες και μπουρνοβαλιώτες. Μέρη σαν τα δικά μας δεν υπάρχουν.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Καλώς ήρθατε στο Καβροχώρι, ένα από τα παλαιότερα χωριά της Κρήτης μας. Κτισμένο σε υψόμετρο 60 μέτρων, απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το Γάζι και 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα φιλόξενο χωριό, γεμάτο χρώματα και αρώματα, με έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Στενά σοκάκια, πετρόκτιστα σπίτια με οντάδες και ξυλινές σκάλες και ένα παλιό ελαιοτριβείο, τη φάμπρικα του χωριού, που χρονολογείται εδώ και 200 χρόνια. Με ιστορία και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και της γερμανικής κατοχής. Παλαιότερα το ονόμαζαν Γαβαλοχώρι, μιας και ο πρώτος κάτοικός του είχε το επίθετο Γαβαλάς. Αργότερα Καβροχώρι, γιατί είχε πολλούς καβρούς λόγω του Γαζανού ποταμού. Ελάτε κοντά μας για να γνωρίσουμε τους πύλιους του, τα αρχαία ευρήματα και μνημεία του, τις παλικαρίσχες μάχες του, τα μετόχια, τους νερόμυλους, τις εκκλησιές και τα αρχοντόσπιτά του, τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Ελάτε κοντά μας στο Καβροχώρι.

0: Νίκος Πατραμάνης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Γαζίου. Το καρβοχώρι υπάγεται στο Γαζί. Νίκο μου, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Οφείλω να ομολογήσω, ένα παραδοσιακό αρχοντόσπιτο. Κιμήλια βλέπουμε εδώ, τζάκια του 15ου αιώνα, καμάρες όπως παλιά πετρόχτιστες. Να το χαίρεσαι.
1: Αναστασία μου, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε με χαρά στο καρβοχώρι, στον τόπο μας. Ένα τόπο φιλόξενο, με ανθρώπους υπερήφανους, με παραδόσεις πλούσιες και έθιμα που αντανακλούν την ψυχή της Κρήτης. Ένα τόπο στολίδι για το Δήμο Μαλεβιζίου και την κοινότητα Γαζίου. Μαζί σας σήμερα θα γίνουμε συνοδοιπόροι σε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι για να γνωρίσετε από κοντά τους μικρούς θησαυρούς του καρβοχωρίου. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε.

0: Χίλια καλώς ορίσετε στο όμορφο Καβροχώρι. Ούχι, πολύ φιλότιμο, μα και καλούς ανθρώπους.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλώς ορίσετε, παιδιά.
1: Μα γιατί ονομάζεται Καβροχώρι?
0: Καβροχώρι. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία ότι ο πρώτος κάτοικος λεγότανε Καβρός.
1: Το επιθετό του, ε.
0: Ναι. Και η άλλη, επειδή έχουμε μέσα σε δύο ποτάμια στη μέση του χωριού, γιατί είχαμε πολλούς Καβρούς. Το χωριό βέβαια παλαιότερα λεγόταν Γαβαλοχώρι, διότι καθόταν πολλοί καβαλάδες εδώ. Μετά άλλαξε και είναι πάλι Καβροχώρι, για να ξέρουμε την ιστορία μας. Το Καβροχώρι είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Κρήτης. Ήταν ένα χωριό το οποίο είχε πάρα πολύ ζωή. Δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο που ερχόταν εδώ και εργαζόταν εδώ, στα γεωργικά.
1: Και μένανε στους πύλιους, ε!
0: Βέβαια!
1: Οι εργάτες.
0: Εάν θα, όπως πήγαμε και είδαμε, πίσω από το χωριό μας, ακριβώς την πίσω, η νοτική μεριά του χωριού μας, έχει πάνω από 10 πύλιους. Παλιούς, οι οποίοι χρονολογούνται και αυτοί επί μινωικού πολιτισμού, λέει αυτή η σπήλη. Διότι από εκεί και μετά που ήρθαν οι Τούρκοι, κρυβόταν οι χριστιανοί εκεί. Εάν θα δούμε ένα σπήλαιο που είναι εκεί, είναι εκκλησία το σπήλαιο. Έχουν κάνει το ιερό, έχουν κάνει τις εγκαταστάσεις που χρειαζόταν, τις χαρίες. Είναι ναός ήταν για αυτούς εκεί. Εκεί κάνανε τις λειτουργίες τους, εκεί τα πάντα. Δυστυχώς τώρα δεν είναι προσβάσιμο. Μόνο ελάχιστοι. Αυτό είναι πολύ άσχημο για το χωριό μας. Είναι η ιστορία του χωριού μας αυτά τα σπήλαια και πρέπει να τα αγκαλιάσει και η Δημοτική Αρχή. Να τα αγκαλιάσει. Μόλι τη σημασία τη λέξεως, να τα αναδείξει, διότι είναι ο πολιτισμός της Κρήτης μας. Ναι. Το χωριό μας ήταν πολύ φιλόξενο χωριό. Πάρα πολύ φιλόξενο. Και είχε μεγάλη ιστορία και στην Τουρκοκρατία, όπου είχαμε ένα παιδί εκεί από εδώ, Σφακιανάκης, θα γράφουν και τα βιβλία όλα, πρωτοπαλίκαρο του Κοκκινίδη, το οποίο σκοτώθηκε στη μάχη στο Χαζανό Καμαράκι. Σφακιανάκης λεγόμενος. Εδώ είχαμε και οικογένειες πάλι με βάση από στοιχεία από βιβλία που έχουν βγάλει συγγραφείς. Λινάρδος, ας πούμε. Υπήρχε στο Καβροχώρι Λινάρδος. Εδώ υπήρχε και ο παπά Κωνσταντής, οι οποίοι εικάζεται ότι τον κρεμάσαν οι Τούρκοι εδώ. Όταν πηγαίνεις στις πόλεις, φυσικό είναι να μην ελέγξεις τίποτα. Εδώ λες τα πάντα και τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, όλα. Εδώ είναι πάρα πολύ καλό χωριό. Όπως σας μιλήσαν και οι προλαγίσαντες οι χωριανοί μου, θα καταλάβατε ότι όταν θα μιλάνε για Καβροχώρι, θα ζουμένει. Είναι πολύ
1: και,
0: σημαντικό.
1: Και ποιο τραγούδι θα αφιερώσουμε? Γιατί είσαι και καλή φωνός, έχω ακούσει ότι τραγουδάς πολύ ωραία.
0: Κοίταξε να δεις. Στη λύρα μου αρέσει ο Σκορδαλός, αλλά στη φωνή Μουντάκης και ο Νίκος Οξυλούρης. Ναι. Θεωρώ ότι είναι οι φωνές που δεν θα ξαναβγούν ποτέ στην Κρήτη. Όσο προσπαθούν οι άλλοι να τους μιμηθούν, δεν μπορούν δυστυχώς. Τυχάνει και τον Νίκο τον Οξυλούρη που ήμουν στην Αθήνα τότε σαν παιδί. Δεν υπήρχε. Τότε ήταν τα αναψυκτήρια, ήταν η μπουά. Να μην βλέπω να μην ακούω ο Νίκο Οξυλούρη. Έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μουντάκης. Γιατί ήταν πιο φυσικό ο Μουντάκης.
1: Και ποιο τραγούδι θα μας πεις?
0: Λέω να πω τη Γραμβούσα, γιατί μ' αρέσει εκεί με τον Τζέκα, με δεν ξέρω εγώ. Είναι πολύ ωραίο νομίζω.
1: Για πες μας το, να τα ακούσουμε.
0: Στη...

Ευχαριστούμε που ήρθατε.

0: Κύριε Στρατή, ναι. Σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα έχετε αναμνήσεις πολλές. Το ξέρω, γιατί μου τις λέγατε λίγο πιο πριν. Μα τι ωραία γωνίτσα είναι αυτή. Ένα ωραίο αμυδάκι παραδοσιακό στη μέση του χωριού. Τι ωραίο το χωριό σας.
1: Αυτό είναι παραδοσιακό το χωριό, γιατί υφίσταται από πολλά πολλά χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, για να μην λέμε ότι να είναι, σε αυτό το σπίτι εδώ γεννήθηκα εγώ και η αδερφή μου, είμαστε δύο παιδιά.
0: Και έχετε πολλές παιδικές αναμνήσεις εδώ.
1: Και έχω πολλές παιδικές αναμνήσεις. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ δίπλα ήταν και το σπίτι του συγγενή του πατέρα του Πατραμάνη, που ήταν πολλά παιδιά αυτά. Και είχαμε, ας το πούμε, μόνο παιδιά να είχαμε.
0: Μιλήστε μας λίγο για το χωριό σας.
1: Το χωριό μας, τι να σου πω τώρα, το χωριό μας είναι ένα παραδοσιακό χωριό. Παλαιότερα ήταν λίγοι κάτοικοι, ήταν καμία 60-70, αλλά ήταν όλη μια γροθιά, ενωμένη.
0: Ναι.
1: Έτσι, αγαπούσε ένας τον άλλο, βοηθούσε ένας τον άλλο, όταν είχε ένα πρόβλημα έτρεχε ο άλλος να συμπαρασταθεί. Τέλος πάντων, ήταν ένα από τα καλά χωριά και στα είδη και στα έδημα και τους τρόπους συμπεριφοράς των συγχωριανών μας. Παλαιότερα, τότε που ήταν μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εδώ υπήρχαν κάποια μετόχια τα οποία κατήχαν επιφανείς άνθρωποι της.
0: Πλούσιοι άνθρωποι.
1: Ναι. Ήταν ο Γιαμαλάκης, ο οποίος ήταν ο αντιστασιακός της Χούντας τότε και τον είχαν κλείσει στις φυλακές. Όταν βγήκε από τις φυλακές από τα Χανιά, ερχόταν με την γυναίκα του εδώ. Και σε ένα σημείο του δρόμου έφυγε το αυτοκίνητο από τον έλεγχό του και έπεσε και σκοτώθηκε. Και δεν πρόλαβε να έρθει να κάνει, ας το πούμε. Είχε λοιπόν εδώ πέρα το μετόχι του Γιαμαλάκη που λέμε εμείς, το οποίο απασχολούσε αρκετούς ανθρώπους. Είχε κάνει κοτόπουλα, είχε κάνει ένα σωρό καλλιέργειες. Δηλαδή ήταν ένα ναι, μέρος της οικονομίας, ναι, της οικονομίας του τόπου. Έτσι. Και ήταν και του Μακράη το μετόχι. Και επιπλέον και ο πατέρας μου την εποχή εκείνη είχε πολλά σημισακά αμπέλια. Και όλοι οι κάτοικοι του χωριού σε δύσκολες εποχές τρέχανε στον πατέρα μου, τέλος πάντων, για οικονομική βοήθεια. Και θα τα πληρώσουμε στο μεροκάματα που θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι γινόταν πάντα, γιατί είμαστε όλοι μια οικογένεια. Αγαπούσε ένας τον άλλο. Δεν θέλαμε, ας το πούμε, να βλέπαμε τον άλλο να δυστυχεί, να έχει προβλήματα και εμείς να το παίζουμε.
0: Ναι.
1: Εκτός από τα δύο μεγάλα μετόχια που προανέφερα. Ήταν και το Βασιλάκι το μετόχι, το οποίο υπήρχε ο επιστάτης γενικά όλης της περιουσίας του Βασιλάκη από τον Πρίντελο τον Μανώλη, που έφερνε κατά καιρούς όποτε ήταν ο Τρίγος, το λιωμάζεμα, ξέρω εγώ, εργαζόμενος από διάφορα μέρη της Κρήτης και μέραν εκεί απέναντι από το χωριό και καλλιεργούσαν, να το πούμε, και έτσι ήταν και αυτό ένα έσοδο, ένα μεγάλο έσοδο, μια ανακούφιση, ας το πούμε και έτσι. Για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν φτωχοί. Τότε που έγινε το δημοψήφισμα της Χούντας,
0: ναι.
1: Το 1967 ήταν, πότε ήταν. Το χωριό μας ήταν από τα πρώτα χωριά, το Καβροχώρι και οι Βούτες.
0: Που αντιστάθηκαν.
1: Που δεν είχαν ούτε ένα ναι, όλα ήταν αρνητικά εναντίον της Χούντας.
0: Έτσι.
1: Και η Χούντα τότε μας ειδικήθηκε. Εγώ μπορώ να πω είμαι θύμα της Χούντας.
0: Τι σας έκανε?
1: Εγώ είχα δώσει εξετάσεις στη ΔΕΗ και είχα περάσει στη ΔΕΗ. Είχα ένα μικρό πρόβλημα στο μάτι.
0: Και σας ακύρωσε.
1: Και ναι, με έκοψε. Δηλαδή, ενώ είχα περάσει και είχα πάρει και υποτροφία. Ήμουν πέμπτος και είχα πάρει κάτι ψηλούλια εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, με έκοψε. Και όταν είχα πάει σε ένα ειδικό γιατρό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μελισσαρόπουλος λεγόταν, και μου λέει, άμα να πάω να τους πεις αυτόν που σε κόψαν ότι αυτοί είναι στραβοί και δεν βλέπουν, εσύ βλέπεις.
0: Ναι. Τι είναι για εσάς, κύριε Στρατή, το Καβροχώρι?
1: Κοιτάξτε, το Καβροχώρι είναι το χωριό μου. Είναι το μέρος που γεννήθηκα, το μέρος που ανεθράφηκα. Από εδώ επαντρεύτηκα, εδώ έκανα το γάμο μου, εδώ έκανα τα παιδιά μου. Έχω 4 παιδιά, 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Έτσι. Λοιπόν, για μένα το Καβροχώρι είναι η αγάπη μου, ο έρωτάς μου, να το πω και έτσι, ας το πούμε.

0: Κύριε Σπύρο, τι ωραίο το χωριό σας, ήρεμο, με την παρέα σας εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας, έγινα κι εγώ ένα με την παρέα σας.
1: Ας δεν κάνουμε χωριανή.
0: Μα τι μου είπατε πριν, όταν με αντικρίσατε και μ' άρεσε τόσο πολύ και λέω έτσι να την ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας.
1: Όταν ήρθες στη Σιχάμπη, τώρα, πρόσφατα. Λοιπόν, το χωριό μας είναι ένα μικρό χωριό, αλλά είναι φιλότιμο, φιλόξενο, κάνουμε γλέντια. Έχουμε βγάλει μερακλίδες και συνεχίζομαι. Παλιά οι άνθρωποι πηγαίνανε σπίτι σε σπίτι,
0: ναι,
1: και οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, τότε οι παππούδες ανοίγανε τις πόρτες και τα παράθυρα. Και όποιος θέλει να περάσει από το στενό και δεν χτύπανε μια πόρτα, παρακτηγούσε.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει, γιατί εγώ φτωχιά είμαι, δεν έχω να κεράσω.
0: Και δεν μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου,
1: και δεν μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου. Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια, πάλι γλεντίζομαι, πάλι κάνουμε παρέες και παρέες που κάνουμε έχουμε και το λιράρι το γιο του και γίνονται παρεάκια και στα

0: το οποίο εγώ δεν την επρόλαβα αυτή τη φάμπρικα, με φαίνεται μωρό. Και είχαμε δύο φάμπρικες, η μία είναι αυτή που στέκει ακόμα και η άλλη εδώ απέναντι, άμα βγείτε, φαίνεται η πόρτα της. Και αλέθανε μέρα νύχτα.
1: Μέρα νύχτα.
0: Η ελιά ήταν χοντρολιά, δεν είχαμε τότε ψιλολιές, ναι. Είχαμε χοντρολιές. Και ο πατέρας μου συγκεκριμένα ήταν σε μια φάμπρικα, αυτός απέστενε τα πανιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν τα πανιά, τα λέγανε μποξάδες, ήταν σε τρίγωνο πράγμα. Και βάζανε ένα κουβαδάκι, είχαν και ήταν ζυασμένο, πόση ζύμη έβαζε. Και θα ψάχνει ο πατέρας μου αυτά και ήταν τέσσερα στήλοι. Και ήταν κάτι λακοτάρια τα λέγανε, το οποίο κατέβαινε αυτό και πατούσε και πίεζε και βγαίνε το λάδι. Mm. Και το άλογο γύριζε, στο κάστρο το λέγανε, γιατί γύριζε γύρω γύρω και βάλανε σε ελιές και έτσι αλέθανε.
1: Θέλω να μου πείτε και μερικές μαντινάδες, γιατί ξέρω ότι βγάζετε ωραίες μαντινάδες.
0: Είπα σου την πρώτη.
1: Για πείτε μου την, δεν την άκουσαν οι τηλεθεατές μας.
0: Είπα σου. Απέναντί μου κάθεσε σαν ήλιο σαν φεγγάρι και τράβηξε το αίμα μου σαν να έρθουν σφουγγάρι.
1: Τι άλλο θέλει κανείς για να ξεκινήσει
0: έτσι,
1: η μέρα
0: του. Έτσι δεν είμαι εγώ ερωτικός.
1: Πείτε μου έτσι ωραίες μαντινάδες του χωριού που τις ακούτε και σας αρέσουν.
0: Για το χωριό δεν μπορώ για να θυμηθώ μαντινάδα, πάντως ήταν άλλη πιο αυτή για μένα, το οποίο δεν είναι τώρα στη ζωή. Δεν είναι δευτερόλεπτα που σμίξαν οι μαθιές μας, μα κάμανε συμβόλαιο για πάντα η καρδιά μας.

0: Στο Καυροχώρι βρίσκεται το σημαντικότερο και γνωστότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου. Είναι το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με υψωμένα τα χέρια. Μάλιστα, ένα από αυτά, τα ειδόλια ανεκτήμητης αξίας, αποτελεί πλέον και το σήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο κύριος Ψυχογιός έχει το λόγο για να μας μιλήσει τόσο για τις θεότητες, για τη Μαρθοκεφάλα, τη θέση Μπαΐρια, αλλά και για τον θαλαμωτό τάφο που κρύβει το σπίτι του. Αυτός εδώ ο τόπος έχει μία ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχουν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Ψυχογιό. Νίκο δεν είναι αρχαιολόγος, ωστόσο έχει ερευνήσει την περιοχή, έχει πάρει τις πηγές του και τις πληροφορίες του για να μας αναλύσει από τις θεές που έχουν βρεθεί εδώ μέχρι και τους θολωτούς τάφους. Από τις υπέροχες εδώ περιοχές, τα τοπονύμια, είμαστε σε μία πάρα πολύ ωραία θέση. Τι ωραία να βγαίνει κανείς στο μπαλκόνι του και να βλέπει αυτό το πράσινο τοπίο.
1: Ναι, εγώ θα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι βρισκόμαστε πράγματι σε ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο. Αυτό το αρχαιολογικό πάρκο δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή που πράγματι αποτελεί ένα μικρό αρχαιολογικό πάρκο, αλλά ολόκληρη η Κρήτη είναι ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο με μια ιστορία η οποία ξεκινάει από
0: τα βάθη των αιώνων
1: και φτάνει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πίσω μου ακριβώς, ο λόφος που βλέπετε κοντά είναι η Μαραθοκεφάλα. Ένας πάρα πολύ σημαντικός τόπος, γιατί από ό,τι φαίνεται η Μαραθοκεφάλα πρέπει να ήταν μια πολύ εκτεταμένη οικιστική εγκατάσταση. Δεν έχει ανασκαφεί πλήρως, γιατί δεν υπήρχαν, φαίνεται, τα χρήματα να ανασκαφτούν, αλλά φαίνεται όμως ότι από τα επιφανειακά ευρήματα, δηλαδή από τα όστρακα, από τα σπασμένα κεραμικά κτλ., υπάρχει μια οικιστική εγκατάσταση η οποία χρονολογείται κυρίως από την προανακτορική περίοδο μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια, και όπως βλέπετε συνεχίζει και σήμερα να κατοικείται αυτή η περιοχή, η ευρύτερη βασικά. Εδώ στη Μαραθοκεφάλα έχουν βρεθεί μέχρι και πιεστήριο, έχει βρεθεί ελαιοπιεστήριο δηλαδή για την παραγωγή λαδιού. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πράγματι ήταν ένας πολύ σημαντικός και πυκνοκατοικημένος τόπος. Και επίσης ένα ειδόλιο, ανδρικό ειδόλιο, το οποίο νομίζω είναι στο Μουσείο του Ηρακλείου. Απέναντι ακριβώς είναι τα Μπαΐρια. Είναι ένας λόφος στον οποίο υπήρχαν αμπέλια παλιά. Το 1936 ένας ιδιοκτήτης ενός αμπελιού εκεί πέρα βρήκε 3 αγαλματίδια στο χωράφι του, τα οποία τα έδωσε στην αρχαιολογική υπηρεσία και μετά έκανε μια ανασκαφή ο κύριος Μαρινάτος, ο αρχαιολόγος Μαρινάτος. Εκεί βρεθήκανε άλλα 2, το ένα μάλιστα ήταν ακέφαλο. Άρα έχουμε από τα 5 αγαλματίδια της θεάς με τα υψωμένα χέρια, αυτό το που έχει αποτελέσει και σήμερα στο σύμβολο για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καυροχωρίου. Από τα 5 λοιπόν αγαλματίδια τα οποία βρεθήκανε, τα 4 βρεθήκανε ατόφια όπως φτιαχτήκανε, και το ένα ήταν ακέφαλο. Η στάση αυτή της θεάς είναι μια στάση λατρευτική, μια στάση την οποία ή δίνει την ευλογία ή αγκαλιάζει τον κόσμο. Το Μακράκι Μετόχι είναι πάρα πολύ κοντά στα Μπαΐρια, είναι πιο κοντά εδώ στο χωριό ακόμα. Εκεί έχουν βρεθεί στοιχεία τα οποία δηλώνουν ότι η κατοίκηση εδώ της περιοχής είναι από το 3000 προ Χριστού και εφ' εξής.
0: Κύριε Νίκο, ωστόσο το δικό σας το σπίτι εδώ, σε αυτή τη θέση που είναι κτισμένο, είναι σημαντική η θέση, γιατί υπάρχει ένας θαλαμωτός τάφος. Έχω περιέργεια να δω για ποιο τάφο μιλάμε.
1: Κατά τη διάρκεια της εξκαφής για τη θεμελίωση του σπιτιού, αποκαλύφθηκε μια τρύπα, την οποία την πλησιάσαμε και είδαμε μέσα αγκία. Έχω φτιάξει και ένα site, ένα blog βασικά, και περιγράφω όλη την εμπειρία, η οποία είναι πραγματικά πολύτιμη και πολύ συγκινητική.

0: Βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του χωριού. Πίσω μας ακριβώς είναι η Μαραθοκεφάλα, η οποία θεωρείται και αρχαιολογικός χώρος. Αριστερά μας είναι η Καρέας και λίγο πιο πάνω είναι η περιοχή Ξύπετρα. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ, μένω εδώ. Για μένα είναι το ωραιότερο σημείο της Κρήτης. Είμαστε σε μία απόσταση 10 χιλιόμετρων από το Ηράκλειο, 2 χιλιόμετρα από το Γάζι. Είναι σε υψόμετρο 60 μέτρων. Για μένα είναι όλη μου η ζωή εδώ. Έχουμε νηπιαγωγείο. Ο σύλλογό μας δημιουργεί διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά. Κάνουμε κάποιες εκδρομές κατά διαστήματα. Υπάρχει ζωή στο χωριό.
1: Στο Καβροχώρι έγινε μια ιστορική μάχη στην περιοχή Ξύπετρα. Έχασαν τη ζωή τους δύο πρωτοπαλίκαρα, ο Εμμανουήλ Κουνάλης και ο Ανδρέας Νάθενας. Το μνημείο Πεσόντων είναι εκεί, για να θυμίζει πάντα αυτή την ηρωική στιγμή.
2: Εδώ είναι το καμάρι του χωριού μας, το ήρωό μας. Μία μεγάλη μάχη στα Ξύπετρα. Είχαμε την τύχη και την ατυχία μαζί. Πολλοί από αυτούς που πέσαν τότε να είναι χωριανοί μας. Κάποιοι πέθαναν εδώ στο χωριό. Κάποιοι πιάστηκαν εχμάλωτοι. Κάποιοι πέθαναν στο Βαζανό, Κάμπο ή Γιώφυρο, πιο κάτω που λέγαμε. Είναι ένα ηρώο το οποίο ευτυχώς οι δάσκαλοι εδώ του Δημοτικού το περνάνε από γενιά σε γενιά, το ξέρουν τα παιδιά. Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου τελούμε ένα μνημόσυνο για τους ήρωες αυτούς. Περνάει από γενιά σε γενιά, το γνωρίζουν τα παιδιά. Καλό είναι να το γνωρίζουν. Ήταν μια μάχη η οποία στην ουσία έγινε τυχαία τότε στα Ξύπετρα. Η ιστορία λέει ότι μάζευαν τα καλώδια ψασιμά τους οι Γερμανοί για να φύγουν και μια ομάδα ανταρτών έπεσε πάνω τους. Και εκεί έγινε η μάχη, η ξακουστή μάχη αυτή στα Ξύπετρα. Εκεί, αν θέλετε έτσι να σας πω ένα γεγονός, έπεσε ο Κουνάλης με τον Άθενα. Και μάλιστα λένε ότι σώζεται και ένα γράμμα από μια γυναίκα στις κορφές, θα το πούμε μετά αυτό, ότι ο Άθενας έπεσε μπέτι με μπέτι με το Γερμανό. Δηλαδή πυροβόλησε και ο ένας και ο άλλος και πέσανε στη μάχη.
1: Ο Κουνάλης και ο Άθενας, να πούμε ότι ήταν αντάρτες, τα παλικάρια που βοήθησαν.
2: Καπετάνιοι, πρωτοπαλίκαρα, αντάρτες. Στα όρη. Στο γυρισμό τους λοιπόν πέσανε πάνω στους Γερμανούς και έγινε η ηρωική μάχη αυτή.
3: Στο σημείο αυτό που σκοτωθήκανε, ο άνθρωπος που είχε το χωράφι δεν το ξανακαλλιέργησε, το άφησε. Ζητήσανε του Κουνάλη ο γιος να πάει ένα σταυρό να τον τοποθετήσει και πήγανε. Αρχικά ένα ξύλινο σταυρό, διότι πήγαινε δρόμος. Και δεν ήταν εύκολο, ύστερα έγινε ένας αγροτικός δρόμος και πήγαν ένα μαρμάρινο και τον έχουν αφήσει έτσι. Όταν η Εθνική Αντίσταση ήθελε να αναγνωρίσει τη μάχη, έπρεπε να φέρει κάτι. Μια πρατσέτα με τα ονόματά τους και τις ημερομηνίες που σκοτωθήκανε. Και ήταν μια μαρμάρινη πλάκα μεγάλη που δεν μπορούσε να πάει έτσι. Ήταν 250 κιλά. Και ο πεθερός μου Σαρ Κουνάλης προσφέρθηκε να τοποθετηθεί η πλατσέτα εδώ που να μπορούμε να έρχεται ο κόσμος και να γίνει η τελετή, γιατί έγινε μια ωραία τελετή τότε, ας πούμε. Ύστερα με τα χρόνια ζητήσανε, ας πούμε, οι Ναθένιδες με τις Κουνάλιδες από την Εθνική Αντίσταση να τον δώσει, να βοηθήσει να κάνουν την πρωτομή. Δεν βοήθησε και την κάμανε οι δύο οικογένειες. Και χωρίσε πάλι ο πεθερός μου το χώρο και έγινε και η πρωτομή εδώ.

0: Ο επισκέπτης του Καυροχωρίου έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει τη φύση σε μια μοναδική διαδρομή, είτε περπατώντας είτε με τα ποδήλατα. Γνωρίζοντας τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν στην περιοχή, να γνωρίσει τους νερόμυλους, τη φυσική πηγή της Αγίας Φωτιάς, τους πύλιους, το γεφυράκι του 1919. Τέλος, να πιει το καφεδάκι του ή να δοκιμάσει υπέροχα κρητικά πιάτα κάτω από τα πλατάνια στην πλατεία του χωριού. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε ότι σε αυτό το χωριό ξεκίνησε η ιδέα του Φεστιβάλ Κρητικής Παραδοσιακής Κουζίνας.
1: Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στους Μήλους του Καραμπίνι, λέγεται η λεγόμενη περιοχή εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν υπήρχαν πολύ παλιότερα 2-3 νερόμυλοι, οι οποίοι τώρα βέβαια με το πέρασμα των χρόνων έχουν καταστραφεί και δεν υπάρχουν τέτοια. Εδώ λοιπόν και ο μύθος λέει ότι υπήρχε μια μεγάλη πέτρα η οποία έχει το αποτύπωμα του αλόγου του Αγίου Γεωργίου, που έχουμε αφιερώσει μια εκκλησία στο χωριό μας, τη Μάρτυρη βέβαια, στον Άγιο Γεώργιο. Οπότε εδώ και το 1935 εδώ οι χωριανοί μας δημιουργήσαν ένα καταπότι με δικά τους έξοδα και δική τους προσωπική εργασία, ο οποίος ξεκινούσε από εδώ και κατέληγε στο Γάζι, στη διασταύρωση της Ροβδιάς, που σκοπό είχε λοιπόν αυτό ο καταπότης να αδρεύονται οι καλλιέργειες της περιοχής εδώ των χωριανών. Και είχαν όλη την οικονομική, για να οικονομήσει, να ανθίσει η οικονομία του χωριού. Επίσης, παραπάνω είναι η πηγή της Αγίας Φωτιάς, η οποία χρονολογείται επί Ενετοκρατίας. Είναι μια φυσική πηγή που το 1930 το χωριό μας εδώ παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας και οι χωριανοί μας τότε, την Προεδρία της Συνότητας Ερθιμιωτάκης Σπυρίδωνας, με προσωπική εργασία των χωριανών και κόστος, δημιουργήσαν ένα δίκτυο και πήραν το νερό από την πηγή, το πήγανε στο χωριό, φτιάξανε μια δεξαμενή. Κάναν δίκτυο λοιπόν η ίδρυση του χωριού και λύθηκε το πρόβλημα λειψιδρίας στο Καυροχώρι. Ακόμα εδώ όλη η διαδρομή χρησιμοποιείται από περιπατητές και από διάφορους περιπατητικούς συλλόγους, διότι είναι πολύ φυσική ομορφιά, πολύ φυσικό κάλος. Υπάρχει ποταμός, υπάρχουν τα πλατάνια και είναι ό,τι καλύτερο για να κάνεις μια περιπατητική διαδρομή. Και σειρές συνέχεια κόσμος για διαδρομές, είτε τρέξιμο, είτε ποδηλασία, είτε περπάτημα, και γίνεται πολύ γνωστή διαδρομή. Και ήρθε πέρυσι ένας σύλλογος από τα Χανιά, περιπατικός, και έκανε τη διαδρομή από το Καυροχώρι μέχρι το Κεραμούτσι, πέρασε την πηγή της Αγίας Φωτιάς, πέρασε τον Άγιο Γιώργο και κατέληξε στο Κεραμούτσι.

Εκκλησιαστικός Σύλλογος Καβροχωρίου ιδρύθηκε το 1994 και το 1996 άρχισε από εδώ πέρα ο πρώτος παγκρίτιος διαγωνισμός παραδοσιακής κουζίνας, ο οποίος συνεχίστηκε πάρα πολλά χρόνια με τεράστια επιτυχία, ώστε έτσι συνέβαλε να ακουστεί και να διαφημιστεί το χωριό μας, να διαφημιστεί μέσα σε εισαγωγικά, να μαθευτεί ευρύτερα και να τηρηθούν οι παραδόσεις που έχουμε στην Κρήτη μας.

0: πολλά σμίξαμε. Να χαίρεστε το
1: δικό σας. Καλώς
2: ορίσατε το χωριό μας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Έρχονται και γυναίκες λοιπόν εδώ στο καφενείο μαζί με τους άντρες τις Κυριακές. Ε?
3: Εδώ τις Κυριακές. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ δεν είμαι καβροχωριανή, αλλά αγαπώ πάρα πολύ αυτό το χωριό. Είμαι εδώ πέρα γύρω στους 5 μήνες. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Σ' αγκαλιάζουν. Οι γυναίκες μετά την εκκλησία έρχονται στο καφενείο να πιούν τον καφέ τους, να πούν τα δικά τους. Κάθε απόγευμα μαζεύονται εδώ όλα τα κορίτσια του χωριού, κάθονται απ' έξω. Τους αρέσει, το ευχαριστιόνται, μαζί και εμείς βέβαια. Είναι ένας υπέροχος κόσμος εδώ και δεν το λέω προσωποληψία, το λέω ειλικρινά. Εμένα με έχουν αγαπήσει, τους αγαπώ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Κύριε Μανουρά, έμαθα ότι είσαστε πολύ καλός μαντιναδολόγος.
4: Αυτό μπορεί να είναι λίγο υπερβολή βέβαια. Ό,τι μπορώ να κάνω, ο πατέρας μου ήταν καλλιτέχνης της κριτικής μουσικής. Έχει αφήσει το στίγμα του και στην πορεία του στην κριτική μουσική, στην κριτική παράδοση. Είναι ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης και μέσα από αυτή την οικογένεια, ας πούμε, που αναδράφηκα κι εγώ, ασχολούμαι με το στίχο. Ναι, ασχολούμαι με το στίχο. Λοιπόν, το Καβροχώρι σήμερα σας καλωσορίζει, κι ας είναι η μέρα βροχερή και ψυχοψυχαλίζει. Χίλια καλώς ορίσετε στον τόπο το δικό μας. Θέλω να το τιμήσετε απόψε το χωριό μας. Προσωπικά, εγώ πηγαίνω και βοηθώ στην εκκλησία ως ψάλτης, ας πούμε, κι ας μην ξέρω βυζαντινή μουσική, αλλά να βγαίνει η Θεία Λειτουργία. Ο πάτερ από εδώ, ας πούμε, δεν έχει παράπονο από μένα καμία φορά. Και ό,τι μπορούμε ο καθένας κάνει για το χωριό και για την ανάδειξη του τόπου φθηνού.
0: Ωραία. Και δεν σας αποχαιρετώ αν δεν μου πείτε άλλη μια μαντινάδα που τις λέτε τόσο ωραία.
4: Εγώ θα την πω προσωπικά σε εσάς.
0: Τι άλλο θέλω.
4: Από τη φλέγα Τσιχαράς πάντα νερό να τρέχει, βιόλα μου μοσχομύριστη, τις ρίζες σου να βρέχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Παρακαλώ.
0: Κύριε Νίκο, γέννημα θρέμα από το Καβροχώρι.
5: Βεβαίως.
0: Δεν φύγατε ποτέ.
5: Έφυγα 15-18 χρονών.
0: Ναι.
5: Και πήγα στην Αθήνα, ήμουν μαθητής στο Ηράκλειο. Και εντάξει, εκεί σχεδόν μετά μεγάλωσα και είχα δουλειά. Τώρα είμαι συνταξιούχος και κατεβαίνω και περνάω από εδώ.
0: Τέλεια. Αν κάνουμε μία αναδρομή στα παλιά, τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονα
5: σε αυτό το χωριό? Αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ένα μικρό χωριό, το πολύ 50 οικογένειες, φτώχεια, αλλά καλοί άνθρωποι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και πολλοί αναγκαστήκαμε και φύγαμε.
0: Για να τα βγάλετε πέρα. Και μεταναστεύσατε κιόλας.
5: Ναι, ναι. Αλλά όσοι χωριανοί ήταν εδώ πέρα ήταν όλοι καλοί άνθρωποι, με μεγάλες οικογένειες, πολλά παιδιά, αλλά τα καταφέραμε όλοι.

0: Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
1: Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε την δεκαετία του 1960. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη των κατοίκων του χωριού αυτού για μεγαλύτερο ναό, γιατί ο παλιός κημητηριακός ναός ήταν περιορισμένης χωρητικότητας ατόμων και χτίσανε αυτό το ναό. Αλλά για μας που είμαστε σήμερα στο 2024 είναι μικρός, γιατί το χωριό αυξάνεται. Έχουμε πολλά παιδιά. Ως προς την ενορία εδώ του χωριού, είμαστε ζωντανή ενορία. Ο ναός μας γεμίζει κάθε Κυριακή. Έχουμε ένα ικανοποιητικότατο εκκλησίασμα, μπορώ να πω πολύ περισσότερο από μεγάλα χωριά. Είμαστε ευχαριστημένοι, είναι οι άνθρωποι ευχαριστημένοι, δόξα σε ο Θεός.
0: Οι αγιογραφίες του μου έκαναν εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα στολίδι η εκκλησία σας για τον τόπο.
1: Οι άνθρωποι είναι ευσεβείς καταρχήν και φρόντισαν το ναό τους να τον αγιογραφήσουν πλήρως. Όχι να τον αγιογραφήσουν απλώς, να τον αγιογραφήσουν πλήρως. Βλέπετε, δεν υπάρχει μέρος στο ναό να κρεμάσουμε μία εικόνα.
0: Πατέρα Μιχάλη, έχετε άλλη μία εκκλησία, τον Άγιο Ιωάννη.
1: Τον Άγιο Ιωάννη είναι η παλιά εκκλησία του χωριού. Είναι χτισμένη επί Νικηφόρου Φωκά.
0: Ήταν μοναστήρι
1: παλιότερα. Οι Τούρκοι, ήταν τρίκλητος ναός. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τον ένα κλήτος του Αγίου Χαραλάμπους και έμειναν τα δύο κλήτη, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννου.
0: Και άφησαν και τα ίχνη τους.
1: Και άφησαν και τα ίχνη τους με τις σφαίρες στις εικόνες. Και ο ναός του Αγίου Ιωάννου έχει και μια σπάνια εικόνα. Σπάνιο θέμα, έχει την Παναγία γαλακτοτροφούσα. Είναι ένα σπάνιο εικόνα.
0: Πραγματικά σε όσα χωριά έχω πάει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λίγες εκκλησίες την
1: είχαν. Δεν υπάρχει. Ναι. Εδώ στην Κρήτη είναι λίγα τα εικονίσματα αυτά της Παναγίας της γαλακτοτροφούσας.

0: Κύριε Νίκο, πόσα χρόνια στη Νέα Υόρκη ήσασταν, πόσα χρόνια?
1: 52.
0: Φύγατε από εδώ, από την Κρήτη μας, για μια καλύτερη
1: 71.
0: Ζωή. Για δουλειά φύγατε, να υποθέσω,
1: Η φτώχεια μας έριξε.
0: Η φτώχεια σας πήγε και εσείς.
1: Η φτώχεια μας έριξε.
0: Μεταναστεύσατε κι εσείς όπως χιλιάδες κριτικοί. Και τι κάνατε, για πείτε μου τι κάνατε στη Νέα Υόρκη.
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλές δουλειές.
1: Καταρχήν περνάς από τα πιάτα.
0: Ξεκινάτε,
1: ναι. Έκαμε 35 μέρες πιατάς.
0: Πιατάς.
1: Μετά δεν ξαναδούλεψα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Πήγα και έτρωγα. Ελάτε.
0: Και μετά τι κάνατε?
1: Μετά άρχισα μπογιές. Μετά τις μπογιές εργολάβος.
0: Μπράβο σας.
1: Σημαίνει τα πράγματα. Σχολεία.
0: Παρ' όλα αυτά δεν μείνατε στη Νέα Υόρκη. Γυρίσατε. Γυρίσατε για διακοπές και μείνατε.
1: Για διακοπές και ξέχασα να φύγω.
0: Και ξεχάσετε να φύγετε.
1: Να σου πω, την αναζητώ την Αμερική.
0: Την αναζητείτε.
1: Πράγματα που δεν υπάρχουν εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Εδώ υπάρχει ο ήλιος, αλλά πράγματα που έχει εκεί πέρα, αλλά δεν τα έχετε.
0: Δεν τα έχετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, εφόσον λείπουν από την Κρήτη, τους λείπει Κρήτη και έτσι κάνουν πράγματα για να θυμούνται τον τόπο τους.
1: Μαζευόμαστε 20 άτομα και βάλουμε 2-3 τραπέζι καλά μας.
0: Ναι. Και λέτε τις ιστορίες σας.
1: Ιστορίες, τραγουδάνε.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν σας λείπει η Κρήτη σας.
1: Εγώ δεν αναζητάω εκεί πέρα πιο πολλά βρύσεις στη Νέα Υόρκη που μένω, ναι, παρά εδώ.
0: Παρ' όλα αυτά όμως
1: ελληνικά
0: είστε εδώ.
1: Πράγματα.
0: Ξεχάσατε να φύγετε, είστε εδώ.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου λίγο πώς περνάτε εδώ και πώς είναι η ζωή στο χωριό τελικά.
1: Πιο ανέμελα.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό κατά τη γνώμη σας? Τι είναι αυτό που το κάνει και το ξεχωρίζει?
1: Είναι η φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Και το πώς λεντίζουνε
0: οι άνθρωποι, ναι.
1: Πώς είναι οι γάμοι, πώς είναι τα χωριά που γίνονται στις πλατείες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε.

0: Γιώργο μου, είσαι γέννημα θρέμα, καυροχωρητής. Θέλω να μου μιλήσεις για το χωριό σου, για τις παλιές κατάδες. Πού τις αναβιώνετε μέχρι και σήμερα?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Είναι μία μόδα το χωριό αυτό. Γίνεται μία παρέα στο καφενείο, μία εκδήλωση στην πλατεία, το οτιδήποτε. Μεθάνε, αξιοπρεπέστατα πάντα. Και καταλήγουμε στο να χτυπάμε πόρτες τα ξημερώματα και να κάνουμε παρέες σε σπίτια των ανθρώπων. Αυτό που θα συναντήσετε, αν έχετε την τύχη να το ζήσετε αυτό, είναι ότι θα χτυπήσει την πόρτα 3-4 ώρα τα ξημερώματα και θα δεις μόνο χαμόγελο. Δεν παίζει να δεις κάτι άλλο. Είναι κάτι που γίνεται, είναι έτοιμοι γι' αυτό οι άνθρωποι εδώ.
0: Και... σου λέει θα μας ξενυχτήσει.
1: Ναι, δεν είπε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εντάξει, είναι απίστευτο. Και όσα παιδάκια μεγαλώσανε και μπορούν να είναι εδώ να το ζήσουν, μακάρι, θα είναι τυχερά. Θα είναι τυχερά.
0: Πες μου για το χωριό σου δύο λόγια.
1: Θα σου πω μια μαντινάδα για το χωριό μου ή δύο ανάλογα.
0: Είσαι και μαντινάδολόγος, ναι, έχεις γράψει πολύ ωραίες μαντινάδες σε καλλιτέχνες. Είναι πολύ ωραίο, είναι το ωραίο ταλέντο αυτό, είναι να μπορείς ωραίο να εμπνευστείς.
1: Είναι πραγματικά ωραίο. Από όταν γεννήθηκα θυμούμαι μερακλίδες. Κρίμα για σε που πέρασες και έκαμες ποζετζίδες. Δηλαδή είναι... αν έρθει στο χωριό αυτό, πρέπει να τους ψάξεις. Πραγματικά να τους βρεις. Είναι κάπου εδώ, είναι κάπου εδώ σίγουρα. Ας σου πω άλλη μία. Γλέντι. Καντάδες και χαρές και άνθρωποι που γελούνε. Και έχουν τις πόρτες ανοιχτές στα σπίτια τους να μπουν. Πραγματικά δηλαδή, αυτό το πράγμα θα ζήσει κανείς στο Καυροχώριο όταν έρθει.
0: Δύο μαντινάδες που χαρακτηρίζουν το χωριό σου.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μαντινάδα?
1: Όχι πολλά, σαν χορευτή, σαν πάντα ασχολιόμουν έτσι με την παράδοση, πάντα γλεντούσαμε, πάντα με τα κριτικά, πάντα, δηλαδή δεν ξέφυγα ποτέ από όλο αυτό. Με τη μαντινάδα και επαγγελματικά και λίγο έτσι με τη μουσική τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Έχεις γράψει και πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, να είναι καλά οι άνθρωποι που... που με πλησιάσανε, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο και γράψαμε μαζί και με τον Μιχάλη το Ρυθμιωτάκη που θα παίξει σε λίγο, έχουμε κάνει σχεδόν ένα δίσκο μαζί. Είναι, εντάξει, είναι τιμή μου.
0: Βασίλη μου, γέννημα θρέμα, καυροχωρήτης,
2: Καυροχώρη είναι η μητέρα μου, καυροχωριανή, πατραμάνη στο επίθετο. Μεγάλωσα εδώ πολλά χρόνια σαν παιδί.
0: Τι θυμάσαι από τις παιδικές σου αναμνήσεις στο χωριό?
2: Αρχικά, Αναστασία, τα πράγματα ήταν πιο απλά από ό,τι είναι τώρα. Δεν υπήρχαν κινητά, υπήρχαν οι πλατείες, οι αλάνες. Εδώ από κάτω στην εκκλησία, εκεί που θα χορέψουμε μετά, θυμάμαι με τα παιδιά που παίζουν όργανα, είμαστε και η ίδια ηλικία. Μεγαλώσαμε εδώ να παίζουν ποδόσφαιρο, κυνηγητό, κρυφτό. Τα παιχνίδια αυτά, τα ωραία, τα αγνά του χωριού. Χορούς, γλέντια από παιδιά σε εκδηλώσεις που έκανε το χωριό τότε. Και μεγαλώσαμε με αυτά, οπότε είπαμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε σαν παιδιά. Να γλεντάμε και έκαναν παρέες.
0: Αυτό ακριβώς κάνεις και στους δικούς σου μαθητές, αχωροδιδάσκαλος. Τους μαθαίνεις ουσιαστικά να τιμούν την παράδοση του τόπου μας.
2: Εμένα ο δάσκαλός μου, Γιώργος Σουσαρής, με έμαθε, Αναστασία, να σέβομαι την ηθική του χορού και των χορευτών. Οπότε με αυτό το γνώμονα κάνω κι εγώ χορό. Σέβομαι τα παιδιά όλα, τις ικανότητές του, προσπαθώ να βγάλω τον καλύτερό του σε αυτό. Με όμορφο τρόπο, με προσπάθεια, με υποστήριξη στο χορό, σε αυτό που κάνουν, με επανάληψη, με πάντα με χαμόγελο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα από τα παιδιά όλα που έχω στο χορό και τους μαθητές που έχω στο συγκρότημα και τους μαθητές που έχω στη σχολή. Με έχουν αγκαλιάσει και με αγαπάνε για αυτό που κάνω. Γιατί είναι η πρώτη μου χρονιά σαν χοροδιδάσκαλος και πραγματικά βλέπω πολύ αγάπη από τον κόσμο.

0: χωριό μας. Είναι από τα ωραιότερα χωριά του Μαλαβιζίου. Για μένα φυσικά το ωραιότερο. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήρα τα πρώτα μου βήματα στη μουσική. Με τους μερακλείδες εδώ. Οι χωριανοί είναι πάρα πολλοί μερακλείδες. Ακούνε κριτική μουσική, παραδοσιακή κριτική μουσική. Και πολλοί γλεντζέδες. Διασκεδάζουν και γλεντάνε με όλες τις μουσικές, όχι μόνο με την κριτική. Είναι γλεντζέδες άνθρωποι και πολλοί μερακλείδες. Χαίρεσαι να παίζεις εδώ. Σαν καλλιτέχνης, δηλαδή, εγώ προσωπικά νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συναδέλφοι που έχουν παίξει εδώ χαίρονται πραγματικά να παίζουν σε αυτό το χωριό. Είναι πολλοί μερακλείδες, είναι πολλοί χορευταράδες, είναι της κριτικής μουσικής παράδοσης. Όλοι.
1: Ποια μαντινάδα θα σου αφιερώναμε δικιά σου?
0: Θα πω μια μαντινάδα που την είπα και πριν. Βάσανα πίκρες και καημούς από τον Πάτο κόψε, γιατί είμαι φίλους και δικούς, γλεντάς καρδιά μου απόψε.

0: Μου λέγανε εδώ οι άνθρωποι σας ένας άγιος τόπος. Γιατί το λέγανε, κατά τη γνώμη σου?
1: Θεωρώ ότι είναι η ηρεμία του χωριού μας. Μπορεί να είμαστε δίπλα στην πόλη, αλλά έχουμε αυτή την ηρεμία του χωριού. Είμαστε μονιασμένοι. Περνάμε όμορφα. Η κάθε μας στιγμή είναι μοναδική.
0: Επέλεξες να μένεις εδώ, να είναι η μόνιμη σου κατοικία με τα παιδάκια σου, με την οικογένειά
1: βέβαια.
0: Σου.
1: Μόνιμος κάτοικος, αν και δουλεύω στο Ηράκλειο. Είναι όλα δίπλα μας, τα παιδιά πάνε στο σχολείο, είναι κοντά. Έχουμε, όπως είπαμε, τη ηρεμία αυτού του χωριού και τα παιδιά είναι κάτι μοναδικό. Μεγαλώνουν αρμονικά και παίρνουν όλα αυτά που πήραμε κι εμείς τα παλιότερα χρόνια.
0: Και πάρα πολύ νεολαία, νέος κόσμος, νέοι άνθρωποι, με τις οικογένειές τους και τα μικρά τους παιδιά εδώ.
1: Είναι αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να αποχωριστούμε το χωριό μας, γιατί όπως είπαμε είναι όλα δίπλα, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να φύγουμε.
0: Να φύγετε από την περιουσία
1: και
0: σας.
1: Και να πάμε στην πόλη, ναι.
0: Και τώρα που λέμε περιουσία, αλήθεια, αυτός ο τόπος τι παράγει, Τάσο μου?
1: Το Καβροχώρι από τα παλιά χρόνια, στους παππούδες μας. Ήταν χαρακτηριστικό το αγκουράκι, το κνωσού που παράγαμε.
0: Το καλύτερο αγκουράκι, το πιο νόστιμο, δεν ξέρω γιατί έχει και ουσιαστικά.
1: Συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το μπραντ έχετε δημιουργήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί άραγε είχατε το πιο νόστιμο αγκούρι?
1: Ήταν ένας μοναδικός σπόρος. Το προϊόν αυτό λοιπόν καθιερώθηκε σαν αγκουράκι Καβροχωρίου. Ειδικά τα τελευταία χρόνια στο σούπερ μάρκετ το βρίσκουμε σαν αγκουράκι Καβροχωρίου. Το οποίο το γνωρίζετε όπως λες, έχει μοναδική γεύση, είναι φοβερό. Παλιότερα οι περισσότερες οικογένειες ασχολιόντουσαν με τη γεωργία. Θερμοκήπια, αμπέλια, ελιές. Τα τελευταία χρόνια βέβαια είναι λίγη η παραγωγή αυτή. Ένας από αυτούς είναι και ο πατέρας μου, ο οποίος καλλιεργεί, παράγει και το αγκουράκι Καβροχωρίου αυτό που λέμε είναι ένα από αυτά.
0: Τέλεια. Τι είναι για σένα το Καβροχώρι, Τάσο μου?
1: Το Καβροχώρι για μένα είναι ο τόπος μου, είναι η ηρεμία μου, η ξεκούρασή μου. Όλες μου αναμνήσεις είναι εδώ.

0: Μαρία μου, είσαι μία από τις νοικοκυρές, τις καλές του χωριού. Εσύ οργάνωσες ουσιαστικά μαζί με όλες τις υπόλοιπες αυτό το υπέροχο τραπέζι που βλέπουμε, πλούσιο, τα έχει όλα. Παραδοσιακό πάνω απ' όλα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Το τραπέζι που ετοιμάσαμε τώρα είναι πλούσιο από ό,τι βλέπετε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τα παραδοσιακά δέσματα και του χωριού και ευρύτερα της Κρήτης. Είναι χόντρος με χοχλιούς, αγκινάρες με κουκιά και χοχλιούς, γαρδουμάκια αυγολέμονο, γαλακτομπούρεκο, μιλόπιτα, λαγό στιφάδο, χοιρινό μεσέλινο, σαρικόπιτες, χορτόπιτες, τυρόπιτες, φάβα, κουκιά, μελιτζάνες με το χόντρο και πατατούλα. Αυτό κι αν είναι ένα πολύ αρχαίο, γιατί ήταν ένα φαγητό που με λίγα πράγματα και πράγματα που είχαν στο σπίτι τους οι νοικοκυρές έφτιαχναν το φαγητό τους το καθημερινό, γιατί όπως ξέρουμε τα πράγματα δεν ήταν εύκολα στην παλαιότερη Κρήτη. Όμως επειδή όλοι ήταν στα χωράφια τους εδώ στο χωριό κυρίως, είχαν το κάτι τους, είχαν τον κήπο τους, το κουκορέτσι που είναι ένα φαγητό που δεν λείπει στις γιορτές μας, γιατί το κρέας προφανώς και δεν λείπει.
0: Ειρήνη μου, σε βρίσκω έτοιμο πόλεμη. Θα μας φτιάξεις ένα παραδοσιακότατο πιάτο, ένα πιάτο που αγαπάτε εδώ στο χωριό και είναι...
2: Είναι αγκινάρες με χλωροκούκια και χοχλιούς.
0: Ένα αγινό φαγητό, ε.
2: Ναι, είναι πολύ παραδοσιακό, αγαπημένο σε μένα.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ στο σπίτι μου, δεν
2: σου κρύβω. Τακτικά το κάνω εγώ.
0: Θα μάθω τη συνταγή σήμερα μαζί σου.
2: Θα τη δείξω εγώ. Είναι ένα πολύ απλό φαγητό. Θα χρησιμοποιήσω λάδι, κρεμμυδάκι, άνηθο, αγκινάρες, τσιχοκλιούς και τα κουκιά. Τίποτε άλλο, αλάτι, πιπέρι. Τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι λίγο, είναι φρέσκο και ξερό κρεμμύδι. Στη συνέχεια θα ρίξουμε λίγο το κοκκιό για 2-3 λεπτά, να πάρουμε μια δράση. Τώρα θα ρίξουμε τα κουκιά. Βάλουμε την αγκινάρα. Λίγο άνηθο. Θα κρατήσω και λίγο άνηθο για το τέλος. Το αφήνουμε κανά.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Κρήτη ορατόριο αυτού του χαρακτήρα και αυτής της έκτασης. Αν και το θρησκευτικό ορατόριο ως μουσικό είδος ανήκει στη Δύση, το έργο που θα παρακολουθήσουμε απόψε προσαρμόζει το ορατόριο στα μέτρα της ορθόδοξης ποιητικής και μουσικής αισθητικής μας παράδοσης. Σε λίγο, ο αγιογραφικός λόγος, η εκκλησιαστική και παραδοσιακή μας μουσική, η αφήγηση και η χοροδιακή απόδοση θα επιχειρήσουν να αναδείξουν την σχέση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου με τον γνήσιο μαθητή και συνεργό του Τίτο, καθώς και την ιστορία της εγκαθίδρυσης της Χριστιανικής Εκκλησίας και πίστης στην Κρήτη. Τα κείμενα και η μουσική του ορατορίου είναι του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη. Η επιμέλεια, ο συντονισμός, η διδασκαλία και η διεύθυνση της χοροδίας και των μουσικών μας ανήκει στον κύριο Αντώνιο Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Στην απόδοση του ορατορίου συμμετέχει η νεοσύστατη χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της. Τα κείμενα του ορατορίου διαβάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Παχυγιαννάκης ως αναγνώστης, ο πατήρ Γεώργιος Μετοχιαννάκης ως σχολιαστής, ο κύριος Δημήτριος Παπαεμμανουήλ Δασκαλάκης ως προφήτης, ο κύριος Νίκος Ζόρτζης ως πρώτος αφηγητής και ο κύριος Σταύρος Μαλαγαρδής ως δεύτερος αφηγητής. Στο ορατόριό μας συμμετέχουν οι μουσικοί, ο κύριος Μανώλης Κανακάκης στο κανονάκι, ο κύριος Μιχαήλ Κώτης στο πολίτικο και στεριανό λαούτο και στην κριτική λύρα, ο κύριος Δημήτρης Μακράκης στο Νέι, η κυρία Ελεάνα Παπα-Νικολοπούλου στα Κρουστά και ο κύριος Μιχάλης Πανιωτάκης στο Κανονάκι. Ευχαριστούμε ευγνωμόνως τον εμπνευστή και καθοδηγητή όλης αυτής της προσπάθειας, τον Σεβασμιότητο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο, όλες και όλους τους συντελεστές της δημιουργίας και παρουσίασης του ορατορίου, καθώς και όλους εσάς που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλή και ψυχοφελή θέαση και ακρόαση.
2: Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών προσθεί ημίν όσες τρέχει γεωπλασίως και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς υγείστε επ' ημών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών και είναι τη λάμη της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγω. Διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ού και επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγα κρινής που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστί. Και το ρήμα ο εάν σκληρών ή αυτών αν είσαι αυτό επεμέ και ακούσω με αυτό.
3: Προστήτων επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα ή το γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστη χάρις, έλεος, ειρήνεια του Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος ημών, τούτου χάρη κατελειπών σεν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλη πρεσβυτέρους, ως εγώ συνδιαθεξάνη, ήτης εστίν ανέκλητος, μια γυναικός ονείρ, τέκνα εφορτιστά, μια κατηγορία σωτίας ή ανυπότακτα, δίγαρτον

αλλά τη δόξα την άγαθον, σόφρονα, δίκαιον, όσιον εγκρατεί, αντεχόμενο του καθέντυρ διδαχύρ της του λόγου, είδα δυνατός και παρακαλεί με τη διδασκαλία την υγιεινός.

0: Η Κρήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μύθους και θρύλους που πηγάζουν από τα βάθη των αιώνων. Ο Δίας γεννήθηκε στην Κρήτη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Δύο σπήλαια πάνω στα πανύψηλα κρητικά βουνά διεκδικούν τη γενέτειρά του. Το δικταίον άντρων στην Ανατολική Κρήτη και το ιδέον άντρων στο ψηλότερο βουνό της Κρήτης, το Ψιλορίτη. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να μας βεβαιώνει το ένα ή το άλλο. Άλλωστε, για μυθοπλασία πρόκειται. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι η Κρήτη προσδιορίζεται ως τόπος της γέννησης του Δία, σύμφωνα πάντα με τη μυθολογία.
1: Γεγονός είναι ότι στη μέση του νησιού στέκεται μεγαλόπρεπος ο Ψιλορίτης, που μοιράζεται την αρχαία δόξα των θεών, τη θεολογία και την αρχαία δόξα του πανάρχιου κόσμου, γιατί αν οι θεοί κατοικούσαν στο ψηλότερο βουνό της Κρήτης, ο Δίας, ο πατέρας ανδρώντε θεόντε, θα είχε γεννηθεί στην ύπνη. Εκεί ψηλά στο οροπέδιο της Ήδης, που απλώνεται σαν πατάρι πάνω στις κορυφές του Ψιλορίτη, υπάρχει η ιερή σπηλιά των μυθολογικών αρχέσεων και ιδέων άνθρωπων, όπως λέγεται ακόμη και σήμερα.
0: Ανατολικά του οροπεδίου του Λασιθιού, στο ψυχρό, βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο που ταυτίζεται από τους περισσότερους μελετητές με το γνωστό από τη μυθολογία, όπως αναφέρει ο Ισίωδος, όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας με τη βοήθεια της Αμάλθειας και των Κουριτών.
1: Όμως, πάνω από τις ψηλές κορφές των βουνών της Κρήτης θα βυβλίζουν τα μικρά εκκλησάκια που χτίστηκαν και αντικρίζουν τα πέλαγα και θα δείχνουν στον ευσεβή λαό του νησιού μας την πορεία του προς την αιώνια πατρίδα. Και από αυτά τα ταπεινά εκκλησάκια, εδώ και 2.000 χρόνια, ο Αφέντης Χριστός θα διαφεντεύει τη μοίρα του μεγάλου νησιού, την ανθρωπιά και τη δόξα.

0: βαριά ως φωνή υδάτων πολλών.
1: Λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Το τέλος πάσης σατανικής δεγιγνίας επέστη, κυνήγαρ κληρονομία, όσων πνεύματι Θεού άγονται.

Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσεως υπηρός, και καθισέται εφένα έκαστον αυτών, και επλήστης ανάπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Εξίσταν το δε πάντες και θαύμαζο λέγοντες προς αλλήλους, ουκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πως ημείς ακούμεν έκαστος η ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αλλούντων αυτών

δεν ήταν για τακτήρια. Συγκλονίστηκαν οι καρδιές. Ο φόβος και η δειλία έφυγαν. Το σκοτάδι διαλύθηκε. Το θάρρος ήρθε. Το φως έλαψε. Και οι καρδιές των κρυπτών βρέθηκαν εκεί. Και γέμισαν και εκείνες σαν δίαν και φως. Γύρισαν στο νησί και περίμεναν.

Απόστολος, ο Θεός εστίν το ενεργόν εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμόν, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης.

0: Η μινωική θρησκεία θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τις προϊστορικές θρησκείες της Αιγαίας Ανατολής και η κεντρική θεότητά της είναι γενικά αποδεκτή ως μια θηλυκή θεά. Τα επιφανή μινωικά ιερά σύμβολα περιλαμβάνουν τον Ταύρο, τον διπλούν πέλεγη και το φίδι και οι διάφορες μορφές που περιλαμβάνει η αρχαίγονη μητέρα Γη που ενσαρκώνει τη ζωική ορμή και εκτείνει την κυριαρχία της αθητά στα ζώα και στους ανθρώπους. Σύμβολα που ασφαλώς επιβιώνουν στην πρωτόγονη μορφή της μητριαρχίας με κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον πολιτισμό της θεάς μητέρας που έχει ιδιαίτερη θέση ως θεά της γονιμότητας με σύμβολο της τον Ταύρο.
1: Όμως, από τότε που ο Χριστός σημάδεψε την Κρήτη κατά την εμπνευσμένη και εύστοχη επισήμανση του Αιδίου Μητροπολίτου Χισάμου και Σελήνη κύριου Ειρηναίου, τα πράγματα άλλαξαν. Τα είδωλα γκρεμίστηκαν. Όργανο της Θείας Βουλής για την εδραίωση της χριστιανικής πίστεως στην Κρήτη υπήρξε ο Απόστολος Παύλος, που ως φωτισμένος, έχοντας νουν Χριστού, διέκρινε σαφώς τα χαρίσματα των συνεργατών του και κυρίως του Τίτου, τον οποίο όρισε πρώτο επίσκοπο της.
2: Τότε που ο Τίτος ήρθε στην Κρήτη, υπήρχαν εμφανή τα μινωικά σύμβολα του Ταύρου, του διπλού πέλεγη, του φιδιού και διάφορες μορφές που ενσάρκωναν τη ζωική ορμή και επιβεβαίωναν τον κεντρικό ρόλο της θεάς μητέρας. Ο Τίτος, γνωρίζοντας καλά τη δυσκολία ότι εστάλει στην Κρήτη όχι μόνο για να φυτέψει απλά, αλλά να ξεριζώσει και να φυτέψει, ξεπέρασε τα εμπόδια με κατάλληλους χειρισμούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδασκάλου, αποφεύγοντας τις ανόητες συζητήσεις και φιλονιές.

0: Τίτος υλοποίησε το όραμα του Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Κρήτη, τη σύσταση και οργάνωση της εν Κρήτη Εκκλησίας από ικανούς επισκόπους κατά την εντολή του διδασκάλου. Η αποδοχή του χριστιανισμού ως νέας θρησκείας, παρά τις πρώτες αντιδράσεις κυρίως των Εβραίων που ξεπεράστηκαν με κατάλληλους σχετισμούς, λέγοντας και πράττοντας εκείνα που ταιριάζουν στην ορθή και ιδιαίτερα τη διδασκαλία, σύμφωνα με τις αποδείξεις του Αποστόλου Παύλου, δεν έγινε με εκβιαστική επιβολή, αλλά αποφεύγοντας τις ανόητες συζητήσεις και φιλονικίες γύρω από τα ζητήματα του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανοφελή και μάταια.
1: Έπειτα ο Τίτος πίστεψε στο διδάσκαλό του, τον Παύλο, ότι η βασική προϋπόθεση του ηγέτη είναι να εξέβελει πρώτα τους συνεργάτες του, διότι οι μεγάλες δημιουργίες ταιριώνουν μόνο με αφοσιωμένους εργάτες που μπορούν να φτάσουν μέχρι σταυρού και θανάτου. Της αρετής υγρότα θεή

Ο Τίτος απεδείχθη ως ο πιστότερος και δυνατότερος από τους βοηθούς του Παύλου. Παντού εξέφραζε το πνεύμα και τη σκέψη του διδασκάλου του και πάντα εφάρμοζε με πιστότητα τις εντολές του. Ως πρόσωπον της απολύτου εμπιστοσύνης του και ως χαρισματικός άνδρας, αναλάμβανε όλες τις δύσκολες αποστολές, όπως αυτή στην Κόρινθο. Γι' αυτό και ο Παύλος τον ονομάζει κοινωνών και συνεργών και τον τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με τον εαυτό του, ερωτώντας τον. Ούτω αυτό πνεύμα την περιεπατήσαμεν, ούτε σ' αυτή σύγνεση. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, ότι εκ των διαδόχων του τύπου στο θρόνο της Γόρτινας Κρήτης, σε εγκομιαστικό του λόγο απαριθμεί τα χαρίσματα του τύπου. Επιηγής, ευπηθής, ευπρόσιτος, υπήκο,

0: ως αποστολή εξταγής, προς διακονία νεύπιστος, προς καταλαγάς ευδαίμων, αλήπτιστων κοπιόντων, των υπέρ Χριστού πονούντων, υπερασπιστής.
1: Αλλά εκείνος που λέει ανευστόχως αναλύει την αγάπη του Παύλου προς τον Τίτο, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο θεόπνευστος ερμηνευτής των επιστολών του Παύλου, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια και θαυμασμό. Όταν επρόκειτο να συναντηθούν στην Τροάδα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Παύλος πήγε πρώτος, προγευόμενος της χαράς της συναντήσεώς του, αλλά ο Τίτος για κάποιο άγνωστο λόγο εμποδίστηκε και δεν συναντήθηκε. Και ενώ υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να επιτύχει το ευαγγελικό έργο, τόσο πολύ λείπησε τον Παύλο η απουσία του Τίτου, που τα παράτησε όλα και έφυγε. Ελθόν δε εις την Τροάδα εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, και θύρας μη ανεωμένης εν Κυρίω, που κι έσχυκα άνεση το πνεύματι, του μη ευρύν με Τίτων των αδελφών, αλλά καταξάμενος αυτής εξήλθον της Μακεδονίας.
2: Τα πιο δυνατά δεσμά που δένουν τους ανθρώπους μέχρι θανάτου είναι τα δεσμά της φιλίας. Αυτή η φιλία, ιδιαίτερα, που καλλιεύτηκε το συνδέσμο της εν Χριστώ αγάπης, ένωσε τον Παύλο και τον Τίτο αιώνια. Ο αδελφός είναι η χαρά που διώχνει όλα τα σκοτάδια, που στον πληρωμένο της καρδιές απλώνει τα δυνατά.

0: Ο Παύλος, περνώντας δέσμιους από τους καλούς λιμένες της Κρήτης, όπου παρέμεινε λόγω κακοκαιρίας το πλοίο για τρεις ημέρες, οραματίστηκε τον Ευαγγελισμό της Κρήτης. Γνώριζε την ιδιομορφία της ψυχοσύνθεσης των Κρητών και τις δυσκολίες που θα συναντούσε η Εκκλησία που επρόκειτο να ιδρύσει. Όμως είχε έτοιμη την επιλογή του προσώπου για αυτό το δύσκολο έργο.
1: Έτσι και κατά την τετάρτη περιοδία που ήλθε στη Γόρτινα, την τότε πολυάνθρωπη ρωμαϊκή πρωτεύουσα της Νήσου, και αφού παρέμεινε όσο χρονικό διάστημα έκρινε πως ήταν αρκετό, ανέθεσε στον Τίτο την οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης, αποχωρώντας ο ίδιος. Αργότερα θα του έστελνε και βοηθούς τον Ζηνά, τον Απολό και τον Αρτεμά, καθώς και τη γνωστή επιστολή μέσα στην οποία θα του υπενθύμιζε τις παραγγελίες που του είχε δώσει όταν βρισκόταν στην Κρήτη, καθώς και συμπληρωματικές.

0: Οι Κρήτες, λαός σκληραγωγημένος και ταλαιπωρημένος από τους πολυχρόνιους πολέμους και τις συγχωρές, διατηρεί τη φρεσκάδα του, την νησιότητα και τη λεβεντιά του. Η λέξη φιλοξενία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φίλος και ξενία και σημαίνει να γίνεσαι φίλος με τον ξένο. Και στο όνομα της φιλοξενίας λάτρεψαν τον κρηταγενή ξένη Ελβία, τον Θεό των Θεών και των ανθρώπων.
1: Την οτροπία αυτή των κριτικών φαίνεται να τη γνώριζε ο Τίτος. Γι' αυτό, όταν κατεβόδωνε το Συνά τον Νομικό και τον Απολό, προτρέπει να τους κατεβοδώσουν με επιμέλεια, με σκοπό να διδάξουν και τους άλλους να συντρέφουν τους αδελφούς του εις τας αναγκαίας χρίας, όπως και σε άλλη περίπτωση προτρέπει, της φιλοξενίας μη επιλαμβάνει.

0: φιλοξενία στην Κρήτη έχει διαχρονική ιστορία από τα παμπάλαια χρόνια. Η Κρήτη ήταν ένας προορισμός που επισκεπτόταν κάθε ταξιδευτής ή φιλόσοφος. Ο Επίκουρος, ο Απολλώνιος, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας επισκέφτηκαν και έγραψαν για την κρητική φιλοξενία. Αυτή η αρετή πλουτίστηκε με την χάρη εκείνου που καταδέχτηκε να φιλοξενηθεί σε μια σπηλιά μέσα σε ακυρένια χάρτη. Με αυτόν τον πλουτισμό της αυθαντικής λιτότητας φιλοξενεί πάντοτε ο κρητικός λαός τον κάθε ξένο και ανήμπορο.
1: Ο Τίτος, ως καλός μαθητής, υπακούει και μιμείται τον διδάσκαλο. Όπως εκείνος, το πρώτο μέλημά του για την εκπλήρωση της κολοσιαίας αποστολής που το απεκάλυψε ο Μέγας Διδάσκαλος Χριστός στο θαύμα της Κλησεώς του ήταν η εξέβρεση συνεργατών, έτσι και ο Τίτος. Το πρώτο που τον απασχόλησε ήταν η εξέβρεση συνεργατών. Ο Τίτος υπήρξε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Παύλου και καλός του φίλος, Έλληνα στην καταγωγή, πιθανόν από την Αντιόχεια, έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο και αρνήθηκε την απέτηση των Ιουδαϊζόντων να υποβληθεί σε περιτομή. Ο Παύλος στην τρίτη περιοδία του μετά την Γαλιλαία και την Έφεσο πήγε μέσω της Τροάδας στη Μακεδονία. Εκεί περίμενε να συναντήσει τον Τίτο που είχε ήδη αποσταλεί στην Κόρινθο. Και πράγματι, ο Τίτος συναντήθηκε με τον Παύλο στη Μακεδονία. Από τη Μακεδονία ξαναγύρισε στην Κόρινθο για να προτρέψει τους πιστούς να προσφέρουν τη βοήθειά τους υπέρ των φτωχών της Ιερουσαλήμ.
0: Μετά τον συναντάμε στην Κρήτη, όπου ο Παύλος τον κατέστησε επίσκοπό της. Ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες, τον Ζηνά, τον Νομικό και τον περίφημο Απολλώνιο. Εκεί ο Τίτος έλαβε και την επιστολή του Παύλου, στην οποία τον αποκαλεί γνήσιον τέκνον. Μέσω της επιστολής αυτής, ο Παύλος του αναθέτει μερικές διακονίες που έπρεπε να επιτελέσει εκεί, όπως να συνεχίσει να επιδιορθώνει τις ελλείψεις και να διορίσει πρεσβυτέρου, δηλαδή επισκόπους σε κάθε πόλη. Επίσης του ζητά να αντιμετωπίσει τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι πρόβαλαν Ιουδαϊκούς μύθους ως χριστιανική διδασκαλία. Ακόμη του λέει να περιμένει τον Αρτεμάη τον Τυχικό και έπειτα να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη, όπου αποφάσισε να παρακοιμάσει. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να έχει όνειρα, οραματισμούς, θεάρεστα σχέδια, αλλά για να τα πραγματοποιήσει χρειάζεται συνεργάτες. Και πάλι ο φίλος που φαίνεται στην ανάγκη εφοδιάζει τον φίλο. Ο δάσκαλος συντρέχει τον μαθητή και του στέλνει συνεργάτες. Για να πραγματώσει το έργο του ο Τίτος, ο Παύλος του στέλνει τον Απόστολο Ζηνά, εκφραστή του νόμου, τον Απόστολο Απολλό, περίφημο λόγιο, τον Απόστολο Αρτεμά, υπέρλαμπρο οστείο.
2: Όταν πέψω Αρτεμάν προς ειδικικόν, σπούδασον την πρόβλημα ειδικόπολη, εκεί

0: αστερούσια όρη, το όρος δίκτυ των Μινωητών, το Ιερόν Όρος των Κλασικών και το Άγιον Όρος των Χριστιανών, είχαν την ευλογία να είναι το πρώτο μέρος που επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κρήτη, όταν κατά το ταξίδι του στη Ρώμη ταλαιπωρήθηκε από ένα φοβερό ναυάγιο. Επί 14 ημέρες και νύχτες κινδύνευσαν οι επιβαίνοντες του πλοίου, μέχρι που κατόρθωσαν να προσαράξουν στους καλούς λιμένες. Και από τότε, κατά θεία έγνοια, το βουνό αυτό που ορθώνεται πάνω φέντους κατέστη αγιοτόπο. Οι κατοικοί του από τους πρώτους αιώνες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και έδωσαν στην Εκκλησία κατά την περίοδο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων χιλιάδα μαρτύρων, κληρικών και λαϊκών. Μετά, κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, η Ορθοδοξία γνώρισε μεγάλη αύξηση και ανάδειξε μεγάλους Αγίους και Πατέρες, όπως τους Επισκόπους Κύριλο, Ευμένιο, Ευτύχιον, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης και άλλους. Λόγω της μορφολογίας του όρους, με πάμπολα μικρά σπήλαια και σχισμές βράχων, εκεί βρήκαν τον τόπο της ασκήσεώς τους περιώνυμοι ερημίτες. Την περίοδο της Βενετοκρατίας, κατά την οποία το Βατικανό προσπάθησε με ισχυρή προπαγάνδα να εκλατινήσει τους κατοίκους της νήσου, τότε η αντιρρητική θεολογία, με απαράμιλη πίστη μέσα από τα σπήλαια και τις ιερές μονές των αστερουσίων, αγωνίστηκαν να κρατήσουν ζωντανό και ανώθετο το ζώπυρο της πίστεως των Ορθοδόξων Κρητών, με κορυφαίο τον Ιωσήφ Λαγρή, καταγόμενο από το Χάμπαργα.
1: Η πορεία αυτή διακόπτεται με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες το 824 μετά Χριστόν και διήρκεσε μέχρι την απελευθέρωσή της από τον Νικηφόρο Φωκά το 1861. Οπότε, με τους τότε οσίους ιεραποστόλους, κατά κύριο λόγο Νίκονα τον Μετανοήτη, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη και τον Ιωάννη τον Ξένο, ανάκτησε την πατρόα πίστη. Η δεύτερη Βυζαντινή περίοδος κράτησε μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Ενετούς, κατά τα έτη 1204-1211 και την τελική κατάκτησή της από τους Τούρκους το 1669. Τότε τα αστερούσια όρη έγιναν καταφύγιο των υπερασπιστών που έμεναν κρυμμένοι μέσα στην πυκνή πλάστηση των πολύπτυχων βράχων την οποία έκαιγαν οι κατακτητές για να μπορούν να ελέγξουν τους χαΐνιδες. Τα μοναστήρια καταστράφηκαν και παρέμειναν μόνο δύο, των Αθεζανών και της Ιεράς Μονής Οδηγήτριας. Τον 19ο αιώνα είναι η εποχή που στα μοναστήρια των αστερουσίων κατέφευγαν όσοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν τον κατακτητή. Ο μοναχισμός έγινε πράξη αντίστασης. Οι καπετάνοι μοναχοί έλαβαν μέρος σε όλες τις μεγάλες επαναστάσεις. Κορυφαία περίπτωση αποτελεί ο Ιωάσαβ Μαρκάκης, ο τελικός ξοπατέρας, ο οποίος θα δώσει στη Μονή της Οδηγήτριας την πιο παράδοξη μάχη. Σε αυτή τη μονή κατέβηκαν οι αγωνιστές της αντίστασης που είχαν επικηρύξει οι Γερμανοί και έφυσκαν καταφύγιο στις μονές και τα κυταριά των αστερουσίων. Από εκεί, πολλοί φυγαδεύτηκαν στη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο. Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στο ψηλότερο σημείο των αστερουσίων, στην ιερή κορυφή του Κόφινα, ακτινοβολεί στα πέρατα της Οικουμένης το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε όλο τον πολύπαθο κόσμο μας. Οι περιώνυμες ιερές μονές, τα σκηταριά και οι ιερές καλύβες διάσπαρτες σε όλο το βραχώδε σώμα των αστερουσίων θυμίζουν το Αγιώνυμον Όρος. Γι' αυτό και δικαίως αποκαλείται το Άγιον Όρος της Κρήτης.

Και έγινε τούτη η λαλιά το πιο γλυκό τραγούδι της νύψης και της προσευχής μες στην καρδιά του Οσίου, του μοναχού Αρσένιου, του Αγιοφαραγγίτου. Κι όλο το Αγιοφάραγγο έγινε υπερόον των νέων της Πεντηκοστής. Μια φωνή όλα μαζί, νεροπηγές, μυρτιές, ιτιές, δάφνες και κυπαρίσια, κρινάκια μοσχομύριστα από τις ρογμές των βράχων, ψέλνανε με λαλιά πουλιών και στεναγμούς ανθρώπων την προσευχή τ' Αγίου μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας. Και από τότε έγινε αυτό το γλυκό τράγουδο, το νοερό ψαλτήρι, ο μυστικός

0: Πηγή χαρισμάτων το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στο γέροντα Αρσένιο της Χάριτος την ευχή και ο γέροντας τους υποτακτικούς, τον Γρηγόριο τον Σιναίτη και τον Γεράσιμο τον Εγωέα. Οι δύο αυτοί μοναχοί φεύγοντας από το Σινά επιβιβάστηκαν σε πλοίο που τους έφερε στους καλούς λιμένες, όπου εγκαταβίωσαν σε σπηλιές του τόπου με βίο αυστηρά ασκητικό. Μέχρι που βρήκαν τον ερημίτη Ιώσιο Αρσένιο, ο οποίος τους δίδαξε περί φυλακής του νοός, περί λήψεως και καθαράς προσευχής, όπως για της εργασίας των εντολών όντους καθαίρεται, καντεύτε ο ούτω Θεοφιλός μεριμνών και μελετών άνθρωπος ελαμπόμενο, όλος ο το ειδίσχυνο. Ύστερα ο διδάσκαλος εδίδαξε τους μαθητές. Κατόπιν, ο Όσιος Γρηγόριος μετέφερε και στο αγιώνυμον όρος την ωραία προσευχή και γενικότερα στην Βαλκανική. Ο δε Όσιος Γεράσιμος αναφέρεται στα χειρόγραφα ως πρώτος των εκείνων μαθητών, ο εναγίης Γεράσιμος, ορμόμενος εξευρύτη. Αξιώθηκε πολλών θεοσημειών και έγινε πνευματικός πατέρας αναχωρητών διασκητών.
1: Με την επικράτηση του χριστιανισμού στην Κρήτη, οι θεότητες που εκπροσωπούσαν τη γυναίκα χάθηκαν σιγά σιγά και στις μυστηριακές τελετές τους απέμεινε μόνο η τυπολογική προεικόνηση της μητρικής και παρθενικής ωραιότητας, η Παναγία. Στο πρόσωπό της ενοποιείται η διαδικότητα του ανθρώπινου όντος, αναδημιουργείται και χριστοποιείται ο άνθρωπος δι' αυτής. Η Θεοτόκος είναι το ιστορικό πρόσωπο που ενώνει όλες τις πριν από αυτήν κραυγές της ανθρωπότητας για την εξύψωση της γυναίκας και την επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο πρωτόχθιστο κάλος.
0: Να υπέρι καλής που κτίστηκαν στο όνομά της στις πόλεις και μικρά ταπεινά εκκλησάκια που στολίζουν τις

0: Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Απόστολος Παύλος απέσπασε τον Τίτο από την Κρήτη και τον έστειλε στη Δαλματία, τη σημερινή Κροατία. Όμως, μετά το μαρτύριο του Παύλου, ο Τίτος επέστρεψε για πάντα στην Κρήτη, στην οποία εργάστηκε ως την κίνησή του. Και η εκκλησιαστική συνείδηση τον αναγνώρισε πρώτο επίσκοπο Κρήτης και πάτρονα και προστάτη της Εκκλησίας της.
1: Οι καρποί του έργου του δικαίωσαν τον Μέγα Παύλο, διότι στο δύσκολο χώρο της Μεγαλονήσου, ο Τίτος με τα έκτακτα χαρίσματά του, όπως η οξύνια, ο δυναμισμός, η παρησία, η διάκριση, η διαλλακτικότητα, η σταθερότητα και κυρίως τα ηγετικά του προσόντα, έθεσε τα θεμέλια της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία μέσα στο διάβα των αιώνων θα αναδείκνει Αγίους Επισκόπους, μάρτυρες, οσίους, νεομάρτυρες και οσιομάρτυρες και διαπρεπείς εκκλησιαστικές προσωπικότητες με έργο θαυμαστό εντός Κρήτης και πέραν των ορίων αυτής.
0: Οι Άγιοι της Κρήτης ανήκουν σε όλες τις εποχές, στην άνοιξη των πρωτοχριστιανικών χρόνων, στο καλοκαίρι των Βυζαντινών χρόνων, στο χειμώνα των μεσαιωνικών κατακτητικών χρόνων και στο φθινόπωρο των ημερών μας. Από τον 1ο έως τον 21ο αιώνα, η Εκκλησία της Κρήτης είναι παρουσία και συγκροτεί την αυτοσυνειδησία της τοπικής εκκλησίας με απόλυτη συνέχεια και συνέπεια, όπως επισημαίνει ο πρώην Μητροπολίτης Ρετίνης και Αυροποτάμου, κυρίως Τίτος. Οι καρποί του έργου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου δικαίωσαν τους σκόπους τους. Πέρασαν οι απόρριτες επιδρομές των Σαρακινών, τις κλαβιές των Αγαρινών, οι λαϊλασίες των Ομοδόχων. Ο Απόστολος Τίτος επανήλθε στον τρόνο. Η Εκκλησία της Κρήτης, ως ουριοδρομούς ανάς, χορεύεται την αιώνια σωστική

Τα λείψανα των Αγίων της έκτισαν θυσιαστήρια να τελείται η ευχαριστιακή κοινωνία για να μεταλαμβάνουμε από το Άγιο Ποτήριο του Αίματος, του Μαρτυρίου τους και από το Άγιο Δισκάριο του Σώματος της Ομολογίας τους. Ναοί κατάγραφοι ιστορούν τα αθλήματα και τα μαρτύρια της Ανδρείας τους προς δόξα Θεού. Δυστυχώς η κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες το 824 είχε καταστροφικά αποτελέσματα, διότι οι κατακτητές κατέστρεψαν τους ιερούς ναούς, εξαφάνισαν Άγια Λείψανα, μεταξύ των οποίων και του Αγίου Τίτου, και υποχρέωσαν τον πληθυσμό σε εξυλαμισμό. Οι Ενετοί διαφύλαξαν την τιμή ακλά.

επίσκεψης, μιας συνάντησης, μιας αποσπερίδας, μιας λειτουργίας, αν θέλετε, σε ένα φιλικό σπίτι. Και σπιτονικοκύριδες που μας κάλεσαν είναι ο αφέντης μας Χριστός, η κερά μας Παναγιά, και τους δύο πνευματικούς μας πατέρας και πάτρονες της Εκκλησίας Κρήτης, Αποστόλους των Παύλων και των Τίτων. Και όπως σε κάθε λειτουργία φεύγουμε με μια λέξη «είδομε» για να συνεχίσουμε τη χαρά της τροφιάς στο σπίτι μας, στην εργασία μας, σε όλες τις ασχολίες της ζωής μας, έτσι και απόψε. Είδομε. Τι είδομε? Εκείνο που μας έφεραν οι πατέρες μας και οι φίλοι μας, ο φως του αληθινών.

περπατήσαμε νοερά στις κριτικές μαγάρες και στους κάμπους, στις πλαγιές και στις λέσκες των κριτικών βουνών. Εκόψαμε τα πιο ευωδιαστά κρινολούλουδα, μυρφιές και δάφνες, και με τον αγό και τον παλμό της λύρας και το ριζίτικο τραγούδι της ευγνωμοσύνης μας ήρθαμε να ευχαριστήσουμε τους προστάτες Αγίους μας Παύλο και Τίτων και τον αυτούς δοξάσαντα Κύριον Ιησούν Χριστόν.

Επίσκοπε, αδελφέ, Μεθόδη, εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Κυρίου ευλογημένη, θέλω να πω σε όλους εσάς εξ ειλικρινού συνειδήσεως ότι ό,τι καλό είδατε και ακούσατε απόψε δεν είναι δικό μου. Είναι της χάριτος του Παναγίου Τριαδικού μας Θεού, της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων Του. Το οικοδόμημα αυτό της ευχαριστίας προς τους Αγίους Αποστόλους και Πάτρωνες της Εκκλησίας Κρήτης, Παύλων και Τίτων, βγήκε από τα βάθη της κριτικής μου καρδιάς και της ιερατικής μου συνειδήσεως, απλό και ανεπιτίδευτο, επικυλμένο με τη δωρική φιλοκαλία του κριτικού τοπίου. Όπως οι παππούδες μας έκτιζαν παλιά τα σπίτια και τους ναούς τους, απέριτους, με όλη την φλόγα της πίστεως και της καρδιάς τους. Δεν είμαι ούτε ποιητής, ούτε μουσικός. Την ομορφιά που είδατε και ακούσατε, την έδωσαν οι γνώστες, οι επαΐοντες, οι χαρισματούχοι, όλοι οι εκτελεστές υμνοδοί, άνδρες και γυναίκες, που εγκυβάλλησε βήγης, ούφωνες ατάκτης, αλλά εγκατανοίξει και καταθέσει ψυχής, ίμνησαν τους τιμωμένους Αγίους μας. Σε όλους αυτούς καταθέτω τον έμπαινο της ευχαριστίας μου με πρώτον τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και γνήσιων φίλων, κύριον Αντώνιο Πλαΐδη, που με ταπείνωση συγκατένευσε να διορθώσει τα άτεχνα μουσικά κείμενά μου. Τον ελογημότατο καθηγητή φιλόλογο και φίλον αγαπημένο, κύριο Δημήτριο Δασκαλάκη, για την επιμέλεια των πεζών κειμένων. Επίσης, όλους αυτούς και τους περιεχόμενους καλλιτέχνες, οργανοπαίχτες και μελωδούς, αναγνώστες και τον αδελφό σχολιαστή, που τους θεωρώ συνεργάτες και φίλους μου, γιατί όλοι αυτοί είναι φίλοι της Εκκλησίας. Σε όλους καταθέτω τον σεβασμό μου και την αγάπη μου και εύχομαι να τους χαριτώνει ο φιλόδωρος Τριαδικός μας Θεός και αυτά τα δώρα της μεγαλουργίας που τους χαρίζει να είναι πάντοτε άξιοι να αντιπροσφέρουν προς δόξα Θεού και προχή διαπροσύνη του ευλογημένου λαού της Χάριτος. Σεβασμιότητε Αρχιεπίσκοπε, Άγιε, Κύριε Κρήτης, Κύριε Ευγένιε, σε σένα που με τίμησες, χρωστώ μια ματινάδα. Να έχεις το πέταγμα ταϊκού, του ήλιου τη λαμπρά, να μη φοβάσαι να σε βρουν αγριοχέρια, βόρες, οι καπετάνοι φαίνονται σε τριχημίας ώρες, αλλά και στο σεβασμιότατο γεράσιμο των Πέτρας, ένα μεγάλο ευχαριστώ φίλο ως ξέδρας, γιατί αυτός μου έδωσε την πρέπουσα ευλογία και ευλόγησε με απλόχερα σε αυτή την υμνοδία. Διαμφωτέρους εύχομαι, έτσι πολλά να ζήσουν, υγεία και έργα αγαθά το ζήν να εκμετρήσουν. Και εμείς, κλήρος, λαός και άρχοντες, σαν μια ζεστή παρέα, να γίνουμε μια αγκαλιά κλείνοντας την αυλαία.

Ορειφήνεται, αγαπητέ και σεβαστέ, πατέρα Ευάγγελε, όταν πριν από 2 χρόνια ονειρευόμουν και κατέθετα στην αγάπη σου και στην ανοιχτή αγκαλιά σου το αίτημα για τη συγγραφή ενός ορατορίου για τα ερχόμενα που όλο αυτό το έτος εορτάζει η τοπική μας εκκλησία, τα 60χρονα της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, διαχειρών του σεβασμιωτάτου και ιστορικού πρωθυεράρχου της Εκκλησίας Κρήτης Ευγενίου, δεν μπορούσα να φανταστώ τη συγκίνηση που θα κατέκλυζε την καρδιά μου. Δεν έγραψε στον Ευαγγέλη μου ένα ορατόριο. Το έπος της Κρητικής Εκκλησίας έγραψες, ίσως χωρίς να το καταλάβεις. Το έπος της Κρητικής Εκκλησίας που πορεύεται μέσα στους αιώνες, ευεργετούσα και θεραπεύουσα τα ασθενήματα, τα λάθη και τα πάθη των ανθρώπων της, σηκώνοντάς τους από τις κακοτοπιές του δρόμου της ζωής, πιάνοντάς τους από το χέρι, επιχαίουσα έλεον και ίνων στις λαβοματιές τους. Γι' αυτό σε ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί απόψε με αυτή σου τη γραφή που έγινε άσμα και ύμνος επινίκιος, ανέδειξες την αληθινή Κρήτη, την άλλη Κρήτη, την Κρήτη των Αγίων, την Κρήτη των αιώνων, την Κρήτη του πολιτισμού, την Κρήτη της παράδοσης, την Κρήτη της αφοσίωσης, σε όσα άγια, όσα δίκαια, όσα ιερά, λέει ο Απόστολος των Εθνών και δικός της. Ειλικρινά, δεν περίμενα πως η κατάθεση της ψυχής σου απόψε στον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης θα συνέγειρε τόσο τις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων που κατέφθησαν τον ναό του, αλλά και που δια του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής μας απ' άκρου εις άκρον της Κρήτης. Απόψε η συμμετοχή είναι αθρώα και η έκφραση της ευγνωμοσύνης δια της τιμίας του γραφής στο μεγάλο μας πατέρα και δάσκαλο είναι επίσης απόδοση οφειλόμενη, αλλά και εφαλτήριο αγώνων πνευματικών, αφού του αναγνωρίζομαι ότι είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Θα σου πω ευχαριστώ, είναι λίγο. Θα σου πω ότι σε ευγνωμονώ, και αυτό είναι λίγο. Θα σου πω ότι είσαι για μας, το ξέρουν οι πάντες. Το ξέρει προπάντων αυτή η Εκκλησία που τη διακόνησες με αφοσίωση ολόκληρη τη ζωή σου. Θα σου πω ένα ευχαριστώ για αυτό που έδωσες απόψε σε μένα. Την επανατοποθέτησή μου απέναντι στην ευθύνη σε αυτόν τον υπέροχο λαό που ξέρει να βαδίζει στα ίχνη Αποστόλων και Αγίων όπως τους ανέδειξες απόψε. Πολλά σχέδια απόψε μπήκαν στο μυαλό μου και μαζί με όλους τους ανθρώπους θα γίνουν πράξη. Μαζί με τον Παύλο και τον Τίτο μας υπενθύμησες πως έχουμε ιερή υποχρέωση στους συνεκδήμους, τον Απολό και στους λοιπούς, τον Αρτεμά, στον Τυχικό, μια εικόνα που σε προτρέπω να μας φτιάξεις εσύ, όπως ίσως κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει, το σχέδιο της που να περιλαμβάνει τον Παύλο, τον Τίτο και τους 4 συνοδοιπόρους.
για να μείνει εδώ στο ναό του Αγίου Τίτου για πάντα και να καθιερώσουμε με τη δική σου συνδρομή, αφού γράψεις την ακολουθία, την επομένη του Αγίου Τίτου, την σύναξη των συνεργατών του Αγίου Τίτου τεσσάρων Αποστόλων εκ των Ευδομήκοντα που θα γιορτάζουν μαζί του, γιατί τους οφείλεται. Ένας άλλος σχεδιασμός, Άτερ Ευάγγελε, που απόψε μέσα στη δική μου ψυχή πήρε σάρκα και οστά, αφού κυοφορείται εδώ και αρκετό καιρό και ήδη σχεδιάζεται. Κάρα εκεί που είναι τοποθετημένη δεν είναι ο χώρος κατάλληλος και το παρεκκλήσιο αυτό πρέπει πολύ σύντομα να ανασκευαστεί, να γίνει ένα σχεδιασμός και στους τοίχους του να αγιογραφηθεί όλη η Κρήτη και η αγιολογούσα εκπροσώπησή της στον ουρανό, μαζί με τις ευλογημένες ασχολίες των ανθρώπων της που θα ευλογούνται από τον πρωτεπίσκοπό της. Και εκεί θέλω τη συνδρομή σου. Και ένας θρόνος μαρμάρινος, παλαιοχριστιανικός, ήδη σχεδιάζεται για να τοποθετηθεί εκεί επάνω η κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου για να παραμένει εις τους αιώνες. Γιατί αυτό το προσκυνητάρι στο οποίο είναι τοποθετημένη τα τελευταία 60 χρόνια ήδη άρχισε να φτύρεται από το χρόνο και χρειάζεται μια μόνιμη πλέον κατασκευή για την κάρα του Αγίου Τίτου για να μείνει για πάντα στην θέση που προσκυνείται διαρκώς από τους αμέτρητους επισκέπτες. Δόξα τω Θεώ που τη βραδιά είναι το επιστέγασμα, ίσως το καλύτερο επιστέγασμα όλων των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα εδώ και στο Ηράκλειο γενικότερα τούτο το χρόνο. Αρχής γενομένης από μια ομιλία της ταπεινότητός μου στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Απόψε σχεδιάζαμε με τον Αντώνη, το φίλο σου και φίλο μου, και πολύτιμο συνεργάτη της τοπικής μας εκκλησίας, στη σχολή της Βυζαντινής μουσικής της, να γίνει σε ένα άλλο χώρο. Πολλές δυσκολίες βρήκαμε στο χρόνο και στον τόπο, γιατί έπρεπε να καταλάβουμε ότι ο Άγιος Τίτος το ήθελε εδώ, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος ακροατής αυτού και γι' αυτόν έγινε αυτό το ακρόαμα, αυτό το ορατόριο. Ο Τίτος λοιπόν το ήθελε εδώ και εδώ γίνεται για πρώτη φορά και θα πάει και στις άλλες Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης που ήδη έχουν ζητήσει να μετακινηθεί και εκεί η χοροδία μας και όλοι οι συνεργάτες για να γίνουν μέτοχοι και εκείνοι αυτού του έργου. Είχα σχεδιάσει στην αρχή μαζί με το ακουστικό να υπάρχει και ένα οπτικό υλικό για να μας βοηθήσει. Αλλά και πάλι, τι καλύτερο οπτικό υλικό από τούτο το χώρο, από τούτο το ναό που αφιερώθηκε στον Άγιο, από αυτές τις εικόνες επάνω του μακαριστού Δημητρίου Σαριδάκη του 1977, που μάλιστα όπως γράφει και εκεί στην επιγραφή, και καλό είναι να το μάθουμε οι Ηρακλειώτες κάποτε, ότι είναι δώρο ενός υπέροχου άνθρωπου που αυτός ο τόπος του οφείλει πολλά. Δέησης Νικολάου Σταυρινίδη, γράφει επάνω, αυτός ο μέγας άνθρωπος που τόσα χάρισε στην κριτολογία, αυτός θεώρησε υποχρέωσή του να αφιερώσει αυτές τις εικόνες. Τον Παύλο καθώς έρχεται στους καλούς λιμένους, καθώς αποβιβάζεται, τον Τίτο καθώς παραλαμβάνει την επιστολή, τον Τίτο καθώς χειροτονεί πρεσβυτέρους κατά την εντολή του Παύλου. Εδόξα τω Θεώ λοιπόν, όλα αυτά απόψε συνυφάνθηκαν. Εσύ έβαλες το υφάδι, εμείς βάλαμε το στιμόνι και βγήκε μια μπατανία κριτική από δεν έχει τέρι. Δόξα τω Θεώ, μακάρι να είχα τη δύναμη και τη γνώση να σου πω μια ματινάδα, αλλά δεν έχω για να σου απαντήσω σε αυτήν την ωραία που είπες. Θα ζητήσω μόνο από τον Άγιο Τίτο να σου δίνει υγεία και μακρότητα αγαθών ημερών. Η γνωριμία μας πριν από 36 χρόνια, δόξα τω Θεώ, αδιατάραχτη, ανέφελη, αγαπητική, έχει δώσει στην δική μου καρδιά
πολλούς γριοφελείς, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης Καρπούς. 15 χρόνια υπήρξες δάσκαλός μου στην ποιμαντική της Αγίας μας Εκκλησίας, το τι σημαίνει ενοριακή ζωή, το τι σημαίνει όταν γίνεται το λάθος να μοναστηριοποιείται η ενορία και να ενοριοποιούνται τα μοναστήρια. Διδάχτηκα κοντά σου την ορθόδοξη θεολογία και παράδοση όσο δεν την είχα διδαχτεί στο Πανεπιστημίο των Αθηνών. Και γι' αυτό σου είμαι ευγνώμων και αυτήν την ώρα για μια ακόμη φορά δημόσια σου καταθέτω το σεβασμό μου και την ευχαριστία μου. Εκείνος που ήταν αιτία να γνωριστούμε, νομίζω ότι αξίζει την αφιέρωση αυτού του ορατορίου. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Νεκτάριος, ο οποίος σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου 1990, εξελέγει. Καθόλου τυχαία λοιπόν και η τοποθέτηση, κύριε Πλαΐτη, αυτής της ημερομηνίας που κάναμε τόσο καιρό να τη βρούμε. Απόψε κατάλαβα πως μια ψυχή ήθελε αυτήν την ημέρα που εξελέγει επίσκοπος της Εκκλησίας και μας συνέδεσε με τον Παπά Βαγγέλη και ξεκίνησε ένα έργο όπως το κριτικό Πανάγιο, το οποίο το οφείλουμε στη δική του αγάπη στην Εκκλησία της Κρήτης να γίνεται πραγματικότητα. Τι να πω και τι να αφήσω. Νομίζω ότι είπα πολλά. Πάτερ Ευάγγελε, μια εκδήλωση θα γίνει ακόμη μετά από λίγο καιρό και με την κυρία Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Παπαλάκη, εδώ έχουμε κανονίσει και γι' αυτό το λέω και στους ανθρώπους. Η παρουσίαση αυτού του βιβλίου που είχα πει την ημέρα της Επανακομιδής, που δεν είναι τίποτε άλλο από το ημερολόγιο που κρατούσε ο επίσκοπος που έφερε την κάρα του Αγίου Τίτου και το οποίο το οφείλουμε στον καλό μας διπλωματικό, τον κύριο Ρετάκη, ο οποίος το βρήκε στη Βενετία, το μετέφρασε και μαζί με πρωτότυπες φωτογραφίες που δημοσιεύονται για πρώτη φορά θα το παρουσιάσουμε και αυτό, για να κλείσει έτσι αυτός ο χρόνος όπως άρχισε, με μια ομιλία. Δώρο δεν έχω να σου κάνω, παρά μόνο να παρακαλέσω τον Άγιο Τίτο να σε κρατάει έτσι όπως απόψε, να έχεις όλη σου τη ζωή αφιερωμένη στην Εκκλησία και μέχρι τελευταίας αναπνοής να παράγεις εύθυμους καρπούς που ζωογονούν, όπως ακούσαμε πριν λίγο, το σώμα της Εκκλησίας, όπως το είπε ο μακαριστός Ρετίνης Τίτος. Γιατί και εσύ μαζί με τους Αγίους, μαζί με αυτήν την παράδοση, κάνεις το ίδιο. Την αποστολική διαδοχή και διδαχή της Αγίας μας Εκκλησίας βάζεις το λιθαράκι με τα πολλά χαρίσματα που σε πρίγκησε ο Θεός. Ένας συνέκδημος κι εσύ του Τίτου μέσα στους αιώνες, αφού έτσι βρήκε ο Χριστός τον τρόπο να διασχίζει την ιστορία. Θέλω να δεχτείς ένα ταπεινό δώρο, μικρό, ίσα ίσα για ενθύμιο. Εσύ δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο παρά μόνο μια αυτή ευλογία του Αγίου Τίτου στη ζωή σου. Εδώ φτιάξαμε σε ένα ηγητάριο την προστή των επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. Σε ένα ηγητάριο που φανερώνει την αγάπη που σου έχουμε, που δεν τη χωράνε η ηγητάρια της καρδιάς. Να σε βλέπει ο Άγιος, να τη διαβάζεις εκεί, να βλέπεις πως δόξα το Θεό, όλη σου τη ζωή και την ιερατεία την ευθυγράμμιση, την επιστολή και στις επιταγές της Παύλιες στον Τίτο και έκαμες το δικό του έργο, δικό σου, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, που με αυτόν τον τρόπο, δια της δικής μου αναξιότητος, σου λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.

Κύριε Πλαΐτη, ό,τι και αν πω για σένα, θα είναι λίγο. Γι' αυτό προτιμώ να πω ένα ευχαριστώ που το γράφω με μικρά, με κεφαλαία, με bold, με ό,τι θες γράμματα, γιατί είσαι αυτός που είσαι για μας και για την τοπική μας εκκλησία. Μαζί με τους υπέροχους συνεργάτες, άντρες και γυναίκες. Μαζί με τα υπέροχα παιδιά που σε συνόδευσαν με τα όργανα τους. Μαζί με όλους τους ανθρώπους που σε χειροκροτούν, δέξου και τη δική μου ταπεινή ευγνώμονα ευχαριστία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι όμορφο οραματίζεσαι και φτιάχνεις ως παρακαταθήκη στο μέλλον.

Πάτε ρε Βάγγελ, βγάλω με μία από τους

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σαν σήμερα το 1302, λήγει ο Βυζαντινοβενετικός πόλεμος που είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 1296 με την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης. Οι Βενετοί επιστρέφουν στους Βυζαντινούς όλα τα εδάφη που είχαν κατακτήσει από αυτούς, εκτός από τα Κύκλαδο νήσια, Κέα, Σέριφο, Αμοργό και Σαντορίνη.
1: Το 1669 πεθαίνει ο Ρέμπραντ, πολύ σημαντικός φλαμανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα, που σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών.
0: Το 1853 η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία, αρχή του Κρυμαϊκού πολέμου. 22 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο.
1: Το 1883 το θρυλικό τρένο Orient Express αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι.
0: Σαν σήμερα το 1908, η Κρήτη επαναστατεί και κηρύσσει την ένωσή της με την Ελλάδα, η οποία όμως θα έρθει 4 χρόνια αργότερα, καθώς η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη δεν θα συνενέσει, φοβούμενη διεθνείς περιπλοκές.

Το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της πύλης, αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.

Το 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Σαν σήμερα, το 1957, εκτοξεύεται στο διάστημα για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου ο σοβιετικός μη επανδρωμένος δορυφόρος Sputnik 1, προλαμβάνοντας τη Δύση.

Β' Χρονικών, κεφάλαιο 19. Ο προφήτης Ιηού επιπλήττει τον Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα, επέστρεψε σώος στο παλάτι του στην Ιερουσαλήμ. Ο προφήτης Ιηού, γιος του Ανανί, βγήκε να τον συναντήσει και του είπε: «Γιατί βοηθάς τον Ασεβή, γιατί αγαπάς αυτούς που μισούν τον Κύριο, γι' αυτό η οργή του Κυρίου θα ξεσπάσει εναντίον σου. Όμως έχεις και μερικά καλά. Εξαφάνισες τις ξύλινες λατρευτικές στήλες από τη χώρα και ακολουθείς μόλις σου την καρδιά το θέλημα του Θεού». Ο Ιωσαφάτ διορίζει δικαστές. Ο Ιωσαφάτ κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βγήκε όμως πάλι για περιοδία ανάμεσα στο λαό από την Βέρσεβά μέχρι την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, για να τους παροτρύνει να ακολουθούν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους. Σε κάθε οχυρωμένη πόλη του βασιλείου του, σε όλη τη χώρα διόρισε δικαστές και τους είπε: «Προσέξτε καλά σε αυτό που θα κάνετε. Δεν θα δικάζετε εξ ονόματος κάποιου ανθρώπου, αλλά εξ ονόματος του Κυρίου που θα είναι μαζί σας όταν θα βγάζετε μια απόφαση. Να έχετε φόβο Θεού και να εκτελείτε με προσοχή τα καθήκοντά σας. Ο Κύριος ο Θεός μας δεν κάνει αδικίες, ούτε προσωποληψίες, ούτε δέχεται δωροδοκίες». Επίσης και στην Ιερουσαλήμ ο Ιωσαφάτ διόρισε Λεβίτες, ιερείς και αρχηγούς συγγενειών του λαού του Ισραήλ, για να εκδικάζουν τις διαφορές των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, κρίνοντας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Τους έδωσε ο ίδιος διαταγή: «Θα ενεργείτε με φόβο Κυρίου, με πίστη και με ευθυκρισία. Όποια διαφορά παρουσιαστεί σε εσάς από τους συμπατριώτες σας που κατοικούν στις πόλεις, είτε πρόκειται για φόνο είτε για διαφωνία σχετικά με κάποιο νόμο, με εντολή, με διατάγματα ή προστάγματα, εσείς πρέπει να τους συμβουλεύετε, για να μην γίνονται ένοχοι ενώπιον του Κυρίου και πέσει η οργή του πάνω σας και πάνω σε αυτούς. Έτσι να ενεργείτε και δεν θα είστε ένοχοι. Ο αρχιερέας Σαμαρίας θα σας συμβουλεύει σε κάθε θρησκευτική υπόθεση και ο Ζεβαδίας, γιος του Ισμαήλ και αρχηγός της φυλής Ιούδα, θα σας συμβουλεύει σε κάθε πολιτική υπόθεση. Οι Λεβίτες θα είναι γραμματικοί σας. Να ενεργείτε με θάρρος και ο Κύριος θα είναι με τον δίκαιο». Β' Χρονικών, κεφάλαιο 20. Νίκη εναντίον των Μωαβιτών και των Αμμονιτών. Μετά από αυτά, οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες και μαζί τους μερικοί από τους Μηναίους ξεκίνησαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Έφεραν λοιπόν στο βασιλιά το μήνυμα: «Έρχεται εναντίον σου πολυάριθμος στρατός», του είπαν, «πέρα από την Εκρά Θάλασσα, από τη χώρα των Εδωμητών». Τώρα αυτοί βρίσκονταν στη Χασεσόν Ταμάρ, δηλαδή στην Εν Γεδί. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό του Ιούδα. Οι κάτοικοι του Ιούδα ήρθαν από όλες τις πόλεις του βασιλείου στην Ιερουσαλήμ για να συμβουλευτούν τον Κύριο. Τότε ο Ιωσαφάτ στάθηκε στο μέσο της συγκέντρωσης του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ στο ναό του Κυρίου, μπροστά στη νέα αυλή, και έκανε αυτήν την προσευχή: «Κύριε, Θεέ των προγόνων μας, εσύ είσαι που βασιλεύεις στους ουρανούς και κυριαρχείς πάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί. Εσύ, Θεέ μας, έδιωξες τους κατοίκους της χώρας αυτής μπροστά από το λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες για πάντα στους απογόνους του Αβραάμ, του αγαπημένου σου. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στη χώρα και έχτισαν ένα αγιαστήριο προς τιμήν σου και είπαν: Αν μας βρει κανένα κακό, πόλεμος, θεομηνία, πλημμύρα, θανατικό ή πείνα, θα σταθούμε μπροστά σε αυτό το ναό, δηλαδή ενώπιόν σου, αφού εσύ λατρεύεσαι σε αυτόν, και θα σε επικαλεστούμε μέσα στη θλίψη μας και εσύ θα μας ακούσεις και θα μας σώσεις. Τώρα λοιπόν δες τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και τους Εδωμίτες. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, δεν τους άφησες να περάσουν μέσα από τα εδάφη τους, αλλά πέρασαν από μακριά τους και δεν τους κατέστρεψαν. Και αυτοί εδώ τώρα μας ανταμείβουν με το να έρχονται να μας διώξουν από την κληρονομιά σου που μας την έδωσες για ιδιοκτησία μας. Θεέ μας, δεν θα τους τιμωρήσεις? Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα». Όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα στέκονταν ενώπιον του Κυρίου με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τότε εκεί μέσα στη συγκέντρωση ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Ιαχαζιήλ, έναν Λεβίτη απόγονο του Ασάφ. Ήταν γιος του Ζαχαρία, γιου του Βεναΐα, γιου του Ιεϊήλ, γιου του Ματθανία. Αυτός είπε: «Προσέξτε όλος ο λαός του Ιούδα, εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλιά Ιωσαφάτ. Αυτά λέει σε εσάς ο Κύριος: Μη φοβάστε, μη δηλιάζετε από το μεγάλο αυτό πλήθος, γιατί η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Αύριο θα τους επιτεθείτε. Αυτοί έρχονται από την Ανοφέρεια Σις.
Θα τους συναντήσετε στην άκρη της κοιλάδας απέναντι από την έρημο Ιερουήλ. Εσείς δεν θα χρειαστεί να πολεμήσετε. Εμφανιστείτε, σταθείτε εκεί και θα δείτε ότι εγώ, ο Κύριος που είμαι μαζί σας, θα τους νικήσω για λογαριασμό σας. Λαέ του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, μη φοβάστε, μη δηλιάζετε. Αύριο κινηθείτε εναντίον τους και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Έπειτα ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του στη γη και όλος ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου και τον προσκύνησαν. Οι Λεβίτες των συγγενειών του Κορέ και του Καάθ σηκώθηκαν και υμνολογούσαν με δυνατή φωνή τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Την άλλη μέρα σηκώθηκαν πολύ πρωί και βγήκαν στην έρημο Τεκοά. Καθώς έβγαιναν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε: «Ακούστε με, άντρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εμπιστευτείτε τον Κύριο το Θεό σας και θα είστε ασφαλείς. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα νικήσετε». Έπειτα, αφού συσκέφθηκε με το λαό, τοποθέτησε μπροστά από τους πολεμιστές ψάλτες με ιερή στολή για να υμνολογούν τον Κύριο με τον ύμνο: «Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Όταν άρχισαν αυτόν τον ύμνο της δοξολογίας, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των Αμμονιτών, των Μωαβιτών και των Εδωμητών που είχαν έρθει να πολεμήσουν τον Ιούδα και χτυπήθηκαν. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες επιτεθήκαν στους Εδωμίτες με σκοπό να τους εξολοθρεύσουν και να τους καταστρέψουν εντελώς. Όταν όμως τελείωσαν με τους Εδωμίτες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώνονταν. Όταν οι άντρες του Ιούδα ήρθαν στη σκοπιά της ερήμου και κοίταξαν προς το πλήθος των εχθρών, είδαν ότι όλοι ήταν νεκρά σώματα, πεσμένα στη γη. Δεν είχε γλιτώσει κανείς. Ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν να λαφυραγωγήσουν το στρατόπεδο των εχθρών και βρήκαν πάμπολα κτίνη, πλούτη, ρουχισμό και πολύτιμα αντικείμενα, από τα οποία πήραν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Τρεις μέρες μάζευαν λάφυρα. Τόσα πολλά ήταν. Την τέταρτη μέρα συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Βεραχά και εκεί ευλόγησαν τον Κύριο. Γι' αυτό και ονόμασαν τον τόπο εκείνο κοιλάδα Βεραχά, δηλαδή κοιλάδα ευλογίας, και έτσι ονομάζεται μέχρι σήμερα. Μετά όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα με αρχηγό τον Ιωσαφάτ ξεκίνησαν για να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο Κύριος τους είχε κάνει να χαρούν γιατί νικήθηκαν οι εχθροί τους. Ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο ναό του Κυρίου με άρπες, με κιθάρες και με σάλπιγγες. Όταν τα άλλα βασίλεια πληροφορήθηκαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, κυριεύτηκαν από το φόβο του. Έτσι η βασιλεία του Ιωσαφάτ έμεινε ήσυχη, γιατί ο Θεός του εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Το τέλος της βασιλείας του Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ είχε γίνει βασιλιάς του Ιούδα σε ηλικία 35 ετών. Βασίλεψε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Αζουβά και ήταν χώρη του Σιχλή. Ο Ιωσαφάτ έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακολουθώντας απαρέγκλητα το παράδειγμα του Ασάτ, του πατέρα του. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν τελείως, γιατί ο λαός δεν είχε αφοσιωθεί ολόψυχα στο Θεό των προγόνων του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωσαφάτ από την αρχή ως το τέλος είναι καταχωρισμένη στα χρονικά του Ιού γιού του Ανανή, έργο που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα, συμμάχησε με τον Οχοζία, βασιλιά του Ισραήλ, που η συμπεριφορά του ήταν ασεβής. Ο Ιωσαφάτ συμμάχησε μαζί του για να κατασκευάσουν πλοία που να πηγαίνουν στη Θαρσής. Η κατασκευή των πλοίων γινόταν στο λιμάνι της Εσιών Γάβερ. Αλλά ο προφήτης Ελιέζερ, γιος του Δωδαβά από τη Μαρεσά, προφήτευσε εναντίον του Ιωσαφάτ και είπε: «Επειδή συμμάχησες με τον Οχοζία, ο Κύριος θα καταστρέψει τα έργα σου». Έτσι τα πλοία ναυάγησαν και δεν μπόρεσαν να πάνε στη Θαρσής. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 21. Ο Ιωσαφάτ πέθανε και τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Ιωράμ. Η βασιλεία του Ιωράμ στον Ιούδα. Ο Ιωράμ είχε πολλούς αδερφούς που ήταν όλοι γιοι του Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα. Τον Αζαρία, τον Ιεχιήλ, τον Ζαχαρία, τον Αζαρία, τον Μιχαήλ και τον Σεφατία. Ο πατέρας τους είχε δώσει πολλά δώρα, ασημένια, χρυσά και διάφορα πολύτιμα είδη, καθώς και οχυρωμένες πόλεις του βασιλείου του Ιούδα. Τη βασιλεία όμως την έδωσε στον Ιωράμ, γιατί αυτός ήταν ο πρωτότοκος. Όταν ο Ιωράμ ανέλαβε τη βασιλεία του πατέρα του και απέκτησε δύναμη, κατέσφαξε όλους τους αδερφούς του και μερικούς ακόμη από τους αξιωματούχους του βασιλείου του. Ο Ιωράμ έγινε βασιλιάς σε ηλικία 32 ετών και βασίλεψε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Ακολούθησε το κακό παράδειγμα των βασιλιάδων του Ισραήλ. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως άλλωστε είχε κάνει η οικογένεια του Αχαάβ, αφού η γυναίκα του ήταν κόρη του Αχαάβ. Ο Κύριος όμως δεν θέλησε να καταστρέψει τη δυναστεία του Δαβίδ, γιατί είχε κάνει διαθήκη με τον Δαβίδ και του είχε υποσχεθεί ότι αυτός και η απογονή του θα κατήχαν το θρόνο για πάντα.
Στις μέρες του Ιωράμ αποσκύρθησαν οι Εδωμίτες από την κυριαρχία του βασιλείου του Ιούδα και ανακήρυξαν δικό τους βασιλιά. Τότε κινητοποιήθηκε ο Ιωράμ με τους αξιωματικούς του και όλες τις πολεμικές του άμαξες. Έκανε επίθεση τη νύχτα και χτύπησε τους Εδωμίτες που είχαν περικυκλώσει αυτόν και τους άρχοντες των αμαξών του. Πάντως οι Εδωμίτες χωρίστηκαν από τον Ιούδα και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν ανεξάρτητο βασίλειο. Την ίδια εποχή αποσκύρτησε και η Λιβνά επειδή ο Ιωράμ εγκατέλειψε τον Κύριο, το Θεό των προγόνων του. Ο ίδιος καθιέρωσε τόπους λατρείας των ειδώλων στα βουνά του Ιούδα, παρασύροντας έτσι στην απιστία το λαό της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα. Τότε ο προφήτης Ηλίας του έστειλε επιστολή που έλεγε: «Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός του προγόνου σου Δαβίδ. Εσύ δεν ακολούθησες το παράδειγμα του πατέρα σου του Ιωσαφάτ, ούτε του Ασά βασιλιά του Ιούδα. Αντίθετα ακολούθησες το παράδειγμα των βασιλιάδων του Ισραήλ και παρέσυρες το λαό του Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ στην ειδωλολατρεία, όπως είχαν παρασυρθεί στην ειδωλολατρεία οι διάδοχοι του Αχάβ, και επιπλέον σκότωσες τους αδερφούς σου, την οικογένεια του πατέρα σου που ήταν καλύτερή σου. Γι' αυτό και ο Κύριος θα χτυπήσει με μεγάλη καταστροφή το λαό σου, τους γιους σου, τις γυναίκες σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Θα αρρωστήσεις βαριά στα εντοστιά σου με χρυσό του μέρα με τη μέρα, αυτά από την αρρώστια πέσουν». Έτσι ο Κύριος υποκίνησε εναντίον του Ιωράμ την οργή των Φιλιστέων και των Αράβων που γειτόνευαν με τους Αιθίωπες. Αυτοί ανέβηκαν εναντίον της χώρας του Ιούδα και την κυρίεψαν και αφαίρεσαν όλα τα υπάρχοντα που βρέθηκαν στο παλάτι του βασιλιά. Πήραν τους γιους του και τις γυναίκες του, έτσι που δεν του έμεινε κανένας άλλος γιος εκτός από τον μικρότερο τον Οχοζία. Μετά από όλα αυτά ο Κύριος τιμώρησε τον Ιωράμ με ανίατη αρρώστια τα εντόστιά του. Όσο περνούσε ο καιρός χειροτέρευε και μετά από 2 χρόνια ξεχύθηκαν τα εντόστιά του και πέθανε με πόνους φρικτούς. Ο λαός δεν άναψε ποικίλια φωτιά προς τιμήν του, όπως είχε κάνει και για τους προγόνους του. Ο Ιωράμ είχε γίνει βασιλιάς σε ηλικία 32 ετών και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 8 χρόνια. Πέθανε χωρίς κανείς να λυπηθεί γι' αυτόν και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ, όχι όμως στους βασιλικούς τάφους. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 22. Η βασιλεία του Οχοζία στον Ιούδα. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν βασιλιά στη θέση του Ιωράμ, τον νεότερο γιο του τον Οχοζία, γιατί όλους τους μεγαλύτερους τους είχε σκοτώσει ο στρατός των Αράβων που είχε εισβάλει στο στρατόπεδο του Ιούδα. Έτσι έγινε βασιλιάς του Ιούδα ο Οχοζία σε ηλικία 20 ετών και βασίλεψε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Γοθολία και ήταν εγγονή του Αμρί. Ο Οχοζίας ακολούθησε και αυτός το παράδειγμα της οικογένειας Αχάβ, γιατί η μάνα του του έδινε συμβουλές που τον οδηγούσαν στην αμαρτία. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως άλλωστε και όλη η οικογένεια του Αχάβ. Μετά το θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήταν σύμβουλοι για την καταστροφή του. Ακόμη, ακολουθώντας τη συμβουλή του, ο Οχοζίας πήγε μαζί με τον Ιωράμ, γιο του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, να πολεμήσει εναντίον του Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων, στη Ραμόθ, στη Γαλάδ. Οι Σύριοι όμως πλήγωσαν τον Ιωράμ στη μάχη, και αυτός γύρισε στην Ισραήλ για να θεραπευτεί από τα τραύματά του. Τότε ο Οχοζίας κατέβηκε στην Ισραήλ να τον επισκεφτεί που ήταν άρρωστος. Αλλά ο Θεός είχε αποφασίσει την καταστροφή του Οχοζία. Έτσι, όταν ήρθε στον Ιωράμ, πήρε μέρος μαζί με αυτόν σε μια συμπλοκή εναντίον του Ιού, απογόνου του Νιμσί, τον οποίο όμως ο Κύριος είχε χρήσει στο μεταξύ βασιλιά για να εξοντώσει την οικογένεια του Αχάβ. Τον καιρό που ο Ιού εκτελούσε την κρίση του Θεού εναντίον της οικογένειας του Αχάβ, βρήκε τους άρχοντες του λαού του Ιούδα και τους ανιψιούς του Οχοζία που ήταν στην υπηρεσία του και τους σκότωσε. Αναζήτησε και τον Οχοζία και τον συνέλαβαν, ενώ αυτός κρυβόταν στη Σαμάρια. Τον έφεραν μπροστά στον Ιού και τον σκότωσαν. Τον έθαψαν όμως κανονικά. Εγγονός του Ιωσαφάτ είναι, είπαν, και ο Ιωσαφάτ επιδίωκε να υπακούει τον Κύριο μόλι του την καρδιά. Οι απόγονοι του Οχοζία δεν είχαν τη δύναμη να κρατήσουν τη βασιλεία. Η βασίλισσα Γοθολία. Η Γοθολία, μητέρα του Οχοζία, όταν είδε ότι ο γιος της ήταν νεκρός, διέταξε να εξοντώσουν όλους τους απογόνους της βασιλικής οικογένειας του Ιούδα. Αλλά η Ιωσεβά, κόρη του βασιλιά Ιωράμ, άρπαξε κρυφά τον Ιωάς, γιο του Οχοζία, ανάμεσα από τους γιους του βασιλιά που επρόκειτο να θανατωθούν, και τον έκρυψε με την παραμάνα του σε ένα υπνοδωμάτιο του ναού. Η Ιωσεβά, κόρη του Ιωράμ, ήταν γυναίκα του ιερέα Ιωιαδά και αδερφή του Οχοζία. Έτσι μπόρεσε και έκρυψε τον Ιωάς από τη Γοθολία και δεν τον σκότωσε. Ο Ιωάς κρυβόταν στο ναό του Θεού μαζί με την παραμάνα του και τη θεία του 6 χρόνια, δηλαδή όσο χρόνο η Γοθολία βασίλευε στη χώρα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 23. Επανάσταση κατά της Γοθολίας. Τον 7ο χρόνο ο ιερέας Ιωιαδά έχει αποκτήσει δύναμη.
Πήρε λοιπόν κατά μέρος τους εκατόνταρχους Αζαρία γιο του Ιωράμ, Ισμαήλ γιο του Ιωχανάν, Αζαρία γιο του Οβίδ, Μαασεία γιο του Αδαΐα και Ελισαφάτ γιο του Ζαχαρία και έκανε μαζί τους συμφωνία. Αυτοί περιόδευσαν το βασίλειο του Ιούδα και συγκέντρωσαν από όλες τις πόλεις τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των συγγενειών του Ισραήλ και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Συγκεντρώθηκαν όλοι στο ναό του Θεού και έκαναν συμφωνία υποταγή στο βασιλιά. Ο Ιωιαδά τους είπε: Αυτός είναι ο γιος του βασιλιά. Αυτός πρέπει να βασιλέψει σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου για τους απογόνους του Δαβίδ. Να λοιπόν τι θα κάνετε. Όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες θα αναλάβετε υπηρεσία το επόμενο Σάββατο, το 1/3 από εσάς θα φυλάξει τις πύλες του ναού, το 2/3 θα φυλάξει το παλάτι του βασιλιά και το υπόλοιπο 1/3 την πύλη Ιεσόδ. Όλος ο λαός θα συγκεντρωθεί στις αυλές του ναού του Κυρίου. Κανείς άλλος όμως δεν θα μπει στο ναό του Κυρίου παρά μόνο οι ιερείς και όσοι από τους Λεβίτες έχουν υπηρεσία. Αυτοί μπορούν να μπαίνουν γιατί είναι καθιερωμένοι. Όλος όμως ο άλλος λαός θα φυλάγει την εντολή του Κυρίου και θα μένει απ' έξω. Οι Λεβίτες θα περικυκλώσουν το βασιλιά, καθένας με τα όπλα του στα χέρια, και θα τον συνοδεύουν όπου κι αν πάει. Οποιοσδήποτε άλλος όμως προσπαθήσει να μπει στο ναό θα θανατώνεται. Οι Λεβίτες και όλος ο λαός του Ιούδα έκαναν όπως ακριβώς τους διέταξε ο ιερέας Ιωιαδά. Συγκέντρωσε καθένας τους άντρες του, όσους επρόκειτο να αρχίσουν υπηρεσία εκείνο το Σάββατο, και όσους επρόκειτο να παραδώσουν υπηρεσία το ίδιο Σάββατο. Ο Ιωιαδά δεν είχε απαλλάξει κανένα τμήμα. Ο Ιωιαδά έδωσε στους εκατόνταρχους τις λόγχες, τις μεγάλες και τις μικρές ασπίδες που ανήκαν στο βασιλιά Δαβίδ και βρίσκονταν στο ναό του Θεού. Τοποθέτησε όλους τους άντρες, τον καθένα με το όπλο του στο χέρι, σε ημικύκλιο που ξεκινούσε από τη δεξιά πλευρά του ναού, περνούσε από το θυσιαστήριο και κατέληγε στην αριστερή πλευρά του ναού για να προστατεύσουν τον βασιλιά. Τότε ο Ιωιαδά και η γη του έφεραν έξω το γιο του βασιλιά, του φόρεσαν το στέμα, του έδωσαν το έγγραφο της Διαθήκης και τον ανακήρυξαν βασιλιά. Τον έχρισαν με λάδι και όλοι φώναζαν: Ζήτω ο βασιλιάς! Όταν άκουσε η γοθολία το θόρυβο του λαού, που έτρεχε και εξημούσε το βασιλιά, ανακατεύθηκε με το πλήθος και ήρθε στο ναό του Κυρίου. Εκεί είδε τον νεαρό βασιλιά να στέκεται πλάι στο στήλο στην είσοδο του ναού. Γύρω του στέκονταν οι αξιωματικοί και οι σαλπιγκτές, και όλος ο λαός της χώρας πανηγύριζε και σάλπιζε με σάλπιγγες, ενώ οι ψάλτες με τα μουσικά όργανα κατεύθυναν τους ύμνους. Τότε η γοθολία έσκησε τα φορέματά της και φώναξε: Προδοσία! Προδοσία! Ο ιερέας Ιωιαδά έβγαλε έξω τους εκατόνταρχους που ήταν αρχηγοί του στρατού και τους είπε: Βγάλτε την έξω από τις γραμμές του στρατού και όποιος την ακολουθήσει να θανατώνεται με ξύφους. Ο ιερέας είχε προστάξει να μην τη σκοτώσουν μέσα στο ναό του Κυρίου. Τη συνέλαβαν λοιπόν τη στιγμή που έφτανε στην είσοδο της πύλης των αλόγων που οδηγεί στο παλάτι του βασιλιά και τη θανάτωσαν επί τόπου. Ο Ιωιαδά έκανε συμφωνία που δέσμευε το λαό, τον βασιλιά και τον εαυτό του ότι θα είναι λαός του Κυρίου. Τότε το πλήθος κατευθύνθηκε στο ναό του Βάαλ και τον γκρέμισαν. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά του και τα είδωλά του και θανάτωσαν τον Ματθάν, ιερέα του Βάαλ, εκεί μπροστά στα θυσιαστήρια. Έπειτα ο Ιωιαδά διόρισε φρουρούς στο ναό του Κυρίου υπό την εξουσία των ιερέων Λεβιτών. Αυτούς τους είχε διορίσει κατά ομάδες ο Δαβίδ για να προσφέρουν τα ολοκαυτώματα στο ναό, όπως αναφέρεται στον νόμο του Μωυσή. Ο Δαβίδ είχε ορίσει αυτή η υπηρεσία να γίνεται με χαρούμενες οδές. Επίσης τοποθέτησε θυρωρούς στις πύλες του ναού του Κυρίου για να μην μπαίνει σε αυτόν κανένας ακάθαρτος. Έπειτα συγκέντρωσε τους εκατόνταρχους, τους προκρήτους και τους άρχοντες μαζί με όλο το λαό της χώρας και παρέλαβαν το βασιλιά από το ναό του Κυρίου. Πέρασαν από την Άνω Πύλη και ήρθαν στα Νάκτορα, όπου και ενθρόνησαν τον Ιωάς με χαρούμενους πανηγυρισμούς. Έτσι ησύχασε η πόλη, αφού η γοθολία είχε θανατωθεί. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 24. Η βασιλεία του Ιωάς τον Ιούδα. Ο Ιωάς έγινε βασιλιάς σε ηλικία 7 ετών και βασίλεψε 40 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Σιβιά και καταγόταν από τη Βέρσεβα. Ο Ιωάς έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου όσο καιρό ζούσε ο ιερέας Ιωιαδά. Ο Ιωιαδά πήρε 2 γυναίκες και απέκτησε πολλούς γιους και κόρες. Μετά από αρκετόν καιρό ο Ιωάς αποφάσισε να ανακαινήσει το ναό του Κυρίου. Συγκέντρωσε τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους είπε: Πηγαίνετε στις πόλεις του Ιούδα και συγκεντρώστε από όλο το λαό χρήματα για να έχετε να επισκευάζετε το ναό του Θεού σας κάθε χρόνο. Συντομέψτε όμως αυτή την υπόθεση. Οι Λεβίτες όμως δεν βιάζονταν. Έτσι ο βασιλιάς κάλεσε τον Ιωιαδά, τον επικεφαλής τους, και τον ρώτησε: Γιατί δεν φρόντισες να φέρουν οι Λεβίτες από το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ το φόρο που έχει ορίσει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, στη συγκέντρωση των Ισραηλιτών για τη σκηνή του μαρτυρίου? Η γοθολία, η ασεβής αυτή γυναίκα και οι οπαδοί της είχαν παραμελήσει το ναό του Θεού και άρχισε να γκρεμίζεται. Και ακόμη είχαν προσφέρει όλα τα αφιερώματα του ναού του Κυρίου στους θεούς των Χαναναίων. Ο βασιλιάς λοιπόν
διέταξε και κατασκεύασαν ένα κυβότιο και το έβαλαν έξω από την είσοδο του ναού του Κυρίου και παράγγειλαν στο λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ να φέρουν στον Κύριο το φόρο που είχε ορίσει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού στους Ισραηλίτες στην έρημο. Όλοι οι άρχοντες και ο λαός έφερναν με ευχαρίστηση και έριχναν μέσα στο κυβότιο το φόρο τους μέχρι ότου αυτό γέμιζε. Κάθε μέρα το κυβότιο μεταφερόταν από τους Λεβίτες στους υπαλλήλους του βασιλιά για έλεγχο. Όταν αυτοί έβλεπαν ότι είχαν μαζευτεί πολλά χρήματα, ερχόταν ο γραμματέας του βασιλιά και ο επόπτης του αρχιερέα και άδειαζαν το κυβότιο. Έπειτα οι Λεβίτες το έπαιρναν και το έβαζαν πάλι στη θέση του. Έτσι μάζεψαν πολλά χρήματα. Ο βασιλιάς και ο Ιουιαδά έδιναν τα χρήματα στους επιστάτες των εργασιών του ναού του Κυρίου. Εκείνοι προσλάμβαναν χτίστες και ξυλουργούς, σιδηρουργούς και χαλκουργούς για να επισκευάζουν το ναό. Οι εργάτες δούλευαν σκληρά και με την πείρα που είχαν τελείωσαν τις επισκευές στο ναό του Θεού και τον επανέφεραν στο αρχικό σχέδιό του, στέρεον όπως πριν. Όταν τελείωσαν, έφεραν τα υπόλοιπα χρήματα στο βασιλιά και στον Ιουιαδά και κατασκεύασαν με αυτά σκεύη για το ναό του Κυρίου, σκεύη για τη λατρεία και για τις θυσίες των ολοκαυτωμάτων, πιατέλες και άλλα αντικείμενα χρυσά και ασημένια. Όσο ζούσε ο Ιουιαδά, πρόσφεραν κανονικά τα ολοκαυτώματα στο ναό του Κυρίου. Γέρασε όμως ο Ιουιαδά και πέθανε σε ηλικία 130 ετών, αφού έζησε πολλά και καλά χρόνια. Τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ μαζί με τους βασιλιάδες, γιατί είχε κάνει μεγάλο καλό στον Ισραήλ σχετικά με το Θεό και το ναό του. Ο βασιλιάς Ιωάς εγκαταλείπει το δρόμο του Θεού. Αλλά μετά το θάνατο του Ιουιαδά, οι άρχοντες του Ιούδα ήρθαν και υπέβαλαν τα σέβη τους στο βασιλιά. Εκείνος άκουσε τις εισηγήσεις τους. Και έτσι ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ σταμάτησαν να λατρεύουν στο ναό του Κυρίου το Θεό των προγόνων τους και λάτρεψαν τις ξύλινες ιερές στήλες και τα άλλα είδωλα. Για αυτή την ανομία τους ξέσπασε η οργή του Θεού εναντίον τους. Στη συνέχεια ο Θεός τους έστειλε προφήτες για να τους επαναφέρουν στον Κύριο. Οι προφήτες διαμαρτυρήθηκαν εναντίον τους, αλλά κανένας δεν τους άκουγε. Τότε το πνεύμα του Θεού φώτισε τον Ζαχαρία, γιο του ιερέα Ιουιαδά. Στάθηκε σε ένα μέρος που να τον βλέπει ο λαός και τους είπε: «Αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός. Γιατί παραβαίνετε τις εντολές του? Μην περιμένετε να προκόψετε. Επειδή εγκαταλείψατε τον Κύριο, σας εγκατέλειψε και εκείνος». Τότε ο λαός έκαναν συνωμοσία εναντίον του και με διαταγή του βασιλιά τον λιθοβόλησαν στην αυλή του ναού του Κυρίου. Έτσι ο Ιωάς ξέχασε την καλοσύνη που του είχε δείξει ο Ιουαδά, πατέρας του Ζαχαρία, και σκότωσε το γιο του. Ο Ζαχαρίας είπε πεθαίνοντας: «Ο Κύριος σας δίκαιας κρίνει». Έτσι προς το τέλος του χρόνου ήρθε ο στρατός των Συρίων εναντίον του Ιωάς. Εισέβαλε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ και εξόντωσε όλους τους άρχοντες του λαού και όλα τα λάφυρα που πήρε τα έστειλε στο βασιλιά του στη Δαμασκό. Ο στρατός αυτός των Συρίων δεν ήταν πολύ άριθμος, αλλά ο Κύριος παρέδωσε στην εξουσία του στο μεγάλο στρατό του Ιούδα, γιατί ο λαός του Ιούδα είχαν εγκαταλείψει το Θεό των προγόνων τους. Έτσι τιμωρήθηκε ο Ιωάς. Όταν έφυγαν οι εχθροί και ο βασιλιάς είχε μείνει βαριά τραυματισμένος, οι δούλοι του συνωμότησαν εναντίον του επειδή είχε εκτελέσει το γιο του ιερέα Ιουιαδά και τον σκότωσαν πάνω στο κρεβάτι του. Έτσι πέθανε ο Ιωάς και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ, όχι όμως στους βασιλικούς τάφους. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία εναντίον του ήταν ο Ζαβάδ, γιος της Σιμεάθ της Αμμονίτισσας, και ο Ιωζαβάδ, γιος της Σιμρίθης Μωαβίτισσας. Ο κατάλογος των γιών του Ιωάς, οι πολλές προφητείες που απαγγέλθηκαν εναντίον του και η διήγηση για την αναγέννηση του ναού του Θεού, όλα αυτά είναι καταχωρισμένα στο υπόμνημα του βιβλίου των βασιλιάδων. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Αμασίας.

0: Τον πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών. Όσχι ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγις ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην την αγαλίαση της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησία στηριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ντραπή του ανιζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφή του ανισταοποιήσου και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφή του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδεησίν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρι σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εκτρώνων, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου.

0: Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρεοι της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρεοι του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω προσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απίνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες, πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως ρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατον λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλα αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτης σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λογοτεκούσα, την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρο εάχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες η τίεση αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάνση μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ημαρτών τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκωσε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου Συμητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
0: Υπό της

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούργιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η ιδιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Δεύτερο έργο του Αγίου Γερβασίου αποτελεί το βιβλίο του υπό τον τίτλο «Επίκαιρα προβλήματα», με υπότιτλο «Άνω του Κυρίως τίτλου, υπό το φως των ιερών κανόνων». Η πρώτη έκδοση έγινε το 1954 και η δεύτερη το 1962. Όπως μας πληροφορεί η εσωτερική σελίδα του τίτλου, το βιβλίο ανατυπούται προς αποπεράτωση του ημιτελούς κτηρίου της Σχολής Χειροτεχνίας, η Αγία Ταβιθά. Καθώς δηλώνει ο Άγιος Εγγραφέας στο εισαγωγικό σημείωμα, τα περιεχόμενα θέματα αποτελούν άρθρα που συντάχθηκαν εξ αφορμής επίκαιρων προβλημάτων. Βασικός άξονας επεξεργασίας και επιλύσεως των υποανάλυση θεμάτων αποτελούν οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο συγγραφέας δεν διεκδικεί για το πόνημά του τον χαρακτηρισμό της επιστημονικής μελέτης, αλλά το προσδιορίζει στο πεδίο της διδασκαλικής νουθεσίας, με σκοπό να καταστεί αντίλαλος των σημερινών αναγκών της εκκλησιαστικής μας ζωής. Ένα μικρό καθρέπτη που παρουσιάζει αναγκαστικά τον πρόσκυρο ρήπο ή τις ρητίδες που σκιάζουν σήμερα την δόξα της Ορθοδοξίας. Το βιβλίο χωρίζεται από τον Άγιο Γέροντα σε δύο τεύχη. Στο πρώτο τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν στο μέγα μυστήριο της εξομολογήσεως και στους εξομολόγους. Στο δεύτερο τεύχος εμπεριέχονται άρθρα τα οποία διαπραγματεύονται γενικότερα εκκλησιαστικά προβλήματα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις κανονικές θέσεις του Αγίου Γερβασίου, οι οποίες αναλύονται στο περισπούδαστο αυτό βιβλίο και καταδεικνύουν την αυστηρή προσήλωσή του στην Αγία Γραφή και την ιερά παράδοση της Εκκλησίας.

πρώτο τεύχος. Εξομολόγηση, εξομολόγη. Εξαίρεται ο άκρος σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει στον καθημερινό αγώνα του κάθε πιστού το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο αποβλέπει στην κάθαρση και τον αγιασμό, στο να επαναφέρει στην αληθινή πίμνη του Χριστού όσους έχουν αποκοπεί ή έχουν αποσκυρτήσει εξαιτίας κάποιων παραπτωμάτων. Η πλήρης κατανόηση της αξίας και της χρησιμότητος του μυστηρίου της εξομολογήσεως, η πληρότητα της κανονικής και εκκλησιαστικής μορφώσεως, η πρακτική γνώση των ψυχικών νόσων και αρρωστημάτων, η πυκνή και η κατεξακολούθηση μετεκπαίδευση του εξομολόγου αποτελούν τα βασικά προσόντα για να διακονίσει ο πρεσβύτερος εποφελώς το έργο του μυστηρίου της μετανοίας. Διαπίστωνε πολύ συχνά ο Άγιος Πατέρας ότι και σήμερα ακόμη συναριθμούνται ακατάλληλοι για το έργο της εξομολογήσεως. Θέτει λοιπόν το κύριο ερώτημα. Έχουμε εξομολόγους που να πληρούν τους όρους του 102ου κανόνους της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει αυτοί να εξετάζουν την ποιότητα της αμαρτίας και την μετάνοια του αμαρτωλού, ώστε να δίνουν την κατάλληλη θεραπεία? Και απαντά στο όσο ένα ερώτημα, εκθέτοντας τα προσόντα που πρέπει να έχει ο εξομολόγος για να διακονεί κατά Θεόν το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως. Ως πρώτο εφόδιο θεωρεί την πλήρη κατανόηση της αξίας και χρησιμότητος του μυστηρίου για την σωτηρία των πειμενωμένων. Πρέπει να νιώθουν βαθιά ότι το μυστήριο της μετανοίας είναι το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, αφού κάθε αμαρτία μετά το βάπτισμα μόνο μέσω της εξομολογήσεως καθαρίζεται. Δεύτερο προτέρημα που πρέπει να έχει ο εξομολόγος είναι η ολοκληρωμένη ειδική, κανονική και εκκλησιαστική μόρφωση, για να εξασκήσει την επιστήμη των επιστημών, η οποία αποβλέπει στην θεραπεία ψυχικών ασθενειών. Δεν επιτρέπεται να αγνοεί το ιερό πηδάλιο ή το εξομολογητάριο και γενικά την σχετική εκκλησιαστική διδασκαλία. Τρίτο πλεονέκτημα των εξομολόγων πρέπει να είναι η πλούσια πρακτική γνώση των ψυχικών νόσων και αρρωστημάτων. Η εξομολόγηση διεξάγεται πολλές φορές πλημελώς λόγω απειρίας και η πείρα αποκτάται είτε μέσω της αναγνώσεως ειδικών συγγραμμάτων, είτε μέσω της γνωριμίας με πεπειραμένο γέροντα πνευματικό, είτε μέσω του εντατικού προσωπικού αγώνος του πνευματικού κατά της αμαρτίας. Το τέταρτο κατά σειράν, αλλά όχι σε σημασία προσόν, είναι αυτό της μετεκπαιδεύσεως των εξομολόγων. Ο Ιερός Πατήρ είχε το ουράνιο χάρισμα και τον θείο φωτισμό να συλλαμβάνει και να προτείνει λύσεις για τα κέρια εκκλησιαστικά προβλήματα πολύ νωρίτερα από ότι η διοικούσα εκκλησία. Η ύπαρξη ποιμαντικών ημερίδων και σεμιναρίων κρίνεται απολύτως αναγκαία σύμφωνα με τον 102ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, διότι εκεί, βοηθούμενοι ο εις υπό του άλλου, συνεργούσεις της Θείας Χάριτος και φωτίζοντος του Παναγίου Πνεύματος, θα διανοίγεται ο νους εκάστου, του συνιένετας γραφάς και τους κανόνας.

Σε έλλειψη των ανωτέρων, εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης ψυχοσωματικής ζημίας για τους εξομολογουμένους. Με βαθιά λύπη ομολογεί. Ναι, αδελφοί και πατέρες, θανατώνουμε σωματικά και ψυχικά τους εξομολογουμένους όταν εξαιτίας της απειρίας μας ή για άλλους γνωστούς σε εσάς λόγους, υποχωρούμε παρέχοντας σε αυτούς με υπερβολική επιείκεια την άδεια να κοινωνήσουν. Η σοφία και η εμπειρία στην καθοδήγηση των ψυχών διαφαίνεται από την παρακάτω διαπίστωσή του, η οποία τον καταδεικνύει ως συνετό και διακριτικό τηρητή

το έργο των οποίων είναι ένα από τα πλέον δυσχερή και γεμάτα κινδύνους για την ψυχική σωτηρία των ιδίων των πνευματικών. Είναι ανάγκη να γίνει εξυγίανση του σώματος των εξομολόγων από τα μέλη εκείνα τα οποία ζημιώνουν παρά ωφελούν. Από τους εξομολόγους που έχουν ανάγκη θεραπείας παρά να εξασκούν το έργο του θεραπευτή. Από τους αγνοούντες τον λόγο συστάσεως του θείου αυτού μυστηρίου από τον ίδιο τον Κύριο. Αναγκαίο θεωρεί ο ευρύς στον νου πνευματικός να υπάρξουν ειδικοί εξομολόγοι που να εξασκούν κυρίως το υψηλό αυτό έργο. Ακόμη, να δημιουργηθούν ειδικοί τόποι εξομολογήσεως, ήσυχοι, με ευρύ φυτευμένο περίβολο γύρω τους. Και αυτό γιατί δεν πρέπει το μυστήριο αυτό να είναι πάρεργο, ούτε να γίνεται στα σας ίδια των επιτρόπων.

Εξομολόγηση παιδιών και νέων. Ως εμβριθής και βαθύς μελετητής της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης, είχε λάβει σοβαρός υπόψην το του προφήτου Ιερεμίου «Αγαθόν Ανδρή, όταν Άρη ζυγών εν νεότητη αυτού». Γι' αυτό, σημαντική και κέρια θέση του Αγίου Πνευματικού ήταν ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να συνηθίζουν να εξομολογούνται τα παραπτώματά τους. Πίστευε ο έμπειρος και γεμάτος αγάπη για την σωτηρία των τέκνων του παιδαγωγός ότι είναι αδύνατο να μην ωφελείται το παιδί και μόνον από το ότι θα στέκεται κατά την ώρα της εξομολογήσεως μπροστά από την εικόνα του Χριστού και θα ακούει από τον Πνευματικό να λέει ότι όλοι πρέπει να τον παρακαλούμε να συγχωρήσει τις αταξίες, τα πείσματα και όλα τα άλλα παιδικά ατοπήματα. Σε άλλο άρθρο του ασχολείται ο Ιερός Άνδρας και με την παιδική και εφηβική παραβατικότητα. Εντοπίζει τις αιτίες της χαλαρώσεως των ηθών στη νεαρά ηλικία και την εισδοχή των νέων στους χώρους της διεφθοράς, στους χώρους της ακαθαρσίας και τελικά της αχριστεύσεως του αληθινού νου του ζώντος Θεού. Επίσης, στην άμπλυνση της έννοιας της εμνότητος της ενδυμασίας, στην εξαφάνιση της εδούς ως προς τους τρόπους και τη συμπεριφορά και στην απαξίωση της σοφροσύνης υπό την στενή και ευρεία έννοια της λέξεως. Υποστήριζε ότι την πρώτη θέση στις αιτίες της ηθικής χαλαρώσεως κατέχουν οι νεότερου τύπου γυμναστικές ασκήσεις, οι γυμναστικές επιδείξεις των κοριτσιών, από όπου προήλθαν τα βάρβαρα καλυστία. Επίσης τα μεικτά θαλάσσια λουτρά, οι κολυμβητικοί αγώνες, οι μεικτές εκδρομές των σχολείων, καθώς και το άσεμνο καλοκαιρινό ντύσιμο μικρών και μεγάλων. Όλα αυτά έστρεψαν τα μάτια και την καρδία ακόμα και των πιο αθώων πίσω από την σάρκα. Άναψαν και εξακολουθούν να ανάβουν κάθε άτοπη και σοδομητική όρεξη, ώστε να είναι πολύ ολίγοι ή ελάχιστοι εκείνοι που μπορούν να διατηρήσουν τον εαυτό τους καθαρό, ώστε να προσέρχονται χωρίς κόλλημα στο φρικτό μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως

απολύτως αναγκαίο εφόδιο για κάθε χριστιανό ανεξαρτήτου ηλικίας. Πόσο προφητικός ήταν αλήθεια ο φωτισμένος λόγος του Αγίου Πατρός. Διέβλεψε την καθολική εκτροπή του σημερινού Ορθοδόξου Έλληνα από το θέλημα του Θεού. Πόσο θα θρηνούσε βλέποντας την εξαθλίωση των ηθών στο θέμα της ενδυμασίας, ακόμη και μέσα στους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια μας.

Εξομολόγηση και μετάληψη μελοθανάτου. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν ήταν ανεύθυνος και επιπόλαιος απέναντι στο λειτουργήμά του ως εξομολόγου, αλλά ούτε και απέναντι στη σωτηρία των εξομολογουμένων. Γι' αυτό και προσπάθησε με την πατερική και παραδοσιακή γραφίδα του να εξαλείψει την ολέθρια συνήθεια να μεταλαμβάνει ο μελοθάνατος χωρίς να είναι προετοιμασμένος προς τούτο. Ερμηνεύοντας τους οικείους ιερούς κανόνες, καταλήγει ότι για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων ο μέλλον να απέλθει του βίου, πρέπει να ζητήσει τούτο ο ίδιος και να έχει την άδεια, όπως κοινωνήσει, κατόπιν εξομολογήσεως. Δεν αρκεί να είναι απλώς κάποιος χριστιανός για να κοινωνήσει την τελευταία στιγμή της ζωής του, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα και χριστιανικός βίος ή ανάλογη μετάνοια για να εφοδιαστεί κατά την κρίσιμη πιθανάτια ώρα με το πολύτιμο εφόδιο της Θείας Κοινωνίας.

Ψημαρτυρίες, κολλήματα ιεροσύνης. Με βάση όπως πάντοτε τους ιερούς κανόνες και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, φέρει ενώπιόν μας και ενώπιον των εξομολόγων την βαριά ευθύνη τους για την χειροτονία αξίων ή μη κληρικών. Γιατί δεν αρκεί μια πρόχειρη, τυπική και ανεξέλεγκτη συμμαρτυρία του τυχόντος εξομολόγου για να κατοχυρωθούμε προς το γράμμα του νόμου. Εφόσον ο εξομολόγος εκδίδει την κανονική και όπως ορίζουν και απαιτούν οι ιεροί κανόνες συμμαρτυρία, αναγκαίως έπεται ότι μόνος αυτός είναι υπεύθυνος περί του κατά πόσον χειροτονείται κάποιος κληρικός εντός του πλαισίου των ιερών κανόνων. Ακόμη δεν πρέπει να γίνονται δεκτές πρόχειρες και ανεξέλεγκτες συμμαρτυρίες, γιατί και ο χειροτονών επιφορτίζεται με βαρύτερο κρίμα. Επί των σοβαρών εκκλησιαστικών θεμάτων δεν επιτρέπονται ενέργειες και αποφάσεις πρόχειρες οι οποίες να καταλύουν τα όσα διαλαμβάνουν οι ιεροί κανόνες επί του θέματος αυτού. Η εξέταση του υποψηφίου πρέπει να γίνεται σε βάθος, γιατί η άποψη ότι η χειροτονία εξαλείφει τα κανονικά κολλήματα δεν ορθοποδεί σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες.

οικογένεια. Η οικογένεια, ως μέγα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, είναι από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε διεξοδικά και με μεγάλη επιμέλεια ο Άγιος Γερβάσιος. Έγραφε σχετικά: «Οι σύζυγοι είναι ιερείς, τελεσιουργούντες εις το άδειτον του ναού της οικογενείας, την ακατάληπτον μυσταγωγίαν της διαιωνήσεως της ζωής. Πρέπει να προσέχει πολύ ο πιστός οικογενειάρχης χριστιανός», λέγει ο Άγιος Γερβάσιος, «να μην λερώσει τα φορέματα της ψυχής και του σώματος, αλλά να φυλάτει ολόλευκο τον χιτώνα με τον οποίο τον έντισε η Θεία Χάρη όταν βαπτίστηκε. Να είναι ελεήμων, συμπαθής και επιοικής. Να γίνει λειτουργός του μυστηρίου της ζωής μαζί με την σύζυγό του, η οποία ως μοιόφιλε ασχολείται περισσότερο με έργα ματαιότητος παρά με εκείνα που τις χρειάζονται για να κερδίσει την αιώνια ζωή».

Φυγοτεκνία, εκτρώσεις. Η φυγοτεκνία αποτελεί κατά τον Άγιο Πατέρα περιφρόνηση προς τον Μεγάλο Δημιουργό. Είναι άρνηση της Πανσόφου και Παναγάθου Προνοίας του Ουρανίου Πατρός. Οι σύζυγοι, ιερείς από συνεργή Θεού, αυτοκαθερούνται για να γίνουν σύζυγοι έκπτωτοι του αξιώματός τους. Αυτό είναι το βαθύτερο αίτιο της διαλύσεως της σημερινής οικογενείας. Οι εκτρώσεις διαλαμβάνονται στην ενότητα αυτή ως ιδεχθείς φόνη, αφού το κυοφορούμενον είναι τέλειος άνθρωπος, ανίκανον προς αντίστασιν και εχμάλωτον. Έχουν δημοσιευθεί από πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου κάποιοι αποκαλυπτικοί λόγοι του σχετικά με το θέμα αυτό. «Εγώ, παιδιά μου, σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι. Αλλά να θυμηθείτε αυτά που θα σας είπω. Στην ανθρωπότητα θα έλθουν πολλά δεινά. Αιτία των δεινών που υπάρχουν και αυτών που έρχονται, και μάλιστα του αίματος που χύνεται στους διαφόρους πολέμους, είναι οι εκτρώσεις. Τα έμβρια, αυτά τα οποία δεν θεωρούν πολλοί ιατροί ότι είναι πλήρεις άνθρωποι, εκδικούνται. Για το αμάρτημα αυτό δεν υπάρχει έλεος. Εξεικονισμένο και μη εξεικονισμένο, έστω και μιας ώρας να είναι η σύλληψης, το παιδί αυτό κατά την ημέρα της κρίσεως θα αναστηθεί, όπως όλοι οι άνθρωποι, σε ηλικία 33 ετών, αλλά τυφλό, λόγω του ότι δεν ευαπτίστη, και θα ζητήσει τον λόγον από την μητέρα του, γιατί το έστειλε αφώτιστο. Ποιος της είχε δώσει αυτό το δικαίωμα? Θα προτιμούσε να σας ασπαστώ κατά την κηδεία σας νεκρές, ως πόρνες, παρά ως μητέρες φυγότεκνες ή με εκτρώσεις. Και πάλιν έχοντας τους ιερούς κανόνες ως φωτεινούς οδοδείκτες, ο ιερός πατήρ μετά παρησίας αποφαίνεται. Άμα τη συλλήψη, άμα και η ένωση της αθανάτου ψυχής, μετά της ανεξικονής του σωματικής μάζης ή της σωματική μάζα ενωμένη μετά της ψυχής, είναι ο δυνάμει πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Βεβαιώνει με γνώμονα τους ιερούς κανόνες ότι κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να υπάρξει που να στηρίζει και να δικαιολογεί την έκτρωση.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε ένα λόγο του Κυρίου μας που πραγματικά συγκλονίζει. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών».

έτσι και εμείς δημιουργηθήκαμε με την ικανότητα να αγαπάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ανίκανος να αγαπήσει. Ακόμη και ο πιο κακός άνθρωπος κάτι αγαπά. Και αν δεν αγαπάει κανέναν, θα αγαπάει τουλάχιστον τον εαυτό του. Η αγάπη λοιπόν είναι μέσα στην ίδια την ύπαρξή μας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η αγάπη μας προς το Θεό. Πλαστήκαμε για να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ακόμη και όταν απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό, δεν σταμάτησε να τον αναζητά. Έφτιαξε ψεύτικους θεούς. Ακολούθησε λάθος δρόμους. Αλλά πάντοτε η ψυχή του αναζητούσε το Θείο. Έπειτα υπάρχει αγάπη για τον εαυτό μας. Η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας είναι φροντίδα του σώματος και της ψυχής, μέσα στην ευχαριστία προς το Θεό. Όταν όμως η αγάπη για τον εαυτό μας γίνει μεγαλύτερη από την αγάπη για το Θεό, τότε γίνεται φιλαυτία, εγωισμός, ναρκισισμός και αλαζονία. Και υπάρχει βέβαια η αγάπη για τους άλλους. Αγαπάμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, τους συγγενείς και τους φίλους. Αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Όμως αδελφοί μου, η αγάπη αυτή δεν είναι ακόμη η αγάπη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός θέλει η αγάπη μας να μην έχει σύνορα, να φτάνει στους περιφρονημένους, στους αδυνάτους, στους ξένους, στους ανθρώπους που δεν μας προσφέρουν τίποτα. Και ακόμη περισσότερο, να φτάνει μέχρι και τους εχθρούς μας. Εδώ βρίσκεται η κορυφή της χριστιανικής αγάπης. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αγαπώ αυτόν που με αγαπάει. Είναι εύκολο να ευεργετώ εκείνον που με ευεργετεί. Είναι εύκολο να συγχωρώ εκείνον που μου ζητά συγνώμη. Αλλά τι γίνεται με εκείνον που με έβλαψε, με εκείνον που με προσέβαλε, με εκείνον που με συκοφάντησε, με εκείνον που μου έκανε μεγάλη αδικία? Πώς μπορώ να αγαπήσω έναν άνθρωπο που και μόνο στη σκέψη του ταράζεται η καρδιά μου? Εδώ το Ευαγγέλιο γίνεται πραγματικά ανατρεπτικό. Ο κόσμος λέει «Να σου κάνουν ό,τι τους έκανες». Ο κόσμος λέει «Να πάρεις το αίμα σου πίσω». Ο Χριστός λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Και αυτό δεν σημαίνει ότι το κακό γίνεται καλό, ούτε ότι πρέπει να δικαιολογήσουμε την αδικία. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο κακό που μας έγινε να δηλητηριάσει και τη δική μας καρδιά. Γιατί αν ο άλλος με έβλαψε και εγώ γεμίσω μίσος, τότε το κακό συνεχίζεται μέσα μου. Γι' αυτό η αγάπη για τους εχθρούς χρειάζεται ταπείνωση και προσευχή. Και εδώ έχουμε ένα συγκλονιστικό βιβλικό παράδειγμα. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος λιθοβολείται από τους εχθρούς του. Εκείνοι τον σκοτώνουν. Και τι κάνει ο Στέφανος? Δεν καταργέται. Δεν ζητά εκδίκηση. Δεν παρακαλά τον Θεό να τους τιμωρήσει. Γονατίζει και προσεύχεται. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην. Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία». Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ο Στέφανος δεν το κατόρθωσε επειδή ήταν

ένας άνθρωπος διαφορετικός από εμάς. Το κατόρθωσε επειδή η χάρη του Θεού είχε μεταμορφώσει την καρδιά του. Γι' αυτό και όταν εμείς λέμε «δεν μπορώ να συγχωρήσω», ίσως πρέπει να προσθέσουμε «δεν μπορώ μόνος μου». Και να γονατίσουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε «Κύριε, δεν μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Δώσε μου εσύ τη δύναμη. Μαλάκωσε την καρδιά μου. Βγάλε από μέσα μου την πίκρα, την εκδίκηση και το μίσος». Γιατί η προσευχή για τους εχθρούς μας είναι ένα μεγάλο πνευματικό φάρμακο. Διαλύει τη σκληροκαρδία, σκορπίζει την πικρία, παγώνει τη διάθεση για εκδίκηση, φωτίζει την καρδιά, πλαταίνει την ψυχή. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά να χωρέσει μέσα του ακόμη και εκείνον που τον πλήγωσε. Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε ένα λόγο από το γεροντικό. Λέγεται ότι ο Αββάς Ζήνων έλεγε πως όταν ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια του στο Θεό για να προσευχηθεί, πρώτα πρέπει να προσευχηθεί με όλη του την ψυχή για τους εχθρούς του. Και τότε, όταν ζητήσει κάτι για τον εαυτό του, η προσευχή του θα είναι πιο ευπρόσδεκτη στο Θεό. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο ψηλά βάζουν οι πατέρες τον πήχη. Εμείς πολλές φορές λέμε «Κύριε, βοήθησέ με», «Κύριε, φύλαξέ με», «Κύριε, δώσε μου ειρήνη, δύναμη, υγεία». Και ο γέροντας μας λέει «Πριν απ' όλα, προσευχή σου για εκείνον που σε πλήγωσε». Γιατί η προσευχή για τον εχθρό μας είναι ίσως η πιο δύσκολη προσευχή, αλλά και η πιο θεραπευτική για την καρδιά μας. Όταν μπορέσω να πω «Θεέ μου, ελέησε και αυτόν τον άνθρωπο», τότε κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει μέσα μου. Ας μην περιμένουμε λοιπόν να αισθανθούμε πρώτα αγάπη για να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε και η προσευχή θα αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει την καρδιά μας. Αδερφοί μου, ο Χριστός σήμερα μας ζητά την πιο δύσκολη αλλά και την πιο υψηλή μορφή της αγάπης. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας ζητά κάτι που μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Μας ζητά να αγωνιστούμε με ταπείνωση και προσευχή για να έρθει μέσα μας η χάρη του Θεού. Κι αν κάποια μέρα μπορέσουμε, έστω και λίγο, να προσευχηθούμε για εκείνον που μας πλήγωσε, τότε θα έχει γίνει κάτι πολύ μεγάλο μέσα στην ψυχή μας. Γιατί τότε θα έχουμε αρχίσει να μοιάζουμε στο Χριστό. Και όσο περισσότερο αγαπούμε όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας, τόσο περισσότερο η ζωή μας γίνεται εικόνα του Θεού. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο αυτή τη χάρη, να μας δώσει ταπείνωση για να συγχωρούμε, δύναμη για να προσευχόμαστε και αγάπη για να μην κρατούμε μέσα μας κανέναν ως εχθρό. Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε πραγματικά τον λόγο του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και τότε, με τη χάρη του Θεού, θα έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Αμήν.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένο στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του χτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη ματιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την ευταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή την, το αγαλίαμα της φύσης που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν, ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση, διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, την όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Συ συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Αυτό η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δόρισε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν η οίκη των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως κι άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε
είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλην την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και τσι ζητώ τη χάρη, στου καθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει «Κυρά φανερωμένη μου, του λευκαδί τη σκέπη, χαράστον που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει, σε μνή παρθένε να κρατάς, στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό, που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει «Πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και η θάλασσα καθρέπτης». Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας.
Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό, γραμμένο, έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπή, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Ο ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει: «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η Θεία, μητέρα του Θεού, εις την οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα». Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποκειμένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον δεκαπεντασύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το «άκουγα» εδώ λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του, με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε, αν θέλετε, αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής.
Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροτημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση, αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός: «Κι ο μπρος μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροτημένη, έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη, και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή την νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής: «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χερουβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος, λιόκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιόκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου γίνε αγκαλιά της κόλασης και φιλί του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά, και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση, δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος εδοκιμάζεται, ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη, είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζόταν στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της,
του σκοταδιού τα κρόσια και των μαθιών της η άβυσο και η ασάλευτή της όψη, σαν σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ως σαν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε και απάρθενη η κοιλιά της. Λεχόνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ως σαν νέο λιοντάρι τον μονογενή της. Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα με έξοχο το λυρικό στοιχείο να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής, αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας. Είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας να διηγούμαστε τον εκχριστιανισμό του κεντροανατολικού τμήματος της Ευρώπης, αρχίζοντας από τους Ούγγρους. Σήμερα θα στραφούμε ανατολικότερα προς το μεγάλο κράτος των Ρώσων. Το μεγάλο κράτος των Ρώσων οφείλει την ανάπτυξή του στους δραστήριους σκανδιναβούς βαράγκους, τους Ρώς, που με τον ηγέτη τους Ρούρικ κατέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω από το Κίεβο στα μέσα του 9ου αιώνα. Εκεί βρήκαν Σλάβους, στους οποίους έδωκαν το όνομά τους, Ρώσοι, και πήραν από αυτούς τη γλώσσα. Από το Κίεβο, που το έκαναν κέντρο τους, κατέβηκαν πιο νότια, στο Δνίπερο ποταμό και στον Εύξηνο πόντο. Το 860 έκαναν τολμηρή επιδρομή με πλοιάρια στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος πολεμούσε στη Μικρά Ασία εναντίον των Αράβων και ο στόλος βρισκόταν στη Σικελία. Ο λαός όμως, εμψυχωμένος από το Πατριάρχη Φώτιο, αντιστάθηκε και έτσι οι Ρώσοι αποχώρησαν. Οι Ρώσοι γνώρισαν τον χριστιανισμό από τους εμπόρους που έρχονταν σε επικοινωνία με το Βυζάντιο, από τους Βυζαντινούς και τους Γότθους της Κριμαίας και από τους ομοφύλους τους Βαράγκους που υπηρετούσαν ως μισθοφόροι στο Βυζαντινό στρατό. Ο Ιγνάτιος και ο Φώτιος φρόντισαν για τον εχριστιανισμό τους. Ο Φώτιος λέει ότι υπήρχαν Ρώσοι χριστιανοί, όμως δεν είναι σωστό ότι έστειλε επίσκοπο κάποιο Μιχαήλ. Αν έστειλε επίσκοπο, το όνομά του δεν είναι γνωστό. Με τον εχριστιανισμό ορισμένων Ρώσων την εποχή αυτή συνδέεται και μια παράδοση ότι εκχριστιανίστηκαν ύστερα από ένα θαύμα, δηλαδή οι ιερείς έριξαν ένα Ευαγγέλιο στη φωτιά, το οποίο όμως δεν κάηκε. Πάντως οι ηγεμόνες των Ρώσων και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού εξακολουθούσαν να παραμένουν ειδωλολάτρες. Λέγεται στο ρωσικό χρονικό ότι το 907 ο ηγεμόνας του Κιέβου, ο Λεγκ, έκανε εκστρατεία με πλοιάρια στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορικότητα αυτής της επιθέσεως αμφισβητείται. Υπογράφηκε το 907 Ρωσοβυζαντινή Συνθήκη, που συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε για 30 χρόνια το 911, όπου παραχωρούνται προνόμια στους Ρώσους εμπόρους που έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη. Με τη λήξη της συνθήκης το 941, ο ηγεμόνας του Κιέβου, Ιγκόρ, έκανε νέα εκστρατεία με πλοιάρια κατά της Κωνσταντινούπολης, λαϊλάτισαν τις μικρασιατικές ακτές του Ευξήνου Πόντου, αλλά καταστράφηκαν από το Βυζαντινό στόλο. Το 944, ο Ρωμανός Λεκαπινός κατόρθωσε να πείσει τον Ιγκόρ να μην εκστρατεύσει πάλι στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν συνθήκη στο τέλος του 944 και στο έγγραφο αναφέρονται Ρώσοι χριστιανοί στο Κίεβο και ναός του προφήτη Ηλία. Μετά τη συνθήκη, διαδόθηκε ο χριστιανισμός ευρύτερα από εμπόρους. Μεγάλη σημασία είχε η επίσκεψη της χείρας του Ιγκόρ, Όλγας, στην Κωνσταντινούπολη το 957, όπου έγινε δεκτή με μεγάλες τιμές. Είχε ασπαστεί το χριστιανισμό και ονομάστηκε Ελένη, όπως έλεγαν τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η επίσκεψη αυτή άνοιξε νέες προοπτικές στις σχέσεις Βυζαντινών και Ρώσων και στις δυνατότητες για την Ιεραποστολή, αν και η Όλγα δεν ενδιαφέρθηκε πολύ γι' αυτή. Ο γιος της, Σβιατισλάβος, ήταν ιδωλολάτρης και συγκρούστηκε με τους Βυζαντινούς. Νικήθηκε όμως από τον Ιωάννη Τσιμισκή στη Δρίτσα του Δυνάβεως και τον Ιούλιο του 971 υπογράφτηκε νέα συνθήκη. Ο εγγονός της Όλγας, Βλαδίμηρος, εισήγαγε επίσημα το χριστιανισμό στη χώρα, γι' αυτό ονομάστηκε Άγιος Κεραπόστολος. Από το Νόβγκοροντ, όπου είχε την έδρα του, κυρίευσε το Κίεβο και έγινε μέγας ηγεμόνας από το 980 έως το 1015. Στην αρχή συμπαθούσε την ειδωλολατρία και καταδίωκε τους χριστιανισμούς της χώρας του, άλλαξε όμως ιδέες ύστερα από την επαφή του με το Βυζάντιο. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος και ο συναυτοκράτορας αδελφός του Κωνσταντίνος ο Όγδος αντιμετώπιζαν επανάσταση στο εσωτερικό από τον Βάρδα Σκληρό και τον Βάρδα Φωκά. Επειδή η κατάσταση έφτασε σε απελπιστικό σημείο, ζήτησαν τη βοήθεια του Βλαδίμηρου, ο οποίος έστειλε στρατό και νίκησαν τους επαναστάτες. Ο στρατός αυτός έμεινε στο Βυζάντιο, έρχονταν και άλλοι Ρώσοι, Βάρακοι, και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της αυτοκρατορίας. Ο Βλαδίμηρος για τη βοήθεια που πρόσφερε ζήτησε σε γάμο την αδελφή των αυτοκρατόρων Άννα και υποσχέθηκε ότι θα γίνει χριστιανός. Ήταν η πρώτη φορά που πριγκίπισσα από βασιλικό γένος της Κωνσταντινούπολης θα παντρευόταν με αλόφυλο και οι αυτοκράτορες δίσταζαν γιατί συναντούσαν αντίδραση.
Όταν είδε ο Βλαδίμηρος την καθυστέρηση, κατέβηκε με στρατό στα νότια και κατέλαβε τη Χερσόνα το 989. Τότε οι Βυζαντινοί αναγκάστηκαν και έστειλαν την πριγκίπισσα Άννα στη Χερσόνα. Ο Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός και κατόπιν έγινε ο γάμος. Η Άννα συνοδεύτηκε από ιερωμένους και Βυζαντινούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με παλαιές παραδόσεις, ο Βλαδίμηρος είχε ενδιαφερθεί για τον χριστιανισμό και άκουσε αντιπροσώπους διαφόρων θρησκειών, κατόπιν έστειλε ο ίδιος δικούς του ανθρώπους στους μουσουλμάνους του Βόλγα, στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη για να εξετάσουν στους τόπους τους τις θρησκείες αυτές. Οι αντιπρόσωποι του έμειναν έκθαμβοι από τη λειτουργία στην Αγία Σοφία και του είπαν ότι η καλύτερη θρησκεία είναι των Βυζαντινών. Από τη Χερσόνα, ο Βλαδίμηρος μαζί με τους Βυζαντινούς πήγε στο Κίεβο, όπου διέταξε να καταστραφούν τα είδωλα του Περούν και των άλλων θεών και οι υπήκοοι του να βαπτιστούν ομαδικώς στον ποταμό Δνίπερο. Ήθελε να εισαγάγει στο κράτος του το Βυζαντινό πολιτισμό και γι' αυτό υποστήριξε θερμά τον χριστιανισμό. Έτσι, ο εκχριστιανισμός ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ρωσίας και για το Βυζαντινό και για το Βυζάντιο μεγάλο κέρδος, γιατί το μεγαλύτερο σλαβικό κράτος βρέθηκε εκούσια στην επιρροή του. Από τους Βυζαντινούς οργανώθηκε η Εκκλησία της Ρωσίας. Έγινε Μητρόπολη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και τους Μητροπολίτες χειροτονούσε ο Πατριάρχης. Πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου ήταν ο Μιχαήλ το 991, ο οποίος βρισκόταν στη συνοδεία της πριγκίπισσας Άννας. Ο Λέων ή Λεόντιος ήταν διάδοχός του ή σύμφωνα με ορισμένους ο πρώτος Μητροπολίτης Ρωσίας. Η σειρά των Μητροπολιτών είναι αδιάκοπη ως τη Μογγολική εισβολή. Όλοι αυτοί ήταν ελληνικής καταγωγής και τους χειροτονούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο γιος του Βλαδιμίρου, Γιαροσλάβος, στερέωσε και οργάνωσε την Εκκλησία της Ρωσίας. Η πολιτιστική ανάπτυξη της Ρωσίας τους επόμενους αιώνες ήταν κάτω από την επίδραση του Βυζαντίου. Νωρίς επίσης οργανώθηκε και ο μοναχικός βίος από τους Ρώσους μοναχούς Αντώνιο και Θεοδόσιο. Ο πρώτος μόνασε αρχικά στο Άγιον Όρος, κατόπιν γύρισε στη Ρωσία και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο έξω από το Κίεβο, το οποίο έγινε περίφημο μοναστήρι. Μαζί του μόνασε και ο Θεοδόσιος, ο οποίος έγινε ηγούμενος, μεγάλωσε το μοναστήρι και έγινε ο θεμελιωτής και οργανωτής του μοναχικού βίου στη Ρωσία. Η ζωή των μοναχών ακολούθησε το πρότυπο των μοναχών του Στουδίου, από τους οποίους πήραν και το τυπικό. Ο Θεοδόσιος αναγνωρίστηκε Άγιος και το λείψανό του αποτέθηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής που ίδρυσε το 1051. Από τη μονή αυτή προήλθαν πολλοί ηγούμενοι που ίδρυσαν και άλλα μοναστήρια, επίσκοποι, συγγραφείς, αγιογράφοι, γι' αυτό και άσκησε μεγάλη επίδραση στη ζωή της Ρωσίας. Τον 11ο και 12ο αιώνα παρατηρήθηκε μεγάλη ακμή του μοναχικού βίου στη χώρα και τότε ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια σε διάφορες πόλεις. Από την εποχή αυτή άρχισε να ακμάζει στη Ρωσία και η χριστιανική φιλολογία. Όπως ήταν φυσικό, τα πρώτα προϊόντα ήταν μεταφράσεις ελληνικών έργων στην σλαβωνική γλώσσα. Αυτές έγιναν στο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε κέντρο της σλαβικής γλώσσας, και άλλες τις έφεραν οι μαθητές που ακολουθούσαν την παράδοση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, οι οποίοι κατέφυγαν από τη Βουλγαρία στη Ρωσία, όταν τη Βουλγαρία την κυρίευσε ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Υπήρχαν μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης και τμημάτων της Παλαιάς, Βίων Αγίων, έργων των πατέρων της Εκκλησίας και ομιλιών. Εκτός από αυτά, μεταφράστηκαν ιστορικά έργα Βυζαντινών συγγραφέων και η Θεία Λειτουργία. Χρησιμοποιήθηκε και ο νομοκάνων, μεταφρασμένος το 861 από το Μεθόδιο, και με αυτόν διαμορφώθηκε το δίκαιο στη Ρωσία. Εκεί ως τότε ίσχυε το εθιμικό δίκαιο, αλλά με το πέρασμα του χρόνου έγινε συγκερασμός των δίων. Η σλαβική νομοκανονική συλλογή, η ονομαζόμενη Κόρμτσαγια Κνίγκα, περιέλαβε βυζαντινά νομοθετικά έργα και εκκλησιαστικά διατάγματα των πρώτων χριστιανών Ρώσων ηγεμόνων. Μια μορφή ρωσικού νομοκάνωνα είναι η Ρούσκαγια Πράβδα, ρωσική αλήθεια, που ενσωματώθηκε στο πιο πάνω έργο και συντάχθηκε με πρότυπο το βυζαντινό νομοκάνωνα. Εκτός από την πνευματική επίδραση, μεγάλη ήταν επίσης η επίδραση στην αρχιτεκτονική και ζωγραφική, όπως φαίνεται και από μνημεία της εποχής εκείνης που σώζονται μέχρι σήμερα στη Ρωσία. Η περίοδος από το 800
από το 989 μέχρι το 1240 ήταν θαυμαστή για τις επιτυχίες και άσκησε βαθιά επίδραση σε όλη την κατόπιν ζωή της χώρας. Αν λογαριάσουμε ότι οι Ρώσοι ιδρολάτρες έγιναν χριστιανοί ομαδικά, εύκολο είναι να καταλάβουμε ότι ο χριστιανισμός κατακτούσε τις λαϊκές μάζες βαθμιαία. Παρόλο που υπήρχαν ιδρολατρικές επιβιώσεις, ο λαός προσκολήθηκε με θέρμη στη νέα θρησκεία. Η Εκκλησία με τη διδασκαλία της, τις κοινωνικές της αρχές και την εφαρμογή της νομοθεσίας προσπάθησε να αναπλάσει ολόκληρη την κοινωνία. Οι ηγεμόνες βοηθούσαν να πετύχει το σκοπό αυτό, υποστήριζαν τους κληρικούς και τους μοναχούς, ήθριαν ναούς και μοναστήρια. Με το πέρασμα του καιρού, η σφραγίδα του χριστιανισμού αποτυπώθηκε στο λαό αυτό και η μεταστροφή του είναι ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα στην ιστορία που μας δείχνει ένα γόνιμο ομαδικό χριστιανισμό με τα αγαθά του αποτελέσματα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τους Σέρβους και τους Ρουμάνους.

Στις περιοχές που ερημώθηκαν από τις γερμανικές επιδρομές άρχισαν να πηγαίνουν για εγκατάσταση πολλά σλαβικά φύλλα από τον 3ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έφτασαν ως τον Έλβα ποταμό και την Βοημία, ως τον ποταμό Μάιν και το Δούναβι και εγκαταστάθηκαν στις πεδιάδες ανατολικά από τις Άλπεις, στα παράλια της Αδριατικής και στη Βόρεια Βαλκανική. Την εποχή του Ιουστινιανού το 536 και του Μαυρίκιου το 589 έκαναν επιδρομές στη Βόρεια Βαλκανική και εγκαταστάθηκαν στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας από την Αδριατική ως τον Εύξηνο Πόντο. Πολλοί από αυτούς κατέβηκαν στα νότια και έφτασαν στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκαν κυρίως στα μέσα του 8ου αιώνα μετά την ελάττωση του εντόπιου πληθυσμού από λοιμό. Η Ειρήνη Αθηναία το 783 με το στρατικό Σταυράκιο προσπάθησε να τους υποτάξει, τελικά το έργο κατόρθωσε ο Μιχαήλο III, έμειναν όμως δύο φυλές ανεξάρτητες, οι Μιλιγκοί και οι Εζερίτες, που βρήκαν καταφύγιο στον Ταΐγετο. Οι Σλάβοι βρέθηκαν ανάμεσα σε χριστιανούς κατοίκους και η εκκλησιαστική οργάνωση της Πελοποννήσου διατηρήθηκε, έτσι οι Σλάβοι αυτοί βαθμιαία εχριστιανίστηκαν και εξελληνίστηκαν. Οι Σέρβοι όμως, μας πληροφορεί ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ήταν εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία, ήρθαν πιο νότια και μια ομάδα τους εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των σημερινών Σερβίων της Κοζάνης, όπου πήραν την άδεια του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Οι Βυζαντινοί εξηγούν τη λέξη Σέρβος με τη λέξη Σέρβους, δηλαδή δούλος. Βαθμία εξαπλώθηκαν στη σημερινή Σερβία, η οποία ήταν έρημη από τις αβαρικές επιδρομές που προηγήθηκαν. Ύστερα από την εγκατάστασή τους, χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και δημιουργήθηκαν διάφορες μικρές ηγεμονίες. Οι Σέρβοι, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή, ήταν ειδωλολάτρες. Από την παλιά θρησκεία τους δεν διασώθηκαν μνημεία ή γραπτά κείμενα. Από διάφορες πληροφορίες, οι ιστορικοί συμπεραίνουν ότι πίστευαν σε πολλούς θεούς και δαίμονες, με αρχηγό τους κάποιον θεό Dadstog, που αντιπροσώπευε τον ήλιο και εμφανιζόταν στους ανθρώπους και ως αστραπή ή σύννεφο. Ήταν ακόμη θεός των νεκρών και του πλούτου, με διάφορες μορφές και θεός γενάρχης των Σέρβων.

οι οποίοι βάφτισαν τους αβάπτιστους και στερέωσαν τον χριστιανισμό στον πληθυσμό. Στην εμπέδωση του χριστιανισμού βοήθησε και το έργο του Κυρίλου και Μεθοδίου, γιατί οι Σέρβοι χριστιανοί μπορούσαν τώρα να διαβάζουν βιβλία που γράφτηκαν με το νέο αλφάβητο. Τον 9ο αιώνα υπήρχαν οι αρχιεπισκοπές Σπαλάτου και Δυραχείου και αργότερα ιδρύθηκε η αρχιεπισκοπή του Βάρ στη Νότια Δαλματία. Εκτός από αυτές, τον 10ο αιώνα παρουσιάζεται και η αρχιεπισκοπή Αχρίδος στα Ανατολικά, που περιέλαβε πολλές σλαβικές περιοχές. Οι αρχιεπισκοπές Σπαλάτου και Βάρ ανήκαν στη Ρώμη, οι άλλες στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, και στη Σερβία η εκκλησιαστική δικαιοδοσία ήταν διασπασμένη. Από το τέλος του 12ου αιώνα άρχισε η εκκλησιαστική ενοποίηση μαζί με την πολιτική του Στέφανου Νεμάνια. Η Δακία ήταν χώρα στα βόρεια του Δούναβη και οι κάτοικοί της, οι Δάκες, ήταν συγγενείς με τους εγκατεστημένους στα νότια του ποταμού Θράκες και Ιλυρίους. Αυτοί οι αυτόχθονες αναμίχθηκαν με το λατινικό στοιχείο που εγκαταστάθηκε εκεί στην περίοδο της ρωμαϊκής κατοχής. Οι Λατίνοι αυτοί πέτυχαν και τον εκλατινισμό των εντοπίων κατοίκων σε διάρκεια 165 χρόνων. Από το 116 μετά Χριστόν μέχρι το 279, ενώ στη μικρή Σκυθία, τη σημερινή Δοβρουτσά, η ρωμαϊκή κατοχή είχε αρχίσει από το 28 π.Χ. Οι Ρωμαίοι εκμεταλλεύτηκαν όσο μπόρεσαν το γεωργικό πλούτο της χώρας, καθώς και τα μεταλλεύματα που είχε το υπέδαφος. Όταν τον 6ο αιώνα πέρασαν οι Σλάβοι και εγκαταστάθηκαν στα νότια του Δούναβη, καθώς και οι Βούλγαροι τον 7ο αιώνα, οι κάτοικοι των χωρών αυτών διατήρησαν το χαρακτήρα τους. Εκτός από αυτούς και άλλοι επιδρομείς ήρθαν στη χώρα και εγκαταστάθηκαν σε αυτή. Αργότερα όλοι αυτοί οι κάτοικοι ονομάστηκαν από τους Σλάβους Βλάχοι. Ο χριστιανισμός στην αρχή διαδόθηκε στη μικρή Σκυθία, τη σημερινή Δοβρουτσά, στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, όπου σύμφωνα με την παράδοση κήρυξε ο Απόστολος Ανδρέας. Εκεί υπήρχαν αρχαίες ελληνικές πόλεις όπως η Τόμης, η σημερινή Κωνσταντζα, η Ολβία, η Παρθενόπολη και άλλες, οι οποίες είχαν εμπορική επικοινωνία και συναλλαγές με τις παράλιες πόλεις της Μικράς Ασίας, και έτσι ο χριστιανισμός διαδόθηκε εκεί πολύ νωρίς. Επίσης η Δοβρουτσά είναι η περιοχή που εκλατινίστηκε νωρίτερα. Από αυτή άρχισε να διαδίδεται ο χριστιανισμός και στη Δακία τον 2ο αιώνα. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στους Δακοθράκες και από τους Απίκους που ήλθαν από τις περιοχές που βρίσκονταν στα νότια του Δούναβη, δηλαδή τη Μυσία, την Ιλυρία και τη Μικρά Ασία, ακόμη και από τους στρατιώτες των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Ανάμεσα στους μάρτυρες στις αρχές του 3ου αιώνα υπήρχαν και στρατιώτες. Ο εκχριστιανισμός ευνοήθηκε και το γεγονός ότι μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση η Δακία πέρασε στον κύκλο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Ρωμαίοι πολίτες, ειδικοί τεχνίτες για τα χρυσορυχεία, άλλοι τεχνίτες και έμποροι έφτασαν εκεί και στερέωσαν τον πολιτισμό. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και χριστιανοί που διέδιδαν τη νέα θρησκεία. Όλα αυτά συντελούσαν στην ανάμιξη των διαφόρων εντοπίων στοιχείων και στην ανάπτυξη του πολιτισμού στους απλούς κατοίκους. Την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού, του Γαλερίου και του Λικινίου, η χριστιανική Δοβρουτσά έδωσε μεγάλο ρυθμό μαρτύρων, πολλοί από τους οποίους κατάγονταν από την Τόμη. Αναφέρονται ακόμη μάρτυρες στο Δωρόστολον, Αξιούπολη, κοντά στη σημερινή Τσερναβόλτα και σε άλλες πόλεις. Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο χριστιανισμός διαδόθηκε και αναπτύχθηκε σημαντικά στις περιοχές που αναφέραμε. Στην περιοχή της Κωνσταντζας ανακαλύφθηκαν 4 βασιλικές χρονολογημένες από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα και άλλες βασιλικές βρέθηκαν σε άλλες πόλεις. Στη Δοβρουτσά επίσης βρέθηκαν 70 χριστιανικές, ελληνικές και λατινικές επιγραφές της ίδιας εποχής. Οι χριστιανοί που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τον 7ο αιώνα τα βυζαντινά σύνορα από το Δούναβη μετατοπίστηκαν προς τα νότια από την πίεση των Αβάρων και των Σλάβων που εγκαταστάθηκαν εκεί ομαδικά, γι' αυτό και οι σχέσεις των εντοπίων με τους Βυζαντινούς δυσκολεύτηκαν χωρίς να διακοπούν, γιατί ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός μαζί με τον χριστιανισμό ήταν ζωντανά στοιχεία στον πληθυσμό. Θα σταματήσουμε εδώ, έχοντας μέχρι τώρα σχηματίσει μια συνολική εικόνα της διάδοσης του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση. Στην επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στο μεγάλο και τελικό σχίσμα των δύο κόσμων και εκκλησιών με κέντρα τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Χαίρετε.

Τον επετροβολούσαν οι μάγκες της αγοράς. Τον εχλέβαζαν τα κορίτσια της γειτονιάς. Τον εφοβούνταν τα νήπια και τα βρέφη. Τον έλεγαν κοινώς ο Ταπόης ή ο Μανώλης το Ταπόη. «Ο Ταπόης, να, ο Ταπόης, έρχεται!» Φόβος και τρόμος εκολούσε τα άκακα βρέφη στο άκουσμα του ονόματος τούτου. Η νεολαία του χωρίου, οι θαμώνες των μαγαζιών και των καφενείων, δεν έπαιβαν ποτέ να τον πειράζουν. «Είσαι ένα χταπόδι, καημένε Μαναλιό, είσαι χταπόδι!» Και εκείνος με την γλώσσα του τη δεμένη διαγλωσσοδέ του μέχρι τις ρίζες των οδόντων, απήντα. «Ναι, είμαι Ταπόη, εσύ είσαι Ταπόη!» Είχε φίλους τόσον ολίγους και τόσον αμέτρητους εχθρούς, εις μέρος τόσον ολιγάνθρωπων. Κάποτε φιλάνθρωπος ή διακριτικός της τον υπερίσπιζεν εναντίον της επιθέσεως των αγιοπαίδων. Εις εκείνον εγίνε το σκλάβος ισόβιος και εξετέλει δι' αυτόν διακονήματα προθήμος με τα βίας δεχόμενος φίλεμα ή κέρασμα. Προς όλους τους άλλους δεν υπήρχε φιλία ούτε σπονδί. Μόνον την μητέρα του είχεν εις τον κόσμο. Εκείνη τον επώνη, τον ηγάπα περιπαθώς και αυτός την ελάτρευεν. Αδελφήν δεν είχεν. Ο ένας αδελφός του είχε χαθεί στην Αμερικήν προχρόνων και δεν εκούστη. Ο άλλος, χασομέρης άχρηστος, ως μόνον επάγγελμα είχε το να πηγαίνει κάθε χρόνον μέσα εις την μεγάλην στερεάν, εκεί όπου υπήρχον άφθονα θέρι και να κάνει το έργο της Βάρνας. Ήτο δε εις Βάρνα βαρίας σανής, την οποίαν έσυρον άλογα η βόδια εις το αλόνι. Και αυτός εκάθετο επάνω εις την σανίδα, έψυχον βάρος, δια να γίνεται τέλειον το αλόνισμα. Εκεί είχε να ποθάνει. Ο τρίτος εγύριζε ναυτικός εις τα ξένα. Ο Μανώλης άλλην στοργήν δεν είχε εις τον κόσμο από την μητέρα του. Αυτή ήτο ήδη γραία, και αυτός είχε μεγαλώσει πολύ. Οι ολίγοι φίλοι του, εκείνοι ήτινε συνεπάθουν προς αυτόν εν τη αγορά, τον είχον ακούσει επανειλημμένος να απειλεί και να λέγει με την γλώσσα του την υπιώδη. «Τάν γιά, πε του γω πηγώ με τα μπούτι. Σαν πεθάνει η γριά, θα πέσω εγώ να πνιγώ με στο πούρτσι». Εθεώρη τον εαυτόν του ως άχρηστον, εξαιρουμένη στις γλώσσεις το ίμιση του ανθρώπου ή το υγιές. Ο δεξιός πους εσύρετο κατόπιν του αριστερού. Δεν εκινεί το ελευθέρως. Η δεξιά χείρ, αν και χονδρή και δυσανάλογος και σχεδόν παράλυτος φαινομένη, είχε τεραστή εν ρώμην. Ομοίαζε με μάγκανον ή με οδόντα σταυροσκύλου. Δια να δράξει εν πράγμα, συνήθως βραχίωνα ή πλάτην κανενός πεδίου οχληρού, εχρειάζεται κόπον. Έπρεπε να την βοηθήσει η άλλη χείρ, να ψάψει δηλαδή τον γρόνθον της δεξιάς και να τον διευθύνει. Αφού όμως άπαξ έδρατε το αντικείμενο, η τεραστία χείρ δεν το άφηνε πλέον, σχεδόν και αν ήθελε να το αφήσει. Αλίμονον τότε εις τον βραχίωνα, εις την ομοπλάτην, αλίμονον εις την κεφαλήν του αφθάδους. Ήτο χολός και κυλός και μογυλάλος. Ήτο ο Μανολιός το Ταπόη.

Τέσσερα εσύ πέντε άνθρωποι εγνώριζαν καλώς την γλώσσα του εις όλων των χωρίων. Ούτε εκαλούντο καθώς τους είχε ονοματίσει ο ίδιος, ο Γομαίος, ο Παγιώτας και ο Παπαγάς. Τα καθ' αυτό ονόματά των ήσαν Λαμιαίος και Μιχαλιός και Παπαγιάννης. Αλλά πώς εκ του Μιχαλιός εσχημάτισε το Παγιώτας, άπορον. Σπανίως προσέθεται συλλαβήνη μετέθετε των τόνων. Η θογκολογία του ήτο περιεργοτάτη και εν αυτοί επλεώναζον τα λαριγκόφωνα ως και τα σκληρά και ψηλά εκ των αφώνων. Γατί ονόμαζε το γατί. Γατί το γιατί. Γατί το χαρτί. Αλέξαφνα μίαν ημέρα εξέφερε φράση ενή υπήρχεν η λέξη αυτή πλην δεν έβγαινε νόημα ούτε ως γατί, ούτε ως γιατί, ούτε ως χαρτί. Η φράση σήτω. Πότε τη γουτού, γουπατού μαμ γατί. Πότε να έρθει του Χριστού, το αηβασιλείου να φάμε. Καταρχάς, οι τρεις γνώστοι της γλώσσης ενόμισαν ότι απεκάλει μυκτηριστικός γατιά τα κρέατα, τα οποία επολούσαν οι κρεοπόλε του χωρίου. Οι τρεις προηρημένοι και μάλιστα ο Παγιώτας ήσαν δυνατοί στην γλώσσα του και την ομίλουν οι ίδιοι. Αλλά όταν προσέτρεξαν εις τα ανώτερα φώτα του Κυριώργη του Λαφιώτη, διευθυντού του μεγάλου καφενείου, ως τη σήτω και ο επίσημος προστάτης του Ταπόη και Ιωνή επίτιμος καθηγητής της ιδιαιτέρας γλώσσης, χωρίς να την ομιλεί ο ίδιος, ούτως απεφάνθη ότι τη αυτή πικρά ειρωνία δεν θα ήρμοζεν εις τα αισθήματα του πτωχού του Μανώλη, αλλά ότι ίσως ονόμαζεν απλώς γατί και το κατσίκι και το αρνί. Ωστόσο το πράγμα έμεινε αφίβολον άχρη της ώρας ταύτης.

περίμενε πράγματι ανυπομόνως. Πότε να'ρθει του Χριστού τα η βασιλιού. Κι άμα έμβαινε το 40ήμερον, όπισθεν της θύρας του καφενείου του Κυριώργη, εσημείωνεν ιδιοχείρος, με έντε μάχιον κυμολίας, τόσες γιώτες, όσας ημέρας έχει η σαρακοστή. Και κάθε πρωί, πριν του δώσει ο Γιωργής τσιγάρο να καπνίσει ή καφέ να πιεί, έσπευδε να σβήσει μία νιώτα και τα σέβλεπε με χαρά να ολιγοστεύουν. Πλην οι μοσχομάγκες της αγοράς, λαθρέως, επήγαιναν και έγραφαν άλλες τόσες γιώτες όσες είχε σβήσει εκείνος. Κι έτσι η σαρακοστή εφαίνεται ότι δεν θα είχε ποτέ τελειωμόν. Ο Άης Νικόλας είχε ασπρίσει ήδη τα γένια του προημερών, και ήταν η σειρά του Αγίου Σπυρίδωνος να σπρίσει τα ειδικά του. Δεν έμεναν πλέον η μη 12 ημέρα έως τα Χριστούγεννα. «Έχουμε χαβά ακόμα, Βρεχταπόδη», του εφώναζε ο Νικολός ο Μπαλαλάς. 22 μέρες ακόμα θέλουμε». «Ναι, τα πούε», εψέλιζε ο Μανώλης. «Τα κότι κότα τι, να μαζόξεις τη γλώσσα σου, σύ». «Σε γελούν, βρε Μανιέ, 12 μέρες ακόμα», τον επαρηγόρη ο Γιωργής. Και έρχεται η καρδιά του Μανώλη στον τόπον της. Είχε να αναλάβει μίαν υποχρέωση δια τας εορτάς. Επρόκειτο να συνοδεύει μερικά εκ των παιδιών της κάτω γειτονιάς. Όσα ήσαν τέκνα ή ανεψίδια φίλων και προστατών του, όταν θα ανήρχοντο προς τα επάνω, αφεσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, ως και του Αγίου Βασιλείου και των Φώτων. Ανά δύο και τρία, δια να τραγουδήσουν τα χαρμόσυνα τραγούδια στα σπίτια και στα μαγαζιά της επάνω ενορίας. Διότι δεν θα ετόλμουν ποτέ να ανέλθουν μοναχάν τον εκεί επάνω. Όλα τα πεδία του χωριού ήσαν διηρημένα εις δύο μεγάλα πάνωπλα στρατόπεδα. Εχθροπραξίε ήρχιζον από το φθινόπωρον, δίρκουν καθόλων τον χειμώνα, εξικολούνθουν την άνοιξη και δεν έπαυαν το θέρος. Η μη εφόσον μετεφέροντο εις των ελεύθερων κάμπων, όπου εκοκκίνιζον άωρα και ημωδίαζον τους οδώντας προκλητικά τα μήλα, τα κεράσια, τα απίδια, και ύστερον τα σταφύλια. Ο επίσημος Πετροπόλεμος διεξήγεται ιδίως την Κυριακή των Βαΐων, αλλά όμως ο Πετροπόλεμος ο καθημερινός ποτέ δεν εκόπαζε μεταξύ των δύο φουσάτων. Εις την επάνω ενορίαν, εκεί άνωθεν του βράχου, εβασίλευεν ο φοβερός Ψηλότατος, ή το υψηλός, όσον και ο βράχος εφού είχε τον θρόνο του, σγουρομάλης, ακτένιστος, ξεσκούφωτος, ξυπόλυτος και αποτρόπαιος. Ήτο αυτός ο ανεγνωρισμένος αρχηγός των μαγκών της Άνω Ενορίας και όλου του χωρίου. Τα δύο ποδάρια του ήσαν χονδρά, με λαψά και πλατέα, ως δύο κατάρτια. Εφόρη παρδαλήν φανέλαν, ήτης ήτο άμα το υποκάμισον και το επανοφόρι του, και κοτών πανταλώνει χειμώνα και θέρος. Άδειαν δεν είχε παιδί ή νέος ή γέρος να περάσει από εκεί σημά εις των βράχων, εξουσίαν δεν είχε γριά ή νέα να πάγει στην βρύση με τη στάμνα της. Ήτο ως 17 ετών και ήτο φοβερός σκιάς ήδη. Εφορολόγητας γραίας, τας οικοκυράς, τας πτωχάς χείρας. Αν δεν του έδιδε μερδικό από τα φουρνιάτικα η γοροφαλιά ή φουρναρού, δεν της επέτρεπε να ψήσει τα ψωμιά. Έβαλε φωτιά εις τα κλαδιά και τα έκεν, εις το προάβλιο του φούρνου. Και φώναζε τ' άλλα τα παιδιά να πηδήσουν εκ τρίτο από επάνω, από τη λαμπή της φωτιάς, ως να ήτο ήδη τα γιανιού στο λιοτρόπι. Από την μίαν γειτόνισσα να πείτε να του φέρει τυρόπιταν που να πλέει στο βούτυρο δια να φάγει. Από την άλλην λαδόπιταν με λάδι πολύ. Η καμίαν γριά, μεγάλην τηγανίταν, ίσιν με το τηγάνι. Από την άλλην τυλιχτό, η μπομπότα με πολύ πολύ μέλι. Είχε να ακούσει τους παλαιούς μύθους δια τα θεριά, τα οποία εφόλευαν σημάει στην βρύση, από την οποίαν ιδρεύεται το χωρίον. Εάν επέζει ώστε να γίνει 20 ετών, εμελέτα να επιβάλλει στους κατοίκους ως ετήσιον φόρων ένα κορίτσι τουλάχιστον. Και ο Σουλτάνος, καθώς ήκουσε να λέγουν, μίαν φοράν παντρεύεται τον χρόνο. Δυστυχώς υπήρξε πολύ βραχύβιος, δεν επρόφτασε να φτάσει εις ηλικία και υπήρξε ο τελευταίος της γενεάς του. Παιδίον όταν ήτο, εις τον ανεμόμυλον όπου είχε να ανατραφεί, είχαν αποθάνει τα δύο αδελφάκια του. Κατόπιν απέθανε η γριά, η μάνα του, ύστερον ο γέρος. Το υφάνει ότι είχε πέσει απ' επάνω τους ο ανεμόμυλος και τους επλάκωσε. Και πράγματι έπεσεν, αφού ο γέρος δεν εζούσε πλέον δια να τον αλέθει. Από τον μήλον έως τα μνημούρια, το κημητήριον του χωρίου ή το πολύσημα. Οι γονείς του ήσαν καλοί χριστιανοί, εσκέφθη, και δεν επέβαλαν εις τους ανθρώπους μεγάλην αγκαρία να τους κουβαλούν μακρά δια να τους θάψουν.
Πλην και αυτός αρκετά ετάισε τους πεθαμένους, είπε, «Και ήταν καιρός πλέον να αρχίσει να βυζένει τους ζωντανούς». Και αφού ο πεσμένος ανεμόμυλος δεν ήταν πλέον καλός για να κατοικεί της μέσα, εκουβαλήθηκε αυτός εις το άλλο άκρο της υψηλής συνοικίας, επάνω από τους βράχους. Εκεί έστησε τον θρόνο του. Ήταν ανεγνωρισμένος ηγεμόν όλων των μαγκών και φοβερός πολέμιος όλων των πεδίων του σχολείου. Όλα τα παιδιά του έκαμαν το σχήμα. Ήταν ο Μήτρος, ο Μήτρος ο Τσιλότατος ή Τσιλότατος γιατρός. Πόθεν και διατί ονομάστη ούτω, άδειλον. Ίσως να ήταν παιδική αντίληψη του Υψηλότατος ή του Εξοχότατος, αγνώ. Ο δήμαρχος του τόπου εκπληρώνει και τα αστυνομικά, συνέβη να περάσει μίαν ημέρα απ' εκεί, σημάεις των βράχων, όχι μακράν από την Βρύσιν, εν θα είχε το στραταρχείο του ο Τσιλότατος. Επτωχαίοι γυναίκες της γειτονιάς είχαν παραπονηθεί πικρός εναντίον της μάστιγος. Ο δήμαρχος έσυσε τους ώμους, εμιδίασεν, απίφθηνεν υπείας επιπλήξεις εις των Μήτρων και εις όλην την δωδεκαμελή συμμορία των μαγκών. Ο Τσιλότατος είχε ακριβώς μίαν δωδεκάδα, όσοι συμβούλους είχε και ο δήμαρχος και απεφάνθη. «Αφήστε τα παιδιά να παίζουν καλέ, αυτό δεν βλάπτει, φτάνει να μην τον παρακάνουν».

5 ή 6 παιδιά του σχολείου, από εκείνα τα οποία η κυνήγη ασπώντος ο Τσιλότατος, είχαν αναβεί εν συνοδεία του Μανολιού του Ταπόη στην επάνω γειτονιά, την εσπέραν της παραμονής του Αγίου Βασιλείου, κατά εκείνο το έτος. Ο Μανολιός ο Ταπόης, το έλεγε η καρδιά του μια φορά, τι ούτων σχήμα συντάξεως με την άδεια όλων των γραμματικών μας εφαίνεται παραστατικών δια των άνθρωπων. Ο Μανολιός ο Ταπόης, αλλού επήγαιναν τα πόδια του, αλλού εχείρες και αλλού το σώμα του. Πλην οι μειώνες του ήσαν ισχυροί, και ο γρόνθος της παραλίτου χειρός εκείνης έσφυγγεν ως μάγκανος. Ανέβαιναν και ήχων και των φόβων. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Κατά τα προηγούμενα έτη, ο Μήτρος ο Τσιλότατος με το φουσάτον του, αν και μικρός ακόμα, τον είχε καταρριμάξει των τοχών των Ταπόην μαζί με τους προστατευόμενούς του. Την φοράν αυτήν, δύο ή τρεις εκ της συμμορίας του Μήτρου, όπου εφύλαγαν καραούλι, είχαν κατοπτεύσει στο φως της Ελλήνης μακρόθεν τους ερχομένους. Ήτο ως 2 ώρες μετά την δύση. Ο Μανώλης το κταπόδι έρχεται. Μας φέρνει και λεπούρια. Έδωκαν είδηση στο Μήτρον των Τσιλότατων. «Είναι πολύ», ρώτησε ένα άλλος μάγκας, ώστις ίστατο πλησίον του Μήτρου. «Είναι 5, 6, 7, 8. Είναι καμιά δεκαριά. Ω, ας και μια ντουζίνα», είπε το καραούλι. «Σιώπασι», επετίμησε ο Μήτρος τον ερωτήσαντα. «Δεν είναι δουλειά σου». «Πούντι». «Κοντεύουν, ζυγώσανε». «Στα πόστα σας εσείς. Μαζόξετε πολλά βράχια», διέταξαν ο Τσιλότατος. «Αν δεν σας πω εγώ, κανένας να μην ρίξει». Όταν επλησίασαν η συνοδεία, το φουσάτον ήταν ανυπόμονο να χυθεί εναντίον της. Αλλά ο Μήτρος διέταξε να μείνουν κρυμμένοι στα πόστα τους. «Θα τους πάρουμε κατά κοντά», εξηγήθη ο Μήτρος εις τον πλησιέστερόν του. «Να ψωμώσουν πρώτα και ύστερα». «Α», έκαμε εκείνος. «Να ψωμώσουν» εννοούσε ο Μήτρος να πάρουν λεπτά, αφού τραγουδήσουν εδώ και εκεί στα σπίτια. «Ύστερον θα τους ερίχνοντο, θα τους έπαιρναν τα λεπτά και θα τους έδιδαν και ξύλο. Τα βράχια τα οποία είχαν μαζέψει τα εχρησίμευον μόνον αν τυχόν ετρέποντο εις ταχύ αν φυγήν οι άλλοι». Τα παιδεία της κάτω ενορίας μοιραστέντα εις δύο, εισήλθον εις δύο μαγαζιά και ήρχισαν να τραγουδούν τον Άι Βασίλη. Ο Μανώλης το κταπόδι ίστατο εις τον παραστάτην της θύρας του ενός. Κατόπιν εισήλθον εις άλλα μαγαζιά, ακολούθως ανέβησαν εις γνώριμα σπίτια. Ο Μανώλης πάντοτε φρουρός της έξω θύρας. Η συμμορία του Τσιλότατου πάντοτε αφανής τους παρικολούθη εξόπιστεν, κρυμμένη στα στενά και στα γκονάρια των σπιτιών. Με τα όραν, η συνοδεία του Μανώλη κατέβει πάλιν στην κυρία Νοδόν. Ηκούω το οβρόντο στη τσέπη των πεδίων. Ο Ταπόης εκείταζεν εδώ και εκεί. Είχε να ακούσει ψιθυρισμούς 2 ή 3 φορές. Δεν εγνώριζε καλά τα κατατόπια. Υποπτεύεται και ήθελε να ψάξει να βεβαιωθεί. Δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά μοναχά τους. «Ο Τσιλότατος τι να γίνεται», είπε την στιγμήν αυτήν εν των πεδίων. «Πώς δεν μας θυμήθηκε». «Να ο Τσιλότατος», ικούστη έφνης φοβερά φωνή. «Τσιλότατος γιατρός». Ήτο ο ίδιος ο Τσιλότατος, ώστις εξεπίδησε έφνης από ένα χάλασμα και κατόπιν του έτρεξε όλη η συμμορία. «Τσιλότατος γιατρός», επανέλαβον εν χορό η συμμορίτε του. «Κάμετε όλο το σχήμα. Τσιλότατος γιατρός». «Πιάστε εσείς τα κελεπούρια», εφώναζε ο Τσιλότατος. «Το κταπόδι το κοπανίζω εγώ». Εν τρυπή οφθαλμού, ευρέθησαν αντιμέτωποι ο Τσιλότατος και ο Ταπόης.

Η μάχη ήρχισε. Παρά αυτά, ο πτωχός ο Ταπόης έφαγε δύο κατακεφαλιές, τρεις, τέσσερες, από την χείρα του φοβερού τσιλότατου. Δεν εφαίνεται η ελαχίστη πιθανότης, δεν υπήρχε ελαχίστη ελπής ότι ήθελε την πάθη. Το εν των πεδίων, το οποίο ήταν το σχετικότερο του Ταπόη, εξεγλίστρησε από τα χέρια του ενός μάγκα και πλησίασε σιγά εις τον Ταπόη. Το πεδίο τούτο εννοούσε καλώς την γλώσσα του Μανώλη. Ο προβλεπτικός Ταπόης του είχε νυπεί διαγλώσσης και διαχειρονομίας. «Άγις το τατό, μάμι μίμι, εαντά χέ το αχέι». Του τέστην, άμα ειδείς τον τσιλότατον να κοντεύει να με κάμει ψοφίμι, έλα κοντά να μου βάλεις το χέρι αυτό, το αριστερό, εις τον καρπόν του άλλου χεριού, του δεξιού. Κατά την κρίσιμον στιγμή, το πεδίον αυτό ενθυμήθη την σύσταση, επλησίασε εις τον Ταπόην και δοκίμασε να εκτελέσει τη συνταγή. Επέτυχε. «Τι του έκαμες βρε, μάγια?» ρώτησαν οι άλλοι. Με τα μίαν στιγμήν ο λαιμός του τσιλότατου ευρίσκεται ως εν φοβερά αρπάγη εντός του σφιχτού γρόνθου με τους γαμψούς όνυχας, της πελωρίας χειρός του Ταπόη. Ο τσιλότατος αφήκε πνιγμένη κραυγή. Ίσπερεν, η γωνία, εσφάδαζεν. Ο λίγον ακόμη αν έσφυγε ο Ταπόης δεν θα υπήρχε πλέον τσιλότατος. «Πόκυλου», έκραξε μόνο ο Ταπόης. «Θα σ' απόσκυλο». Τα παιδιά της συμμορίας εκρέμασαν τα χέρια κάτω και άφησαν τα κελεπούρια. Δεν επρόφθασαν να ψάξουν τα θυλάκια. Η συνοδεία από την κάτω ενωρίαν ανεθάρισε. «Μπράβο Μανώλη, μπράβο!» Ο λίγον ακόμη και οι αμυντικοί θα ελάμβαναν επιθετική στάση. Ο τσιλότατος επνίγετο, ερόχαζεν, εξεψυχούσε. Τα μάτια του είχαν πεταχθεί έξω από τα σκόγχας. Η αντάβια από τους λίχνους των μαγαζιών τα εδείκνυε τρομερά εις τη νύχτα. Η σελήνη έλαμπεν εκεί επάνω υψηλά, σιωπή και τρόμος και αγωνία. Εν των πεδίων από τη συμμορία έτρεφε να λυθεί στοργήν προς τον τσιλότατον, τον ηγάπα ως αδελφοποιτών. Το πεδίον τούτο είχε ακούσει να λέγουν ότι ο Ταπόης, όταν συνέβη ποτέ να ακούσει ότι η μήτυρ του αρρώστησεν έξαφνα, έτρεξεν έξαλλος εκ τρόμου και απελπισίας. Εύνης του ήλθεν η ενθύμηση σε αυτή. Το πεδίον αυθορμήτως εφώναξε. «Πεθαίνει η μάνα σου, Μανώλη! Μανώλη, τρέχα! Πεθαίνει η μάνα σου!»

Δια να σωθεί της από τους οδόντας της κύλης των παλαιών καιρών, έπρεπε να επικαλεστεί την μητέρα του τέρατος. Αυδάν δε κρατέιν, μητέρα της κύλης, ημιν τέκε ποι μαυρωτήσιν. Εις τους καθημάς χρόνους, όσοι επικαλούνται των Άγιων Φανούριων, οφείλουν να λέγουν «Θεός χωρέστη μητέρα του Αγίου Φανηρίου, Θεός χωρέστην». Η σύμπτωση μαρτυρεί απλώς πόσον κοινή είναι η προς την μητέρα φιλοστοργία και εις τους Αγίους και εις τα τέρατα. Ο ταπόης ετρόμαξε, κατεπλάγει, οχρίασεν. Επίστευσε προς στιγμήν το ψευδές άγγελμα, ιτήθη από το τέχνασμα το πεδαριώδες. Αφήκε των λαιμών των οποίων αγρίως έσφυγγεν. Ο τσιλότατος εγλίτωσε ευθυνά την βραδιάν εκείνη. Τα παιδιά της συμμορίας είχαν αρχίσει να διασκορπίζονται. Οι δύο γείτονες καταστηματάρχε επήραν είδηση εν τω μεταξύ. Εξήλθον με φωνάς και με επιπλήξεις. «Τι είναι εδώ, τι γίνεται εδώ?» Ο τσιλότατος ζαλισμένος έπεσε εις μίαν γωνίαν, δια να αναλάβει πνοήν. Και τα λοιπά παιδιά, εκτός εκείνου του αφοσιωμένου, ως της είχεν επινοήσει και εκτελέσει το τέχνασμα, ετράπησαν εις φυγήν. Ο Μανώλης, μετά τη συνοδεία του, κατήλθον προς την ενορίαν των. Όλα τα παιδιά ήσαν υπερήφανα και καμαρωμένα. Αυτήν την χρονιά εξήλθον νικητέα από τον αγώνα. Ο Μανώλης ήταν εντροπιασμένος, διότι επίστευσε το ψευδολόγων πεδίων. «Δεν πειράζει», τον επαρηγόρησε ο Βαγγέλης. Εκείνος ως της εγνώριζε τη γλώσσα του και ως της είχε εκτελέσει το πείραμα της εμβολής και της κατευθύσεως της χειρός. «Καλύτερα που σε γέλασε, παρά να σου το λέγει αλήθεια και να λες πάλι, καθώς την άλλη φορά θυμάσαι που κινδύνεψε να αποθάνει η μάνα σου. Παμένει, πάντα μένει». «Πάει καημένη, πάντα πάει κατακαημένη».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μία συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν, σήμερα...
1: Είναι χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στη προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος. Παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μία συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες τη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ναι, πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτή τη δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δίωρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας, πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες
0: μεταξύ
1: των κυριών
0: τόσα χρόνια
1: που δεν
0: και βρίσκεις...
1: γνωρίζονταν και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζω και σε αυτή τη διαδικασία, να μου φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα. Συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα τη δουλεύουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε και συνεννούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα όπως είπαμε και την άλλη φορά, mm-hmm, κυρίως χώρους όπου είναι προστατευμένοι και εκεί φροντίζονται και βοηθούνται άτομα που μπορούν να έχουν μια ή μη αυτόνομη διαβίωση ή και απολύτως προστατευόμενη.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια...
1: 10 και 4 με 10 και μισή υπενθυμίζουμε στην ομάδα, υπενθυμίζω στην ομάδα το πρόγραμμα που, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Μια υπενθύμηση κάνουμε. 10.30 είναι ιερή η ώρα, με 11 και 4 η ώρα του ομιλητή την έχουμε ονομάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε Δευτέρα έχουμε προσκεκλημένο έναν εθελοντή επιστήμονα από την πόλη μας, ο οποίος και γνωρίζει πάνω σε ποιο θέμα θα αναπτύξει στις κυρίες, με τρόπο απλό, κατανοητό και πληροφορίες που μπορούν άμεσα να τις αξιοποιήσουν οι κυρίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ειδικότητες τέτοιων φίλων, επιστημόνων, εθελοντών που καλούμε και έρχονται, κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς. Με πρώτο το Σεβασμιώτο Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές, πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
0: Στην καθημερινότητά της.
1: Βέβαια, διατολόγοι, διατροφολόγοι σε ό,τι αφορά πολύ την ωραία. Υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο ομιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή λοιπόν εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
0: ίδρυμα.
1: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία λοιπόν.
0: Χρειάζεται
1: πάμε
0: αυτό.
1: Για μία πίτσα, ένα οζάκι. Όπως είπαμε, με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
0: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ
0: και
1: αυτό,
0: να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
1: Είναι δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
0: και ο σύζυγος.
1: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει.
0: Βέβαια.
1: Για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά σε νηπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
0: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
1: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά οι ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι, μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
0: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο, να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
0: Φυσιολογικό,
1: άλλες τις ενδιαφέρει
0: μέσα σε τόσα
1: να πάμε
0: άτομα,
1: σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραιότατα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε. Ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουν. Και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας, ώστε όλες να πάρουν χαρά. Και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
0: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
1: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
0: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
1: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα τον ήμουνα νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι. Γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε, πού γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Και εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό.
0: Α.
1: Βεβαίως. Κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
0: Πολύ
1: προσπαθούμε
0: ωραία.
1: Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια. Και,
0: πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά από την καθημερινότητά τους.
1: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσας.
0: Σε πίτσα, ναι.
1: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό. Πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
0: Πάρα πολύ.
1: Το κάναμε και φέτος, το 17 το Μάιο.
0: Να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για να σας δώσουμε τη συνταγή της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία. Έτσι.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σικουταριά κανονική με τη σκέπη της. 2 κουταλιές του τσαγιού ρύζι. 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. 1 ματσάκι άνηθο. 1 ματσάκι δυόσμου. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 4 και 1 δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. 1,5 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, 2 κούπες ρύζι, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 αυγό και 1 κιλό πατάτες και 1,5 κούπα του τσαγιού λάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Χλιαρώνουμε λίγο νερό και τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1/2 της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνε τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
1: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει ευαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
0: Να είναι πιο απλό το φαγητό.
1: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ γι' αυτό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Για, υλικά, για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι.
0: Το
1: σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού.

Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες, μαύρο πιπέρι τριμμένο, 60 γραμμάρια ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια, μια συσκευασία σφολιάτα ή κουρού, μια κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μια κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση, βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε.

και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρι σκηνισμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

4 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, 1ος αιώνας. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, ένας από τους 9 δικαστές του Αρείου Πάγου και συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων των ακροατών του Αποστόλου Παύλου που ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού όταν ο Απόστολος κήρυξε τον Λόγο του Θεού στην Αθήνα. Όταν έφυγε ο Απόστολος, ο Ιερόθεος έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ανέλαβε να μοιήσει τον Διονύσιο στα μυστήρια που ο Θεός παρεχώρησε να θεωρήσει ο ουράνιος νους του. Μεταφερόμενος επί νεφέλης μετά των Αποστόλων και των Αγίων Ιεραρχών για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου, έψαλε τότε ύμνους με τόσο ένθερμο ζήλο, σε κατάσταση εκστάσεως και βυθισμένος στη θεωρία, ώστε σε όλους εφάνει να κατέχεται από θεία έμπνευση. Όπως αναφέρθηκε στα περί Αγίου Διονυσίου, ο Άγιος Ιερόθεος δεν άφησε γραπτούς τους καρπούς της θεωρίας του, ή τουλάχιστον αυτοί δεν μας έφτασαν παρά μόνον με τη μορφή αποσπασμάτων μέσα στο έργο του μαθητού του. Έχοντας ευαρεστήσει τον Θεό με την βιωτή και την διδασκαλία του, εκοιμήθη εν ειρήνη και τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο ο Άγιος Διονύσιος. Για τον Άγιο Ιερόθεο πληροφορούμαστε από το έργο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου περί θείων ονομάτων. Και αυτή η μέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερνίκης και Προσδόκης. 4ος αιώνας, Αντιόχεια, Έδεσα, Ιεράπολης. Μεταξύ των χριστιανών της Αντιοχίας, η Αγία Δομνίνη έχερε μεγάλης φήμης για την ομορφιά και την αρετή της. Για να γλιτώσουν από τον διωγμό που κήρυξε κατά των χριστιανών ο Διοκλητιανός περί το 303, τροθήσες από τα βέλη του θείου έρωτος, η Δομνίνη και οι κόρες της εγκατέλειψαν οικία, συγγενείς και περιουσία και κατέφυγαν στην Έδεσα της Οσροϊνής. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνης ήταν φανατικός ειδωλολάτρης και της κυνήγησε μαζί με ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Βλέποντας ότι βρίσκονταν σε αδιέξοδο, η μητέρα εξήγησε στις κόρες της τα φρικτά δεινά που τις περίμεναν στα χέρια των εθνικών και τις προέτρεψε να διατηρήσουν την πολυτιμότερη και από τη ζωή παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Οι στρατιώτες δεν άργησαν να τις βρουν στο κρυσφύγετό τους, τις συνέλαβαν βιαίως και τις πήγαιναν στην Ιεράπολη. Στον δρόμο, όταν οι άντρες της συνοδείας στάθηκαν κοντά σε ένα ποτάμι για να φάγουν και να μεθύσουν, οι τρεις γυναίκες κατάλαβαν ότι οι άγριοι εκείνοι στρατιώτες
θα προσπαθούσαν να τις ετοιμάσουν. Διακριτικά απομακρύνθηκαν και αφού προσευχήθηκαν στον Θεό και τακτοποίησαν τα ενδύματά τους, έπεσαν στα κύματα του ποταμού που έγιναν για αυτές νάματα νέου βαπτίσματος. Τις Άγιες αυτές τις αναφέρει ο Ευσέβιος Καισαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους αφιέρωσε το 394 ένα περίφημο εγκόμιο. Και αυτή η μέρα, Τετάρτη Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφκτου και καλλισθένης της θυγατρός αυτού. Ο Αδάφκτος καταγόταν από την Έφεσο και ζούσε στους χρόνους του Μαξιμίνου Δάια, αρχές 4ου αιώνος. Ο Αυτοκράτορας τον εκτιμούσε για την μεγάλη του περιουσία και την σοφία του και αγνοώντας ότι είναι χριστιανός, τον διόρισε στρατηγό και έπαρχο της πόλεως. Μαθαίνοντας αργότερα ότι ο Αδάφκτος είχε μία κόρη μεγάλης ομορφιάς που λεγόταν Καλλισθένη, τον διέταξε να την φέρει στο παλάτι. Όμως ο Αδάφκτος προτιμούσε να πεθάνει παρά να παραδώσει με τα ίδια του τα χέρια την κόρη του σε έναν ειδωλολάτρη. Έστειλε λοιπόν κρυφά την Καλλισθένη στην Ανατολή. Όταν πληροφορήθηκε ο Αυτοκράτορας ότι η κόρη εξαφανίστηκε και ότι ο πατέρας της ήταν χριστιανός, δίμευσε όλη την περιουσία του, τον έστειλε εξόριστο στη Μελιτινή και μείνησε στον ηγεμόνα της πόλεως Αλέξανδρο να τον αναγκάσει να θυσιάσει στα είδωλα. Τίποτε όμως δεν στάθηκε ικανό να κάμψει τον Άγιο που τελικά αποκεφαλίστηκε. Για να σωθεί από την καταδίωξη του Αυτοκράτορα, η Καλλισθένη έκοψε τα μαλλιά της, φόρεσε ανδρικά ενδύματα και κατέφυγε στην Οικομίδια, όπου ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα. 8 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, θεράπευσε μία νεαρή κοπέλα που είχε πάθει σοβαρή μόλυνση στο μάτι. Για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους, οι γονείς της κοπέλας την προσέφεραν ως νύφη στην Καλλισθένη, αγνοώντας ότι ήταν γυναίκα. Έτσι η Αγία αναγκάστηκε να φανερώσει την αληθινή της ταυτότητα. Ενώ ο Αυτοκράτορας ήταν πλέον ο Λυκίνιος, που διαδέχθηκε τον Μαξιμίνο Δάια το 312, η Καλλισθένη παρουσιάστηκε στην Κωνσταντία, σύζυγο του Λυκινίου και αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που ήταν χριστιανή, και της διηγήθηκε την ιστορία της. Εκείνη την δέχθηκε με χαρά, την όρισε παιδαγωγό του ιού της, ενήργησε για να της επιστραφεί όλη η περιουσία της και της επέτρεψε να μεταφέρει τα λείψανα του πατέρα της από την Μελιτινή στην Έφεσο. Η μακαρία Καλλισθένη έκτισε έναν ναό αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου και διήλθε την υπόλοιπη ζωή της εργαζόμενη για την διάδοση της πίστεως κατά το παράδειγμα των Αποστόλων. Και αυτή η μέρα, Τετάρτη Οκτωβρίου, ο Όσιος Πατήρ ημών Αμούν ο Αιγύπτιος εν ειρήνη τελειούται. 4ος αιώνας
Αίγυπτος, Νητρία. Ο Όσιος πατήρ ημών Αμούν καταγόταν από την Αίγυπτο. Όταν πέθαναν οι γονείς του, ανέλαβε την ανατροφή του ένας θείος του, ο οποίος τον υποχρέωσε να νυμφευθεί. Ο Αμούν ήταν τότε 22 χρόνων. Την ίδια εκείνη νύχτα του γάμου, όταν οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν στην ηθική παστάδα, ο Αμούν άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε το χωρίο της προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Απόστολος μιλά για τα δεινά του γάμου, τις ταραχές και τις μέρημνες που προκαλεί στους εγκάμους, ενώ η εν παρθενία αφιερωμένη στον Κύριο μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στην προσευχή και στα πνευματικά έργα. Τηρώντας κατά γράμμα τους αποστολικούς λόγους, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Πρώτη προς Κορινθίους. Οι νεόνυφοι πήραν την απόφαση να ζήσουν εν παρθενία και να αποσυρθούν μαζί σε τόπο έρημο για να αφιερωθούν στην νηστεία και στην προσευχή. Πήγαν λοιπόν στην έρημο της Νητρίας, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια, και εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή καλύβα. Σύντομα όμως αντελήφθηκαν ότι δεν ήταν θεμητό να θέτουν τους εαυτούς τους σε πειρασμούς, συζώντας άντρας και γυναίκα μαζί, γι' αυτό και χώρισαν για να μπορέσει καθένας τους να ασκητεύσει μόνος. Αυτή την εκδοχή αναφέρει η ιστορία των μοναχών εν Αιγύπτο. Κατά τον Παλάδιο, στη λαυσαϊκή ιστορία, μετά από 18 χρόνια, έχοντας πλέον φτάσει στην απάθεια των αισθήσεων και της καρδίας, η σύζυγός του του πρότεινε να χωρίσουν, ώστε η αρετή του να μην κρύπτεται από την φαινομενικά σύζυγική ζωή. Ο Αμούν άφησε λοιπόν την καλύβα και πήγε στην έρημο, όπου δεν υπήρχαν ακόμη μοναστήρια. Έκτισε 2 κελιά θολωτά και επί 22 χρόνια ο βίος του ήταν εις άξιος των αγγέλων. Λάδι και κρασί δεν γνώριζε, μόνο ξερό ψωμί έτρωγε, και αυτό μόνον κάθε 2 ή 3 μέρες. Η διαγωγή του ευαρέστησε τον Κύριο, και σύντομα μεγάλος αριθμός αδελφών που επιθυμούσαν να ασπαστούν και εκείνοι τον μοναχικό βίο μαζεύτηκε γύρω του. Όταν έφτανε ένας νέος υποψήφιος, ο Αμούν του παραχωρούσε αμέσως το κελί του και όλα του τα υπάρχοντα, και οι άλλοι αδελφοί έφερναν κρυφά είτε κάποιες προμήθειες είτε κάποιο χρήσιμο αντικείμενο στο νέο τους σύντροφο, και έτσι η αδελφική αγάπη ήταν ο πρώτος νόμος που κυβερνούσε την συνεχώς αυξανόμενη αυτή κοινωνία. Μετά από μερικά χρόνια, υπό τις διαταγές του Οσίου Αμούν, η έρημος της Νητρίας μεταμορφώθηκε σε πόλη αληθινή, σε βαθμό που ορισμένοι αδελφοί επιθυμούσαν να κτίσουν το κελί τους πιο μακριά, ώστε να μπορούν να ζουν πιο απερίσπαστοι. Μία ημέρα ήρθε να επισκεφθεί τον Αβά Αμούν
ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο Αμούν του ανέφερε το θέμα και τον ρώτησε ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο μέρος. Αφού έφαγαν το λιτό τους γεύμα την ενάτη ώρα, άρχισαν να περπατούν στην έρημο μέχρι το ηλιοβασίλεμα και έμπηξαν στο χώμα έναν σταυρό στο μέρος που έφτασαν, ώστε όσοι ήθελαν θα μπορούσαν να κτίσουν εκεί το κελί τους με την ευλογία των δύο γερόντων. «Με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Αββάς Αντώνιος, «όταν οι αδελφοί έλθουν από την Ιτρία για να συναντήσουν όσους ζουν εδώ, αμέσως μετά το γεύμα της ενάτης ώρας θα φτάσουν εγκαίρως. Και όσοι ξεκινήσουν από εδώ για να φτάσουν στην Ιτρία, πράττοντάς το αυτό, θα διατηρήσουν την ησυχία τους». Έτσι δημιουργήθηκε η έρημος των Κελίων, 19 χιλιόμετρα μακριά από την Ιτρία, όπου μερικά χρόνια αργότερα ζούσαν περί τους 600 μοναχούς, ο καθένας στο κελί του. Ο Άγιος Αμούν και ο Άγιος Αντώνιος ήταν δεμένοι με βαθιά εν Θεώ αγάπη, τέτοια που όταν ο Αββάς Αμούν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ο Αντώνιος που βρισκόταν στο όρος του, το οποίο απήχε 14 ημερών πεζοπορία, διέκοψε την συνομιλία που είχε με κάποιους νέους μοναχούς, περιήλθε σε έκσταση και είδε την ψυχή του Αμούν να ανέρχεται στον ουρανό, ενώ άγγελοι έψαλαν ύμνους χαράς. Αναφέρεται αυτό στον βίο του Αγίου Αντωνίου που συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος. Μεταξύ των λόγων που ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα στον Αββά Αμούν ήταν και η φράση «Βάσταζε πάντα άνθρωπον καθώς βαστάζησε ο Θεός». Και αυτή η μέρα, Τετάρτη Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του εκ Καπιτολίας, Επισκοπή Δαμασκού, 8ος αιώνας. Ο Άγιος Πέτρος καταγόταν από την πόλη Καπιτολία της Επισκοπής Δαμασκού. Όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την ευφυΐα του. Νυμφεύθηκε και απέκτησε 3 γιους. Όμως η αγάπη του προς τον Θεό ήταν πιο ισχυρή από την αγάπη του για την οικογένεια και σε ηλικία 30 ετών χώρισε από την γυναίκα του και έγινε μοναχός. Κατόπιν, παρά την θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Βόστρον. Σε ηλικία 60 ετών αρρώστησε σοβαρά και φοβήθηκε πως θα έχανε τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου. Κάλεσε λοιπόν διάφορους υψηλά ισταμένους μουσουλμάνους και αντί να τους παραδώσει την διαθήκη του, όπως τους είχε πει για πρόσχημα, προέβη σε μια θερμή ομολογία της χριστιανικής πίστεως που τελείωσε με βαριές λιδωρίες κατά του Ισλάμ. Παρά πάσαν προσδοκία, ο Πέτρος ανέρωσε από την αρρώστια και επιθυμώντας πάντα να περιβληθεί την δόξα του μαρτυρίου, άρχισε να κηρύττει στις οδούς και σε δημόσιους χώρους ευθαρσός, καταδικάζοντας την πλάνη των μουσουλμάνων.
Οι μουσουλμάνοι της πόλεως συνέταξαν αναφορά και την έστειλαν στον Ομάρ, γιο του Χαλίφη Ουαλίντ πρώτου. Ο Πέτρος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα έναντι του αξιωματούχου που εστάλει για να τον ανακρίνει και τον έριξαν στη φυλακή. Στο μεταξύ ο Χαλίφης ήταν άρρωστος και κάλεσε τους γιους του στην Δαμασκό και με την ευκαιρία αυτή ο Ομάρ τον ενημέρωσε για την υπόθεση του χριστιανού ιερέως. Ο Ουαλίντ διέταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του δίχως αργοπορία, φοβούμενοι ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τον ιερέα τους. Οι χριστιανοί της Καπιτολίας μαζεύθηκαν και τον συνόδευσαν για ένα τμήμα της διαδρομής. Μόλις έφτασε στο παλάτι του Χαλίφη, τον κάλεσε ο Ομάρ και του πρότεινε να διαλέξει την ζωή ή τον θάνατο, αλλάζοντας στάση. Ο Άγιος του απάντησε με τέτοιο ζήλο που έδειχνε απερίφραστα πως ήθελε να πεθάνει, ώστε ο Ομάρ οργισμένος τον έστειλε στον πατέρα του. Ο Χαλίφης του είπε ότι ήταν ελεύθερος να αναγνωρίζει ως Θεό τον Ιησού Χριστό, αλλά ότι ήταν απαράδεκτο να αναφέρεται στον προφήτη Μωάμεθ ως πατέρα του ψεύδους. Ο Πέτρος του απάντησε με τέτοια σφοδρότητα, ώστε ο Χαλίφης παραιτήθηκε από κάθε άλλη διαδικασία, απήγγειλε τη θανατική καταδίκη και όρισε σειρά βασανιστήριων ασύλληπτης σκληρότητας. Στις 10 Ιανουαρίου 715 οδήγησαν τον Άγιο Μάρτυρα στην Καπιτολία και τον εξέθεσαν σε κοινή θέα μπροστά στον λαό, βάζοντας στην πρώτη σειρά των θεατών τον γιο και την κόρη του, που για την περίσταση τους έβγαλαν από τα κελιά όπου ζούσαν από τότε που ήταν παιδιά. Σύμφωνα με την διαταγή του Χαλίφη, ο Δήμιος του έκοψε τη γλώσσα. Την επομένη του έκοψε το ένα χέρι και το ένα πόδι. Την Κυριακή, μπροστά σε ακόμη περισσότερους θεατές, του έκοψαν το άλλο πόδι και το άλλο χέρι και μετά τον τύφλωσαν για να το σταυρώσουν κατόπι κοντά στο μοναστήρι όπου μόναζαν οι κόρες του και εκεί πέθανε λογιστής 3 φορές. Οι στρατιώτες φύλαγαν το σκήνομα του Αγίου επί 5 ημέρες και μετά το έκαψαν και πέταξαν τις τάχτες σε μια νεροσυρουή εκεί κοντά, αφού έπλυναν με προσοχή κάθε τι που άγγιξε το Άγιο Λείψανο, για να εμποδίσουν τους πιστούς να το τιμήσουν. Τη αυτή ημέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Θεοδόρου, το ενταμασό της νήσου Κύπρου ασκήσαντος, 1ος αιώνας. Ο γόνος οικογενείας εθνικών από την Ταμασό, ο Όσιος Θεόδωρος, ταξίδεψε στη Ρώμη και στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Άγιο Μνάσονα, 18 Οκτωβρίου, για να κατηχηθούν στην πίστη από τους Αποστόλους. Αφού βαπτίστηκαν, γύρισαν στην πατρίδα τους και έγιναν μαθητές του Αγίου Ηρακλείδου. Στη συνέχεια ο Θεόδωρος αποσύρθηκε
για να ζήσει εν ησυχία και ασκήσει κοντά στην Ταμασό. Μετά από 38 χρόνια κρυφίων αγώνων, κάλεσε τον επίσκοπο της πόλεως Ρόδωνα, του υπαγόρευσε τις αναμνήσεις που είχε διατηρήσει για τις αρετές και τα θαύματα των Αγίων Μνάσονος και Ηρακλείδου και κατόπιν παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο. Και αυτή η μέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Ιωάννου Λαμπαδιστού, του θαυματουργού του εν Κύπρο. 10ος αιώνας. Ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από το χωριό Λαμπαδού, κοντά στην κόμη Γαλάτη, γενέτειρα του Αγίου Ηρακλείδου, και έζησε επί βασιλείας Νικηφόρου Φωκά. 10ος αιώνας. Σε ηλικία 18 ετών αρνήθηκε το συνοικέσιο που του είχαν ετοιμάσει οι γονείς του και εγκατέλειψε την ιδιαίτερη πατρίδα του για να εγκατασταθεί σε ένα ασκηταριό κοντά στην μονή του Αγίου Ηρακλείδου στο χωριό Μαράθασα. Είχε τυφλωθεί μετά από την επέμβαση ενός μάγου που έστειλαν οι γονείς της μνηστής του, δεν έζησε εκεί παρά μονάχα 4 χρόνια, αλλά με τους ασκητικούς του αγώνες απέκτησε μεγάλη χάρη από τον Θεό, σε σημείο που να κάνει να αναβλήσει νερό από ένα βράχο όπως ο προφήτης Μωυσής. Εξαιρετική επίσης ήταν η δύναμή του να εκβάλει δαιμόνια. 3 ημέρες πριν τον θάνατό του ξαναβρήκε το φως του και είδε 3 χρυσούς αετούς να πετούν γύρω του και να τον καλούν να πετάξει μαζί τους στον ουρανό. Αργότερα στο σημείο αυτό κτίστηκε ένας ναός που αφιερώθηκε στη μνήμη του και η μονή πήρε το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού. Εκεί ο Άγιος, τον οποίο ιδιαιτέρως ευλαβείται και αγαπά ο κυπριακός λαός, συνεχίζει μέχρι τις ημέρες μας να επιτελεί θαύματα. Τι αυτή η μέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου Ιαροσλάβιτς, πρίγκιπος του Νόβγκοροντ, 10ος αιώνας, Ρωσία. Πρωτότοκος γιος του μεγάλου πρίγκιπα Ιαροσλάβου, του Σοφού και της συζύγου του Ειρήνης, η οποία εκάρη μοναχή και έλαβε το όνομα Άννα, ο Άγιος Βλαδίμηρος γεννήθηκε το 1020. Με την ευλογία του Αγίου Αρχιεπισκόπου Λουκά έκτισε στο Νόβγκοροντ τον μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Σοφίας, που έγινε καθεδρικός ναός και πνευματικό κέντρο της μεγάλης αυτής πόλεως. Κυβέρνησε με χριστότητα και δεν φρόντιζε τόσο για εκστρατείες και κατακτήσεις, όσο να τρέφει το λαό του με τις θείες γραφές, τις οποίες διέταξε να αντιγραφούν και να ερμηνευθούν. Εκοιμήθη το 1050. Το 1439, μετά την εμφάνιση του πρίγκιπος στον αρχιεπίσκοπο Ευθύμιο III του Νόβγκοροντ, το λείψανό του ανεβρέθη άφθορο,
όπως και εκείνο της μητέρας του, και τότε συναριθμήθηκε μεταξύ των Αγίων. Και αυτή η μέρα μνήμη των οσίων Ελαδίου, Ονησίμου και Αμούν, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. 12ος και 13ος αιώνας. Οι όσοι αυτοί πατέρες ασκήτευσαν μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα. Με την ευλογία του ηγουμένου του, ο Όσιος Αμούν ξεκίνησε για ένα μεγάλο προσκύνημα στο Άγιον Όρος και στους Αγίους Τόπους, μιμούμενος τους άθλους των Αγίων Πατέρων. Όταν επέστρεψε, αποτέλεσε πρότυπο για τους μοναχούς της Λαύρας. Και αυτή η μέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη της ανακομιδής των Λιψάνων, του Οσίου Γουρία, επισκόπου Καζάν, και του Οσίου Βαρσανουφίου, επισκόπου Τβέρ, φωτιστών του Καζάν. 16ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Γουρίας γεννήθηκε στο Ραντονέζ, γόνος μιας οικογένειας μικρών βογιάρων. Νέος ον μπήκε στην υπηρεσία του πρίγκιπα Πένκοφ, αλλά διήγε κρυφίως βίο ασκητικό. Οι άλλοι υπηρέτες τον ευθόνησαν και τον κατηγόρησαν ψευδός ότι είχε μοιχεύσει με τη σύζυγο του πρίγκιπα. Ο Γουρίας γλίτωσε τον θάνατο μόνον χάρη στην παρέμβαση του γιου του πρίγκιπα. Τον έριξαν σε ένα βαθύ λάκκο και του έδιναν να φάει μόνον βρώμη και νερό κάθε 3 ημέρες. Έχοντας κατά νου τα παραδείγματα των αρχαίων μαρτύρων, ευχαριστούσε τον Θεό για την δοκιμασία αυτή που του επέτρεψε να αποσυρθεί από τον κόσμο και τις μέριμνες του. Όταν ένας φίλος του του πρότεινε να του φέρνει κρυφά τροφή, του απάντησε ότι τον έτρεφε η μεγάλη και άφθονη χάρις του Θεού. Του ζήτησε ωστόσο να του φέρει μελάνι και χαρτί και άρχισε να αντιγράφει το αλφάβητο ώστε να μπορούν τα παιδιά να το μελετούν και να το μαθαίνουν. Ο φίλος του πουλούσε το εργόχειρο και μοίραζε τα χρήματα στους πτωχούς. Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού, ο Γουρίας είδε μία ημέρα ένα φως να λάμπει μπροστά στην πόρτα της φυλακής του και άρχισε να προσεύχεται. Το φως μεγάλωσε και τελικά η πόρτα άνοιξε μόνη της και ο Άγιος μπόρεσε να βγει χωρίς κανείς να τον δει, κρατώντας μια εικόνα της Παναγίας που ήταν η μόνη του παρηγοριά στα χρόνια της αιχμαλωσίας του. Έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωσήφ του Βολοκολάμσκ, όπου εκάρι μοναχός. Αργότερα έγινε ηγούμενος της μονής για 9 χρόνια, δήλθε 2 χρόνια σε ασκητήριο και μετά διορίστηκε ηγούμενος της μονής Σελιγιάνοφ στην περιοχή του Τβέρ. Το 1552 ο τσάρος Ιβάν IV ο Τρομερός ανακατέκτησε το Καζάν από τους Τατάρους και ζητούσε να βρει κάποιον να διαδώσει την χριστιανική πίστη στην περιοχή αυτή. Ο Όσιος Γερμανός, που ήταν ακόμη τότε μοναχός στο Βολοκολάμσκ,
του συνέστησε τον αρχιμανδρίτη Γουρία, ο οποίος πράγματι το 1555 χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Καζάν. Βοηθούς στο ιεραποστολικό του έργο είχε τους αρχιμανδρίτες Γερμανό και Βαρσανούφιο. Ο Όσιος επίσκοπος ίδρυσε πολλά μοναστήρια στο Καζάν και οι μοναχοί ανέλαβαν να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού και να κατηχήσουν τα παιδιά. Ο ίδιος περνούσε τις ημέρες του κηρύττοντας και επιβλέποντας τα πολλά φιλανθρωπικά έργα, ενώ οι νύχτες του ήταν αφιερωμένες στην προσευχή. Εξαντλημένος από την άσκηση και καθυλωμένος στο κρεβάτι από την αρρώστια, έλεγε: «Όλος ο χρόνος της παρούσης ζωής είναι χρόνος αθλήσεως. Η ανταμοιβή θα δοθεί στην μέλουσα ζωή. Οι επουράνιες χαρές θα δοθούν μόνον σε εκείνους οι οποίοι στην παρούσα ζωή αγωνίστηκαν πνευματικώς και για να δεχθούν τα άφθαρτα αγαθά εγκατέλειψαν τα φθαρτά. Στην πνευματική ζωή πρέπει να προχωρούμε εμπρός παρά τις αντιξοότητες και τις θλίψεις, διότι όπως λέγει ο Απόστολος, ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς». Ο Όσιος Γουρίας εκοιμήθη εν ειρήνη στις 4 Δεκεμβρίου 1563. Ο Όσιος Βαρσανούφιος ήταν γιος ιερέα. Στη νεότητά του εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους της Κρυμαίας και στα 3 χρόνια της εχμαλωσίας του έμαθε τη γλώσσα τους. Όταν απελευθερώθηκε, εισήλθε στο μοναστήρι του Αγίου Σωτήρους στην Μόσχα, το οποίο εξελέγει ηγούμενος λόγω του ασκητικού βίου και των αρετών του. Μετακόμισε στο Καζάν για να συνδράμει το έργο του Οσίου Ουγουρία και ίδρυσε τη Μονή της Μεταμορφώσεως, όπου ακτινοβολούσε με την θεάρεστη βιωτή του. Καθώς εγνώριζε τη γλώσσα των Τατάρων και την ιατρική επιστήμη, ήταν σε θέση να βοηθήσει τα πλήθη που προσέτρεχαν σε αυτόν για να τους θεραπεύσει από τα δεινά τους. Ο Όσιος χρησιμοποιούσε την ευκαιρία αυτή για να θεραπεύσει και τις ψυχές τους από την άγνοια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Τβέρ το 1567. Συνέχισε όμως τον ασκητικό του βίο και στα γεράματα επέστρεψε στο μοναστήρι του στο Καζάν, όπου ενεδύθη το μεγάλο σχήμα πριν αναπαυθεί εν κυρίω στις 11 Απριλίου 1575. Τότε ανεκάλυψαν ότι σε όλη του την ζωή ο Όσιος φορούσε κατάσαρκα βαριές αλυσίδες. Στις 4 Οκτωβρίου 1596 ο Άγιος Ερμογένης, τότε Μητροπολίτης Καζάν, προέδει σε ανακομιδή των λειψάνων των 2 ιεραρχών και έκτοτε η μνήμη τους τιμάται αυτή την ημέρα. Και αυτή η μέρα, 4η Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Στεφάνου Στυλιάνοβιτς, πρίγκιπος της Σερβίας και της συζύγου αυτού, Αγίας Ελισάβετ.
16ος αιώνας. Ο Άγιος Στέφανος καταγόταν από το Μαυροβούνιο. Ο Θεός τον πλήκησε με μεγάλο θάρρος που ο Άγιος χρησιμοποίησε στον αγώνα για την υπεράσπιση της πίστεως. Το 1502 έγινε δεσπότης, δηλαδή ηγεμόνας, της περιοχής του Σρέμου, βόρειος του Δουνάβεως, της οποίας ο πληθυσμός αποτελούνταν τότε από Ορθοδόξους Σέρβους και η οποία βρισκόταν σαν σφήνα μεταξύ των Τούρκων που κατήχαν τις περιοχές νοτίως του Δουνάβεως και του Ρωμαιοκαθολικού Βασιλείου της Ουγγαρίας προς τον βορρά. Μετά την ήττα των Ούγγρων στη μάχη του Μόχατς 1526, την άλωση της Βουδαπέστης 1529 και την πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς, ο δεσπότης Στέφανος αντιστάθηκε ηρωικά στους εισβολείς. Στην περιοχή ξέσπασε λοιμός εξαιτίας του πολέμου και των λαϊλασιών των Τούρκων. Ο Στέφανος άνοιξε τότε τις συνταποθήκες του και γενναιόδωρα μοίρασε τρόφιμα στο λαό. Εκοιμήθη γύρω στα 1540 και ενταφιάστηκε στην κορυφή ενός λόφου που λέγεται Τζούντιρ, ενώ η σύζυγός του Ελένη έφυγε εξαιτίας της προέλασης των Τούρκων. Μία νύχτα, Τούρκοι στρατιώτες είδαν ένα φως να λάμπει στην κορυφή εκείνου του λόφου και σκάβοντας βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Άρχοντος, τα οποία ανέδιδαν μία θαυμαστή ευωδία. Ειδοποίησαν αμέσως τον επικεφαλής τους, τον γενίτσαρο Αμύρ, ο οποίος απεδείχθη πως ήταν μακρινός συγγενής του Αγίου Στεφάνου, που τον είχαν αρπάξει οι Τούρκοι με το πεδομάζωμα και τον ανέθρεψαν ως μουσουλμάνο. Ο Αμύρ επέτρεψε σε Σέρβους μοναχούς να κάνουν ανακομιδή των τιμίων λειψάνων και να τα αποθέσουν στην μονή του Σισάτοβατς, που ιδρύθηκε το 1520 από την σύζυγο του Αγίου πριγκίπισσα Ελένη, η οποία μόλις το έμαθε επέστρεψε στη Σερβία και εκάρη μοναχή παίρνοντας το όνομα Ελισάβετ. Έζησε 3 χρόνια με άσκηση και προσευχή. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο ίδιο μοναστήρι. Το ένδοξο αυτό μοναστήρι συνέχισε την αποστολή του μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου καταστράφηκε ολοσχερός από τους Ουστάσι, τους Κροάτες συνεργάτες των Ναζί, οι οποίοι έσφαξαν όλους τους μοναχούς. Τα λείψανα του Αγίου Στεφάνου μεταφέρθηκαν τότε στον καθεδρικό ναό του Βελιγραδίου.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως και εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα του περιπάτου του Ιησού επί των κυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αφηγείται και από τους τρεις συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Και ευθέως συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον, και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν προσέξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε, προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούν,